0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους. Προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem.

0: απόλαυση του Espresso for All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.

0: Τι έπαθες, αγόρι μου, είσαι καλά? Τι είναι αυτό που... Εμίλια, τι ήταν αυτή η στριγκλιά, τρόμαξα. Είναι από το τραγούδι ή εσύ έπαθες, περνάς ένα μήνυμα? Όχι, το τραγούδι. Βιαζόμαστε, λέει, να βγούμε στον αέρα, έχει δίκιο ο Εμίλιος. Σου λέει, αυτούς βρήκα, τους καθυστερημένους, ενώ από
1: χρονικά.
0: Τον ένα τουλάχιστον, τους δύο, γιατί ο Χάρης ήταν και πάλι συνεπής. Είμαστε δηλαδή πολλή ώρα στον αέρα, έχουμε κρεμάσει με χαλί.
1: Όχι. Δύο λεπτά έπαιζε τραγουδάκι, μια χαρά είναι.
0: Δύο λεπτά έπαιζε τραγούδι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Έξω ήμασταν, παιδιά. Τώρα μην δημιουργούμε λάθος.
1: Ναι. Να δοθεί αξία και στο τραγούδι. Για κάποιον γράφτηκαν. Δεν θα ήταν άδικο, δηλαδή, να υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν ακούει και κάποιος. Δηλαδή, αυτή την ωραία ιαχή από κάτω. Κάπου πρέπει να εκτιμηθεί.
0: Αυτό πάει άπατο, δεν το ακούει κανένας.
1: Άμα δεν το αφήσει, Ριάννη, δύο λεπτά να παίξει, ποιος θα το ακούσει?
0: Από αυτή την
1: ναι, εμείς βοηθούσαμε το τραγούδι να πάρει το χρόνο που του αρμόζει στον αέρα. Και λέει, είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Εντάξει, αν είναι έτσι, τότε καλώς το αφήσαμε και έπαιζε δύο λεπτά.
1: 5η 13 Αυγούστου σήμερα, Γιάννης Πάγκος και Χάρης Εμμανουλίδης, θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11 σε ένα τρίωρο γεμάτο από πράγματα που έχουμε ετοιμάσει να πούμε, αλλά στην ουσία θα πούμε αυτά που δεν είχαμε ετοιμάσει. Συνήθως έτσι γίνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μας κερδίζουν τα μηνύματά σας, μας κερδίζουν πράγματα που βάζετε εσείς στο τραπέζι.
0: Ωραίο. Αυτό ήταν έτσι εύσχυμος τρόπος για να καταδείξουμε το γεγονός ότι άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Εδώ, αλλά ήταν όμορφο. Μ' άρεσε.
1: Όχι, έχουμε...
0: άκουσα, λέω μπράβο στην εκπομπή που το κάνει αυτό.
1: Ναι. Είναι ελεύθερο σχέδιο η εκπομπή. Έχει ετοιμάσει κάποια πράγματα, έχει ένα κορμό. Αλλά λέει και πράγματα που δεν έχει ετοιμάσει. Και αυτό είναι πιο ωραίο. Κατάλαβες, είναι λίγο πιο.
0: Το Χάρη προσπαθεί να παρκάρει μια ώρα, δεν μπορεί. Αφού βλέπεις, δεν σε παίρνει εδώ.
1: Τι έκανα
0: αλλού.
1: Τι έκανα
0: πριν. Φύγε, ξαναμπες. Δεν.
1: Πριν τι έκανα.
0: Τι.
1: Σταματά να πάρω καφέ. Και πώς σταματά να πάρω καφέ?
0: Βάζεις αλάρμ.
1: Αλάρμ βάζω. Ωραία. Αλλά κατεβαίνω να πάω στο καφέ που πηγαίνω κάθε μέρα. Σταματά με δείχνουν από εκεί. Έχει δύο παιδιά που κάθονται έξω γνωστοί. Ας πούμε, με δείχνουν με το χέρι έτσι. Ας πούμε, Και γυρνάω και είχα ξεχάσει να βάλω χειρόφρενο. Και σιγά σιγά. Ευτυχώς ήμουνα στην μεσαία τη λωρίδα. Κατάλαβες, εκεί που πας να παράσεις ο μισός απέναντι. Και σιγά σιγά βλέπω με κάνει έτσι. Γυρίζω πίσω, δεν είχε

0: πάρει πολύ. Ίσα-ίσα λίγο στα πρώτα 5 μέτρα το τραβάω, εντάξει, κούκλι.
1: Κάτι. Ωραία. Αυτό ήταν καλό.
0: Ήρθαμε ολόκληροι.
1: Μπράβο, ρε Χάρη. Ωραίο. Έχουμε κάνει κανονικά την ανάρτηση στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται. Εκεί μπορείτε να
0: αλληλεπιδράσετε μαζί μας. Πλούσια και σήμερα η ανάρτηση, φαντάζομαι. Δεν την έχω δει.
1: Εννοείς πλούσια από ποια άποψη? Συναισθημάτων, εικόνας.
0: Πλούσια σε εικόνα. Ότι ένα κολαζάκι το οποίο σίγουρα θα περιλαμβάνει στιγμές.
1: Ναι.
0: Θες να μας πεις ποιες είναι οι στιγμές ή...
1: Ναι, θα σου πω, δεν έχω πρόβλημα. Άντε τώρα. Production έχουμε, δεν έχουμε, ηχητικά μπορεί να ακούσουμε κάποια στιγμή.
0: Θα τα ακούσουμε κάποια στιγμή, δεν έχει τώρα production, θα έρθει μετά, εντάξει, σιγά σιγά. Σήμερα πάμε με Εμίλιο Γαβριλίδη στην ρυθμίση των ήχων, ο Θανάσης απολαμβάνει την ημέρα ξεκούρασής του. Πάμε με Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη και θα είμαστε παρόλο για τις επόμενες 3 ώρες στην εκπομπή, η οποία σιγά σιγά κλείνει τον κύκλο της. Δηλαδή, μας έμεινε η σημερινή ημέρα και η αυριανή για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις 2 εβδομάδες που έχουμε για να σας κάνουμε παρεούλα, έτσι, εν μέσω θέρους. Αύριο, παραμονή της, το 15 Αύγουστο, παραμονή της Παναγιάς, σε μια ημέρα η οποία θα είναι η τελευταία μας, αλλά μέχρι τότε, Γιάννη μου, έχουμε άλλες 5,5 ωρίτσες να κάνουμε παρέα στο κοινό.
1: Τον παγκάζα, με τρόπαξε τώρα, λέω 5,5 ώρες, γιατί ρε, σήμερα άλλαξε το πρόγραμμα. Σε έβαλε γρήγορα 3 και 2,5.
0: 3 και 2,5.
1: Ωραία. Θα πάμε στα αθλητικά. Εγώ ήθελα όμως μια υπεύθυνη γνώμη ενός που ξέρει από. Δηλαδή, θα ήθελα ένα γεωπόνο. Αν είναι στην παρέα ένας γεωπόνος.
0: Ναι. Αυτό, ας πούμε, είναι εκτός σχεδίου.
1: Εκτός σχεδίου εκπομπής. Εκτός σχεδίου, κοινού σχεδίου είναι.
0: Ναι, αυτό μ' αρέσει, αυτό λέω. Είναι κάτι ανέλπιστο, ρε Γιάννη. Δηλαδή, δεν πρέπει να 8 και 9 πριν να ολοκληρώσει να ακούσω ότι θέλει τη γνώμη ενός γεωπόνου. Καταλαβαίνεις, αυτό μου αρέσει.
1: Ναι, είναι εκτός κοινού σχεδίου, είναι εντός σχεδίου δικού μου. Δηλαδή, ήθελα να το ρωτήσω, φαινόμενο σχέδιο, δεν μου ήρθε τώρα.
0: Ναι.
1: Και έχει να κάνει με ένα καθημερινό φαινόμενο που αφορά στις μπανάνες. Τις οποίες παίρνω από το σπίτι για να τις φέρω εδώ, ένα πολύ ωραίο γρήγορο σνακ πρωινό θρεπτικό. Μπανάνες ντόλ κτλ. Οι οποίες μπανάνες, βέβαια, άμα λίγο παραπάνω τώρα. Πόσο κάνω, ρε φίλε, να στο 5 λεπτά, 10, πόσο είναι? Να. Άμα τις αφήσεις κάτω από την θέση, τη μηχανή ή μέσα στο σακουλό, οπουδήποτε, ναι. Μέσα σε 10 λεπτά έχουν οριμάσει.
0: Να σου πω ένα κόλπο που θα κάνεις.
1: Πριν μου πεις το κόλπο που θα κάνω, γιατί πάρε χαρτάκι εσύ και ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος θέλει να μου πει ένα κόλπο που θα κάνω. Η απορία δικιά μου, η πρώτη, είναι αν, ας πούμε, αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.
0: Φυσιολογικό δεν μου ακούγεται σε 10 λεπτά.
1: Φυσιολογικό φαινόμενο. Δεν λέω ότι η μπανάνα ήταν κατά πράσινη άγουρη.
0: Ναι.
1: Ήταν μια μπανάνα πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία μπανάνα, ναι. Έτοιμη να τη φας και πριν 5 λεπτά. Κατάλαβες τι λέω? Δεν ήταν πράσινη. Ήτανε, αλλά μέσα σε 5 λεπτά η μπανάνα έγινε. Δηλαδή, ή την τρως τώρα ή ποτέ. Το τι θα κάνω μετά, πάει να μου το πει και ο Σιδηρόπουλος. Πες μου εσύ όμως τι μπορώ να κάνω σε αυτό το θέμα.
0: Εγώ ξέρω ένα κόλπο με το αλουμινόχαρτο.
1: Άντε, και αυτό μου είπε ο Σιδηρόπουλος μπαίνοντας. Μου λέει, ναι. Θα σου πω με το αλουμινόχαρτο. Λέω, εντάξει, Παναγιώτη, εμένα βρήκες με το αλουμινόχαρτο.
0: Άρα είναι δεν έστησε κόλπο... αυτή. Ναι.
1: Άρα είναι ένα κόλπο γνωστό. Ναι. Ποιο είναι το κόλπο με το αλουμινόχαρτο?
0: Καλά, και εγώ στο TikTok το είδα.
1: Ωραία, στο TikTok. Στο γιατρό. Για πες το κόλπο με το αλουμινόχαρτο.
0: Το τσαμπί το οποίο υπάρχει.
1: Το τσαμπί.
0: Που είναι οι μπανάνες όλες μαζί, που έχει εκεί πέρα 5-6 μπανάνες. Το τυλίγεις με ένα αλουμινόχαρτο.
1: Όταν το αγοράζεις, ας
0: πούμε. Το παίρνεις, παιδί μου, και δεν παθαίνουν τίποτα. Όπως τις πήρες, έτσι θα είναι.
1: Ωραία. Άρα και στη μεταφορά αυτό μπορώ να κάνω. Ναι. Πάρω το αλουμινόχαρτο, λήξω λίγο το τσαμπί. Άρα ο Σιδηρόπουλος ο Παναγιώτης δεν ήθελα να με τρολάρει. Πήγε το παιδί. Τι
0: να βοηθήσει. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό θα ήθελα να πει. Με το αλουμινόχαρτο δεν ξέρω. Αν υπάρχει κι άλλο τρόπο.
1: Ωραία. Άρα έχουμε εμείς ως εκπομπή και για εσάς που ενδεχομένως να είχατε μια απορία, αλλά μην ξέρω την απάντηση. Έχουμε ένα tip. Αυτό με το αλουμινόχαρτο. Αν δεν έχετε αλουμινόχαρτο στο σπίτι, την πατήσατε.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν πιάνει και με το ζελοφάν το άλλο, για αλουμινόχαρτο ξέρω.
1: Με τη μεμβράνη, ναι. Που λες. Εντάξει, μπορεί να πιάνει με ζελοτέβα, σου πει κάποιος, με χαρτοτενία. Οτιδήποτε. Με τσίχλα.
0: Μονοτική.
1: Μαζέστε μια τσίχλα. Θα κάνω MacGyver παλιά. MacGyver ξέρουμε. Ναι. Εμίλη, ξέρεις MacGyver. Ξέρεις λίγο. Σε βλέπω, είσαι έτσι και έτσι. Σαν όνειρο. Ξανθώς είμαι λαχρινός, θα σε κρίνω από εδώ. Δεν το έχεις. Ξανθώς στην τύχη, όπως βλέπω, απάντησες. Εσύ τι λες.
0: Μελαχρινός.
1: Στην τύχη και εσύ.
0: Αφού είπα όλο ξανθώς, για να έχει ενδιαφέρον.
1: Ξέρεις, MacGyver, ξέρεις.
0: Ναι, αλλά δεν τον έχω εικόνα τώρα. Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή.
1: Όταν λέμε MacGyver, τι νομίζω ότι είναι. Ναι.
0: Τα έκανε τα πάντα όλα εκεί πέρα. Τα...
1: Α, ο Καταφερτζής.
0: Ναι. Που έβρεχε σε όλα λύση που ήταν.
1: Άντε ρε χάρη, μπράβο, αυτό ναι. Είναι. Ο Μαγκάβρη λοιπόν ήταν ένα ήρωα τη εποχή μα. Μυθοπλασία, βέβαια ακραία, αλλά με κάποιο τρόπο εξηγούταν. Αν τα βάζεις κάτω, ρε παιδί μου, από άποψη φυσικής επιστήμης ή χημίας, ο Μαγκάβερ στα δύσκολά του έλεγε τώρα για να τη γλιτώσω από εδώ, αν μασίσω γρήγορα τη μαστίχα μου και τη βγάλω και βλέπω κάτω στο χώμα έχει λίγο πυρίτιο, θα βάλω... Έκανε κάτι τέτοια και τα ένωνε σε μία πέτρα, την πετούσε και γινόταν έκρηξη. Δηλαδή με μία πετρούλα, λίγο πυρίτιδα και λίγο μαστίχα, ο Μαγκάβερ ανατείναζε μία αποθήκη. Και πάνω εκεί που ήταν δύσκολα τα πράγματα για τον, για τον Μαγκάβρη, για τους καλούς της ιστορίας, βρισκόταν η έξοδος, η δίωδος έτσι διαφυγής.
0: Και πάντα με έναν τρόπο που μόνο αυτός μπορούσε να φανταστεί.
1: Μόνο αυτός, γιατί όμως ήξερε. Δηλαδή τίποτα από αυτά δεν ήταν μη εξηγήσιμο από τη φυσική επιστήμη. Τώρα, αν είχε μια υπερβολή και αν το πηγαίνανε λίγο επί 2, επί 3, επί 4, εντάξει, αλλά δεν λέγανε ότι. Μόνο αυτό
0: ναι,
1: χωρίς εξήγηση γίνεται.
0: Ναι.
1: Οπότε αν είστε λίγο MacGyver και δεν έχετε αλουμινόχαρτο στο σπίτι, για να μην μαυρίζουν οι μπανάνες σας, μπορεί να υπάρχει και άλλος δρόμος. Ναι. Θα... Γι' αυτό εγώ είπα υπεύθυνα χωρίς να ειρωνεύομαι και δεν φαίνεται όμως να έγινα πιστευτός, ότι θέλω μία άποψη ενός γεωπόνου σε αυτό. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε με τις αγαπημένες μας μπανάνες. Ναι. Αν δηλαδή μπορούμε να έχουμε σύμμαχο το χρόνο και να μην...
0: Χαλάνετε, όχι να χαλάνε, να μην αλλοιώνετε τόσο.
1: Μάλιστα. Γράφει εδώ η φίλη μας η Ελένη και έχει δίκιο. Καλά λέτε για την μπανάνα, αλλά να σταματήσει αυτό και να πάμε λίγο στα άγουρα αβοκάντο, που δεν πρόκειται ποτέ να οριμάσουν εντός του μήνα από την ώρα που τα αγοράζεις. Ζήτημα κι αυτό. Πας να πάρεις αβοκάντο. Και τελειώνουμε. Δεύτερο είναι αυτό το ερώτημα, το τελειώνουμε. Πας να πάρεις αβοκάντο. Τι θα το πάρεις, τι σε συμφέρει να το πάρεις.
0: Γιάννη, δεν έχω πάρει ποτέ ζωή μου αβοκάντο.
1: Ξέρεις πάντως τι είναι.
0: Ναι, έχω φάει έξω. Να αγοράσω, να κάνω, να κόψω. Αυτό δεν έχει τύχει.
1: Όχι, okay, δεν έχεις άποψη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις ότι μέσα έχει ένα.
0: Ξέρω, το κουκούτσι, την καρδιά, ας πούμε εκείνο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, δεν έχω αγοράσει. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το αγοράσεις.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι. Θα βοηθήσω τη συζήτηση όμως. Ας πούμε, πες μου σε αυτή πώς πρέπει να το αγοράσω.
1: Α, πώς πρέπει να το.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αυτό.
0: Α.
1: Γιατί λέει σωστά εδώ η Ελένη, τα παίρνεις λίγο άγουρα για να μην σου μείνουν. Και πρέπει να τα καταναλώσει μια-δύο-τρεις μέρες, αλλά αυτά παραμένουν.
0: Κάνα μήνα.
1: Κάνα μήνα. Και τα περιμένεις ναι. Να πέσουν κάτω το δέντρο.
0: Ναι. Όχι, δεν έχει τύχει να αγοράσω, αλλά είναι πολύ αγεύστο. Δηλαδή έξω σε τίποτα πρωινά, σε τίποτα τέτοια που.
1: Ναι.
0: Σε μπραντς, αυτά.
1: Ναι, αβοκάντο είναι καταρχάς είναι superfood. Έχει μια από άποψη θερμιδικών, έτσι. Έχει μια λίγο παραπάνω ένα τσικ. Αλλά μαζί με αυτό παίρνεις πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά που δεν τα βρίσκεις εύκολα. Είναι καλή τροφή, ναι. Δεν έχετε. Στο πρόγραμμά σας καθημερινά. Καθημερινά. Τέλος πάντων, ένας διατροφολόγος δεν μπορεί να βοηθήσει αν θέλει. Μπορείτε να έχετε τουλάχιστον πολύ συχνά στη διατροφή στο αβοκάντο. Και μάλιστα ένας φίλος έκανε ένα πολύ ωραίο με το αβοκάντο. Πώς λέγεται αυτό για τη μακαρονάδα.
0: Το πέστο.
1: Ναι, τύπου πέστο. Μπράβο. Το έκανε με. Έβαζε στο μπλέντερ. Αυτό που κάνει τέτοια. Έβαζε αβοκάντο. Έβαζε λίγο, πώς το λένε, λίγο έτσι μια σκελίδα σκόρδο, λίγο λαδάκι, και λεμόνι ίσως το βαρούσε.
0: Το κάνεις πολύ καλά, δώσε άλλη μία.
1: γινόταν έτσι μια, το ρίχνε από πάνω και πού κάνει μετά τη μαγιά του, πού την έκανε, βίγκαν αυτό έτσι. Αφού το σκέπαζε, αντί για παρμεζάνα τι έκανε ο μάγαζε παιδιά.
0: Τι έκανε.
1: Είναι ειλικρινά στο ενδιαφέρον ή ηρωνεύεστε.
0: Όχι, όχι, τι έκανε.
1: Έπαιρνε Κάσιους, ομά βέβαια έτσι. Εντάξει, να μην έχουν και το αλατάκι τους ψημένα. Και αυτά γινόταν, τα βάζα από πάνω σαν. Σαν παρμεζάνο, α πούμε. Και άμα το έφερνε το πιάτο, νόμιζε ότι είναι ένα. Πες το με παρμεζάνο από πάνω. Δεν σου έβγαζε και τέτοια γεύση. Όταν το έτρωγες, καταλάβαινε ότι κάτι άλλο γίνεται. Αλλά ήταν και αυτό εύγιωστο πολύ. Μια καθαρή vegan προπτική της, ας πούμε, της σάλτσας, για τα μακαρόνια, ας το πούμε έτσι.
0: Ο Κωνσταντίνος δίνει μια άλλη πτυχή, Γιάννη μου, στο πρόβλημα με την μπανάνα και λέει ότι εκτός από το αλουμινόχαρτο.
1: Μην ηρωνεύεστε. Βλέπω το πάμε τώρα, το πάμε ηρωνικά.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα με την μπανάνα, μια απορία ειλικρινή που είχε εκπομπή, το βαφτίσαμε πρόβλημα με την μπανάνα τώρα για να ηρωνευτούμε. Φταίμε που ρωτάμε κιόλας. Δηλαδή η Ελλάδα που πάσχει από ξερολίαση, κάποια στιγμή εμφανίζεται ένας φάρος Δεν λέω για μένα που είμαι μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, εμφανίζεται κάποιο που έχει μια διάθεση να ρωτήσει για να μάθει. Και στο τρίλεπτο τον ηρωνεύονται οι Έλληνες που έχουν μάθει να τα ξέρουν όλα. Καταλάβατε, ο Κωνσταντίνος δίνει μια πτυχή.
0: Ναι, και λέει ότι εκτός από το να περιμένουμε το αλουμινόχορτο ή κάποια άλλη πατέντα, υπάρχει και λύση, Γιάννη μου, να την καταναλώσεις στο σπίτι.
1: Ηρωνία, κατάλαβες.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή ο Κωνσταντίνος σου λέει.
0: Είναι συμβουλή.
1: Ναι, συμβουλή. Δεν θέλω να τη φάω, ρε Κωνσταντίνε, την πανάνα.
0: Μπαγάσα.
1: Δεν θέλω να τη φάω εκείνη την ώρα. Θέλω να την πάρω μαζί μου. Έχουμε 3 ώρες εκπομπή μέχρι τις 11. Θέλω να τη φάω στις 10 την πανάνα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Έχω κουλουράκι, θες.
1: Δεν το ξέρα. Σένα περίμενα, ρε Κωνσταντίνε. Να φάω την πανάνα. Πώς δεν το σκέφτηκα, ρε. Πώς δεν το σκέφτηκα. Ότι να τα φάμε όλα στο σπίτι. Να παίρνουμε τίποτα μαζί μας. Τάπερ ποτέ τίποτα. Να τα φάμε όλα στο σπίτι το πρωί και μέχρι το βράδυ τα φάει. Πήρε ό,τι ήθε να πάρει. Αυτό τελείωσε. Τον Κωνσταντίνο, μπράβο, Κωνσταντίνο. Γεωπόνο. Γεωπόνο ο Κωνσταντίνο.
0: Θα μπορούσε.
1: Να πάρει ευχή, να πάρει. Η ανάρτησή μας τι έχει. Τι δεν μπορεί, τι χρειάζεται, τι θέλει καμιά. Θέλει κανέναν υπότιτλο, καμιά η φωτογραφία.
0: Έχει πλούσιο έτσι ένα κολαζάκι με 2, 4, 6 φωτογραφίες.
1: Ναι. Σίγουρα στις βασικές, εκτός από το Λύση, βέβαια, μια εικόνα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που ήταν πάρα πολύ συγκινητική η φράση του Λύση, που λέει ότι θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση για τον κόσμο, για την ομάδα και για τον Κωνσταντέλια. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν ένα συνέστημα που σε διαπερνάει, ρε παιδί μου. Να πούμε ό,τι είναι αυτό, έτσι, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια να το ξεπεράσουν γρήγορα. Εντάξει, και να. Δεν ξέρω, επειδή διάβαζα και χθες, αν υπάρχει μια προοπτική σήμερα να μπει σε ένα αεροπλάνο και να πάει.
0: Ναι.
1: Και έπιανα τον εαυτό μου, ξέρεις, να ενδιαφερόμουν για αυτό λίγο, καταλαβαίνεις. Ναι. Αν θα μπει σε ένα αεροπλάνο σήμερα για να πάει. Ξέρεις, γιατί στο μυαλό μας έχουμε κάποια πράγματα με το δικό μας, ίσως με μια δικιά μας προτεραιότητα, μια ιεραρχία που όμως έχει να κάνει μόνο με ίδιο συνέστημα. Και βάζουμε κάτι πολύ ψηλά, λέμε το μάτς το βράδυ. Υπάρχει ένα μάτς το βράδυ, σίγουρα είναι πολύ ψηλά. Υπάρχει όμως και ένα θέμα που λέγεται ένα προσωπικό θέμα. Και άμα απομακρυνθείς λίγο από την εικόνα και πας λίγο πιο πίσω και το τοποθετήσεις αυτό το πράγμα, ας το πω έτσι πολύ ακραία, ναι, και υπερβολικά στο χωρόχρονο, θα δεις ότι αύριο μεθαύριο εσύ, εγώ πρωτίστως, που έπιανα τον εαυτό μου να λέω ότι έχει ένα μάτς το βράδυ, όφιλες λίγο να τη μεγαλώσει αυτή την εικόνα, να τη δώσει λίγο αέρα, να τη δώσει λίγο περιθώριο και να την τοποθετήσει ιεραρχικά εκεί που αξίζει να είναι, όταν, επαναλαμβάνω, έχουμε να κάνουμε με ένα προσωπικό ζήτημα από την άλλη πλευρά. Και όταν, ας πούμε, αυτό το πράγμα το έχεις στο μυαλό σου και βλέπεις και έναν προπονητή έχοντας πάρει βέβαια και την έκφραση του συναισθήματος, έτσι, το νιώθει αυτό που λέει και σου λέει θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση για τον Κωνσταντέλια. Είναι άκρο συγκινητικό. Και μαζί με αυτό σου έρχεται ενδεχομένως και μία σκέψη. Βλέπεις τι έχει κάνει ο Κωνσταντέλιας μέχρι τώρα και από την προηγούμενη σεζόν, με την ταχύτητα που έχει πάρει, με τη φόρα και με αυτήν, και σε αυτή τη σεζόν με την ταχύτητα που έχει μπει, πώς κουβαλάει και μπαίνει μπροστά και τους λέει τους υπόλοιπους ελάτε. Και λες τώρα, λίγο γύρισε η εικόνα, μια άλλη οπτική από την άλλη οπτική γωνία, και λες, πάει και η ομάδα να σηκώσει, να πάρει στις πλάτες αυτό το μικρό παιδί, γιατί μικρό παιδί από άποψη ηλικίας, ένας μεγάλος άνθρωπος από άποψη μυαλού και αντίληψη των πραγμάτων, να πάρει και η ομάδα πάνω σε αυτό το παιδί και να το σηκώσει. Πολύ συγκινητική η φράση αυτή του Λύση, μία δηλαδή από τις ατάκες του στη συνέντευξη τύπου.
0: Νομίζω ότι η αξία του ποδοσφαίρου είναι αυτό. Όταν η μπάλα βγαίνει εκτός των 4 γραμμών, για να είναι τη καινούργια ποντίκη,
1: Λες.
0: Καινούργια ποντίκη. Αλλάξαμε χθες.
1: Α, ωραία.
0: Πολυτέλειες.
1: Ωραία.
0: Η μπάλα είναι αυτό, το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Όταν βγαίνει έξω από τις 4 γραμμές και βλέπεις ότι είναι απλά η αφορμή για να ασχοληθείς με κάτι. Γιατί πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι αυτά τα οποία στο τέλος μένουν. Ή μετά τα 90 λεπτά υπάρχει ζωή, υπάρχει προσωπική ζωή, υπάρχει προσωπικός χρόνος και υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία συνεχίζουν τη ζωή τους, την ροή της καθημερινότητάς τους και μετά από αυτό.
1: Αυτό είναι κάτι πιο μεγάλο. Καμιά φορά λέει ο κόσμος ότι χάσαμε σήμερα και εμείς, ας πούμε, δεν θα κοιμηθούμε 2 μέρες, ενώ εσείς είστε επαγγελματίες, τα συμβόλαιά σας, καλά κάνετε τις βολτούλες σας, τα καφεδάκια σας και εμείς δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά. Αου, αου. Αυτό είναι κάτι.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει φυσικά. Εδώ μιλάμε, συγγνώμη, εδώ μιλάμε για κάτι άλλο πολύ πολύ πιο μεγάλο και πάνω από αυτά. Που βλέπεις ότι ακόμη και σε τέτοια θέματα μερικές φορές πιάνεις τον εαυτό σου να μην κάνει πίσω ούτε σε αυτό. Και να λες ότι μπάλα ρε, μπα, όχι, παιχνίδι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή είμαστε λίγο ποτισμένοι με αυτό, σαν να είμαστε προγραμματισμένοι. Πρέπει να παίξω, πρέπει να νικήσω, πρέπει να... Αυτό. Και έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές που λίγο σε κάνουν να κουνιέσαι και να βλέπεις λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Μία εικόνα λοιπόν, μία φωτογραφία από τη θεσσαλική συνέντευξη τύπου του Λύση και του Ζιβκοβιτς, του προπονητή του ΠΑΟΚ, και στις μεγάλες φωτογραφίες, η δεύτερη μεγάλη που έχουμε αποφασίσει να βάλουμε είναι ο Απόστολος Σίσκος, το παιδί ο κολυμβητής μας, 21 ετών, πρωταθλητής μας από τις Σέρες, ο οποίος εχθές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι, έδωσε στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση, στο Ύπτιο, στα 200 μέτρα, και επί της ουσίας ασημένιο μετάλλιο που μοιάζει για χρυσό, γιατί ο άνθρωπος που ανεβαίνει στο βάθρο, πρώτος πάντα σε αυτά, είναι ο Ούγγρος, ο Χούμπερτ Κος, ο οποίος πρόσθεσε και τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτό του Χρυσού Ολυμπιανού και του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Δηλαδή είναι πώς είναι ο Τεντόγλου στο μήκος.
0: Ναι, κάτι αντίστοιχο.
1: Που οι άλλοι λένε ότι εντάξει, άμα ανεβούμε στο βάθρο. Αλλά αν είναι πρώτος ο Μίλτος, καλά τα πήγαμε. Έτσι και στο συγκεκριμένο στο Ύπτιο, με τον Ούγκρο να μην παίζεται, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την περίοδο, ο δικός μας ο Απόστολος Σίσκος, 21 ετών παιδί, έχει πάρει το ασημένιο μετάλλιο και έχει ανέβει στο βάθρο. From New York to LA, from London to Paris, you can do it. Στο μεταξύ, βρε Μίλη, λες και διαβάζεις το μυαλό μου τώρα, επειδή η καταγωγή του είναι από τις Σέρες. Μου ήρθε στο μυαλό κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε ανοίξει το κολυμβητήριο στις Σέρες και δημοσιογραφικά γράφουμε, ας πούμε, εγγένεια και τα λοιπά. Και μετά στην πορεία όμως, όπως πολλές φορές συμβαίνει στην Ελλάδα μετά από τέτοια θέματα, έργα που θα μείνουν ή στη μακέτα ή αφού γίνουν και φύγουν από το κομμάτι της μακέτας, μετά μπορεί να είναι και παραδομένα στη μοίρα και στην τύχη τους. Δεν ξέρω ειλικρινά αν, ας πούμε, αυτό το κολυμβητήριο στις Σέρες υπάρχει, ως κτίριο θα υπάρχει, δεν νομίζω να έχει πέσει. Ναι, αν. Όχι, δεν λέω εκεί κάτω στο αυτοκινητοδρόμιο, λέω μέσα στην πόλη. Στον Αηλιά. Έτσι δεν είναι. Εκεί δεν είναι. Δύο χρόνια που δεν λειτουργεί. Καθόλου τίποτα, ούτε σταγόνα δεν έχει μέσα. Απέφτουν σοβάδες.
0: Τόσο καλά.
1: Μήπως θέλει σιγά σιγά να γίνει ανοιχτό κολυμβητήριο. Για να.
0: Να μην έχει και σοβάδες, να είναι πιο. Ναι. Μόνο τα γύρω-γύρω.
1: Φοβερό. Δηλαδή, λες, ας πούμε, έρχεται η ώρα που το παιδί θα πάρει το μετάλλιο. Εντάξει, ο Σίσκος μπορεί, παιδί μου, να μην είναι. Αλλού θα κάνεις προπονήση του. Δεν έχω δύο χρόνια χωρίς προπονήση. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, λες είναι το παιδί από τις Σέρες. Κολυμβητήριο, τι γίνεται, έχουμε στις Σέρες. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, ρε παιδιά. Γιατί φυσικά μέχρι να μετρήσεις αντίστροφα από το 10 στο 1, περιμένεις ότι σε τέτοιου είδους επιτυχίες, καλή ώρα του κολυμβητή μας του Σίσκου, ότι θα σκάσει μύτη η συγχαρητήρια ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Που τώρα τυχαίνει να είναι ο Μητσοτάκης. Τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά έσκασε μύτη η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Μας κάνεις, λέει, περήφανος, λέει, Απόστολε. Η πρώτη παρένθεση και το πρώτο σχόλιο που μπορείς να κάνεις σε αυτό είναι πότε θα έρθει εκείνη η εποχή που πρώτα ο αθλητής θα πει στον πολιτικό μας κάνεις περήφανο.
0: Πολύ σπάνιο.
1: Ναι, εγώ δεν το έχω δει πάντως πουθενά. Εκτός από κάτι έτσι εκδηλώσεις λίγο πανηγυρικές που θα πάει και ο αθλητής να παίξει και ένα ρόλο για να τον καλοπιάσω. Μπας και μου περάσει ένα κονδύλιο, μπας και βρούμε ένα στίβο κάπου.
0: Ένα κολυμβητήριο, ένα αυτό, κάτι.
1: Δεν έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή, στο ξεκάρφωτο να έρθει μια μέρα που ο Σίσκος πριν πάρει το μετάλλιο του να πει: ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό, μας έκανε. Με κάνει περήφανο για αυτό το λόγο. Είναι μια μοίρα των πραγμάτων, δεν μπορείς να την αλλάξεις. Προσωπικά και φαντάζομαι πολλούς ακόμη τους ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζει όμως. Και δεν αλλάζει όποιος και να κάθεται στην καρέκλα της εξουσίας. Απλά λες, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να σταματήσει η πρόκληση. Η πρόκληση δεν σταματάει. Οπότε βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει: μπράβο, ρε Απόστολε, μας έκανες περήφανο, συγχαρητήρια. Εκείνη την ώρα που το γράφεις αυτό, το γράφεις εσύ, το γράφει κάποιος σύμβουλός σου, ξέρω εγώ, είναι έτοιμα γραμμένα και μένει ένα κενό να συμπληρώνουμε το όνομα του, της, αθλητού, αθλήτριας.
0: Copy-paste.
1: Λοιπόν, εκείνη την ώρα που το γράφεις, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, να, καλή ώρα αυτό που λέμε με τον Εμίλιο. Ο Εμίλιος που κακώς δεν είναι πρωθυπουργός στη χώρα, μόλις άκουσε σέρες, το πρώτο πράγμα που αντανακλαστικά του ήρθε είναι το κολληφτήριο που έφυγε ο Σοβάδες. Εκείνη την ώρα του Μητσοτάκη που το γράφει αυτό, που διαλέσαι από τις σέρες, πάραν τηλέφωνο, προεκλογική περίοδο και σε πέφτει και σου είναι σε καλή περίοδο. Δεν είναι δηλαδή ότι.
0: Μόλις βγήκες και έχεις μπροστά σου άλλα 4 χρόνια.
1: Α και Β, ότι τρέχει μια θητεία η οποία οι εκλογές είναι μακριά, αλλά ναι. Εμείς αποφασίζουμε, εμείς οι πολιτικοί αποφασίζουμε να νιώσουμε ότι είμαστε κοντά στον πολίτη, να παίξουμε σκάκι μαζί του, να παίξουμε τάβλη, να χαρητιστούμε, ξέρω εγώ, στα καφενεία όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Και να που τώρα σε πετυχαίνει αυτό. Και δεν μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο να πει: ε, παιδιά, στις σέρες, εκεί καλή ώρα που θα γράψουμε ένα μπράβο στο παιδί.
0: Πώς πάνε τα πράγματα, τι.
1: Ναι, ναι, τι κάνουν, έχουν κολληφτήριο. Οι Σοβάδες
0: και σε μια περιοχή η οποία είναι και πολύ πάθη με την έννοια και από το δυστύχημα των Τεμπών, επειδή ήταν και από εκεί και ο Καραμαλής και όλο αυτό. Υπήρχε δηλαδή ένας αναβρασμός σε όλο τον νομό. Δηλαδή έρχεται και. Είναι και ένας ευαίσθητος νομός. Για το.
1: Καλά, από άψη ψηφοφόρων τώρα. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε τέτοια.
0: Όχι, θέλω να πω επειδή ότι είναι και ένα.
1: Ο Καραμαλής, ας πούμε, τον είδα να αναβαπτίζεται στον ίδιο τον νομό μετά από την γενική κατακραυγή. Τέλος πάντων, αυτό το ότι έχει στο μυαλό το κάθε ψηφοφόρος και τι πελατειακή εντός ή εκτός εισαγωγικών σχέση μπορεί να αναπτύξει ο πολιτικός μαζί του. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο στην Ελλάδα, τη ρουσφετιακή πολιτεία. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτό και αυτό που λέει και ο Χάρης, αλλά και με αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Μητσοτάκης θεωρείται έκανε το καθήκον του χθες, ανεβάζοντας, ας πούμε, μπράβο ρε παλίκαρα, μας έχεις κάνει, ας πούμε, περήφανος. Εν τω μεταξύ τώρα, παιδιά, ειλικρινά, ευχαριστώ πολύ, Εμίλη, θα το βάλω μια χαρακτηριστική φωτογραφία στα σχόλια από κάτω. Ένα άρθρο πρόσφατο, Ιούλιο 28 Ιουλίου του 2026, δηλαδή πριν από δύο εβδομάδες. Από σεραϊκή ιστοσελίδα, η επιλογές.tv, σεραϊκή ιστοσελίδα είναι αυτή, έτσι δεν είναι. Με εικόνες από το Δημοτικό Κολληφτήριο Σερών.
0: Βανδαλισμοί, εγκατάλειψη.
1: Και εικόνες και βίντεο. Λοιπόν, και... Αυτό είναι τέλειο να το... ειλικρινά... Άμα το έβλεπε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και αυτό που ονομάζουν κολυμβητήριο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, σωστά. Στέλνει ένα μήνυμα φίλος εδώ, ο Κώστας. Έχει αρχίσει να φτιάχνεται καινούριο κολυμβητήριο. Φαντάζομαι αναφέρεται και σε αυτό στις ΣΕΡΕΣ. Μακάρι να γίνει. Κάτω εκεί στο... Όπως πάτε, όπως μπαίνεις στις ΣΕΡΕΣ από τον περιφερειακό, ρε παιδί μου, σε καταλήγει αυτός ο δρόμος σαν να θες να πας στην πίστα, στο αυτοκινητοδρόμιο. Έτσι δεν είναι? Που έχει και μια φωτογραφία εκεί του Καπουτζίδη που σε καλωσορίζει στις ΣΕΡΕΣ και τα λοιπά. Πώς λέγεται η περιοχή, Μίλε? Νοβάγια. Ο Βάς. Ναι, εκεί στην περιοχή στον Οβά, για να καταλάβουν, λέει, και η ΣΕΡΕ. Εκεί όντως έχει αρχίσει. Θρυλείται ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα κολυμβητήριο. Όταν, ας πούμε, ίσως ο Σίσκος είναι ένας βετεράνος πρωταθλητής κολύμβησης.
0: Και έχει μεγαλώσει τη συλλογή του.
1: Ναι, πάντως, ως πολιτεία, οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτό το παιδί που για μία ακόμη φορά μας έκανε περήφανος. Και κάπως έτσι εθνοπατριωτικά και με φουσκωμένο το στήθος από εθνική περηφάνεια, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: μεγάλη σας ημέρα. Δίχως τον Γιάννη Κωνσταντέλια θα αγωνιστεί απόψε στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ λόγω προσωπικού του θέματος. Η ομάδα θα παλέψει και για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση, δίνοντας επιθετική κατεύθυνση για γκολ και ανατροπή του 0-1 του πρώτου αγώνα για την πρόκριση του Δικεφάλου. Αύριο το πρωί αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βάνια Ντρικούσιτς για να ολοκληρώσει την ένταξή του στον ΠΑΟΚ από τη Ζενίτ. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Δικεφάλου εμφανίζουν τον 25χρονο δεξιό μπακ της Εσπανιόλ Ρούμπεν Σάντσεθ, ισπανικά δημοσιεύματα. Βαριά ήταν με σκορ 6-2 από την Νάπολη, γνώρισε στο χθεσινό βραδινό φιλικό παιχνίδι ο Άρης, εμφανίζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά προβαίνοντας σε πολλά λάθη, τα οποία πλήρωσε ακριβά στο δεύτερο. Ο Ούρος Ράσιτ σημείωσε τα δύο γκολ των κιτρινόμαυρων, από δύο σκόραραν Λούκα και Ντεμπρόινε, από ένα Ραχμάνι Χόιλουντ για την Νάπολη. Όφη αναδέχθηκε υπερπροταθλητής κατακτώντας το πρώτο του Super Cup. Οι κριτικοί ανέτρεψαν σε 2-1 τον γκολ του Γιώβιτς με τους Ανδρούτσο και Κοστούλα, ενώ ο Ζήνης στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε τον αγώνα στην παράταση για την ΑΕΚ. Στα πέναλτι Όφη ήταν αλάνθαστος, ενώ ο Χρήστο Γιώργος απόκρουσε την εκτέλεση του Βάργκα. Την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου Μέσου Νεμάνια Ραντόγια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Αναμένεται να ακολουθήσει ο 28χρονος Πορτογάλος Φορ Πέδρο Μαρκές και ο δανεισμός του Χέρεμι Ντελεόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για δεύτερη διαδοχή χρονιά, η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε υπερπορταθλήτρια Ευρώπης, με τη γαλλική ομάδα να επικρατεί 2-1 της Άστον Βίλα και να κατακτά το ευρωπαϊκό Super Cup χάρη στα γκολ των Χβίτσα, Κβαρατσκέλια και Ντουέ. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε παρόλα στην κορυφαία συχνότητα στο Μετρόπολη 95 και 5. Από όπου μας ακούτε, ό,τι και να κάνετε, όπως κι αν μπαίνουμε έτσι θελικά, ας το πούμε ρε παιδί, έτσι θελικά στη ζωή σας, γιατί κουμπί είναι αυτό, άμα θες το κλείνεις, άμα θες το ανοίγεις, ελπίζοντας να είμαστε μια καλή παρεούλα. Καλημέρα και στα παιδιά εδώ στην ωραία παρέα, στο Δημήτρη και στον Κυριάκο, που πηγαίνουν για Μαρμαρά. Σαμπά στον πηγεμό για το Μαρμαρά. Να είναι μακρύς ο δρόμος, όχι να φτάσετε σύντομα. Να φτάσετε σύντομα, ελπίζω να μην βρείτε κίνηση. Στείλτε κανένα μήνυμα καθώς πηγαίνετε.
1: Έτσι,
0: ειδικά, ναι, ειδικά μπαίνοντας στο δεύτερο πόδι. Εκεί νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Φαρνάρι την τύχη της όταν με το καλό το περάσετε. Εκτός αν το έχετε περάσει ήδη και έχετε στρίψει δεξιά και κατευθύνεστε εκεί ήδη προς Μαρμαρά. Να περάσετε καλά. Φιλαράκι από τη Βέρεια. Για Σέρες μιλούσαμε. Βέρεια, άλλη αγαπημένη πόλη κι αυτή. Ξέρεις, μερικές φορές σκέφτεσαι ότι με το ποδόσφαιρο είναι ευτυχία όταν το ποδόσφαιρο, παιδί μου, σου δίνει μια αιτία και αφορμή να γνωρίζεις περισσότερο και τις πόλεις αλλά και ανθρώπους σε αυτήν. Δεν λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν θα πηγαίναμε ποτέ στις Σέρες, δεν θα πηγαίναμε ποτέ στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στα Γιάννενα, στη Βέρεια. Θα πηγαίναμε, αλλά το ποδόσφαιρο, άμα σου δίνει μια αφορμή για να πας πιο συχνά. Φέρνω τώρα για παράδειγμα στο μυαλό μου την Καστοριά. Πόσο καιρό, εγώ προσωπικά έχω να πάω πάρα πολύ καιρό στην Καστοριά. Παλιότερα που η Καστοριά βέβαια δεν κάθισε πάρα πολύ και στην πρώτη εθνική, τότε είχε ανέβει νομίζω με Γιάννη Γούναρη. Ήταν ένα μυθικό καλοκαίρι νομίζω για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι τρεις ομάδες που ανέβηκαν από τη Β' στην Α ήταν και οι τρεις ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα. Και μάλιστα ανέβηκαν και ειδικά οι δύο από αυτές, η Βέρεια και η Καβάλα, είχαν και καλή προοπτική, δηλαδή και κάναν και καλές ομάδες. Ήταν τότε ανέβηκαν μαζί το ίδιο καλοκαίρι η Καστοριά, η Βέρεια και η Καβάλα. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο καλοκαίρι είναι αυτό. Να είναι 97, να είναι 96, να είναι 98 και 8, να είναι 95 και 5. Ξέρω εγώ, κάτι και κάτι. Τώρα να είναι FM, να είναι βραχιά, ένα καλοκαίρι ήταν. Αλλά προσέξτε να σας πω τώρα, μα σας πω, θα γουστάρετε πολύ. Η Καβάλα ανεβαίνει με Παράσχο.
1: Ναι.
0: Κατάμαυρος Παράσχο. Εννοώ κατάμαυρος όχι στο πρόσωπο, κατάμαυρο το μουστάκι, τα μαλλιά του, τόσο πίσω. Μαύρα, ρε παιδί μου, μαύρα.
1: Ο οποίος Παράσχος,
0: ναι,
1: είναι από την Καστοριά όμως.
0: Ο οποίος είναι Καστοριανός.
1: Ναι, τουλάχιστον ζει.
0: Έχει πολύ μεγάλη χρόνια σχέση. Μπράβο. Ότι ζει, ζει.
1: Ζει.
0: Ζει. Σίγουρα ζει και βέβαια έχει παίξει στην Καστοριά. Έχει πάρει και κύπελο το 80 με την Καστοριά. Αλλά όχι, ήταν προπονητής της Καβάλας ο Παράσχος. Με Παντελή Κωνσταντινίδη, πιτσιρίκι δηλαδή τώρα. Με, ξέρω εγώ, Σφακιανάκι. Με μια ομάδα φοβερή, φοβερή ομάδα. Δεν ξέρω αν είχε πάει ο Λέσσεκ πίσω ή μετά είχε. Δεν το θυμάμαι αυτό. Η Βέρεια με προπονητή Μάκη Κατσαβάκη. Στα Ντουζένια, φοβερός, να γκαζώνει κι αυτός. Με Βέρεια, και νομίζω ότι η Βέρεια τη θυμάμαι λίγο πιο καλά το ρόστερ της. Γιατί είχε. Μπορεί να είχε και Τάσο Μητρόπουλο. Έτσι μου έρχεται τώρα, να έχει και Τάσο Μητρόπουλο η Βέρεια. Προτάσοφ. Κάτι μυθικά πράγματα. Κουλακιώτη στην άμυνα. Μηχανάκι το. Πώς το λέγανε το παιδί, τον Ευρυπίδη. Κατσαβός. Μετά πήγε στην ΑΕΚ. Παιχτούρα. Μπορεί του Λουκίδη στο κέντρο της άμυνας. Τώρα, άμα πάρω. Εστία,
1: χρονοτούλοπα.
0: Δέλειο, εστία. Κανιθάρες. Λες. Τέλος πάντων, Μαδάρα και Βέρεια. Και Καστοριά με προπονητή Γιάννη Γούναρη και με έναν Βραζιλιάνο τον οποίο τον έχει πάρει δανεικό από την Ξάνθη. Δεν θυμάμαι τη σχέση, θυμάμαι όμως ποιος Βραζιλιάνος ήταν αυτός. Ο Λουτσιάνο Ντε Σόζα, άλλη παιχτούρα. Απιτσιρίκι τώρα ο Λουτσιάνο. Βέβαια η Καστοριά δεν μπόρεσε, ας πούμε, να κρατηθεί έτσι, να μείνει. Καβάλα Βέρεια, εντάξει, κάνανε πορεία κανονικά. Περισσότερο η Καβάλα. Η Καβάλα η οποία όταν ανέβηκε μετά στην Α, χτυπούσε για την πόρτα της Ευρώπης. Είχε δηλαδή καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι το ποδόσφαιρο σου δίνει μια αιτία αφορμή να πηγαίνεις σε πόλεις πιο συχνά από ό,τι θα πηγαίνεις. Και να τις γνωρίζεις, να γνωρίζεις και τις ομορφιές τους, για τα Γιάννα, ας πούμε, δεν φοβερή πόλη, πανέμορφη. Ναι.
1: Και με πολύ ωραίο φαγητό.
0: Ελπίζω να μην μας λείψει τώρα. Δηλαδή να.
1: Γρήγορα κοντά.
0: Να ξαναρθεί. Ναι, να ξαναρθεί γρήγορα. Κομωτινή, ξέρω εγώ.
1: Πανθρακικός, ναι.
0: Πανθρακικός. Αλεξανδρούπολη μας έφυγε ο νομός ποδοσφαιρικά. Είχαμε το βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Αλλά το κατακαιρματίσαμε κι αυτό. Έφυγε και. Η Θράκη θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ομάδες στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε. Πολύ ευαίσθητη περιοχή. Θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε ομάδες στο.
1: Και να πρωταγωνιστούν.
0: Στο
1: ναι.
0: Το ποδόσφαιρο. Αυτά. Καλημέρα και, στο φίλο λοιπόν τον Δημήτρη, τον Κυριάκο, τους Βεριώτες εδώ, τους παρέας μας ακούνε. Και καλημέρα και στους φίλους από τις Σέρες που τους έχει ακουμπήσει λίγο αυτό το θέμα με το κολυμβητήριο και ανταποκρίνονται και μας βοηθάνε και εμάς. Αλλά βέβαια εμείς έχουμε οδηγό εδώ ένα Σεραίο, τον Εμίλιο τον Γαβριλίδη. Η περιοχή εκεί λέγεται Ομόνια, ο Βάς. Ήρθε, το γράφει ο Δημήτρης, αυτό που μας είπε και ο Εμίλιος. Αλλά το παλιό κολυμβητήριο είναι στην Κοιλάδα και είναι κλειστό χρόνια τώρα. Έτσι, για γούρι, καταλάβατε, ώστε όταν ανοίξει να πούμε «Ουάου, έμαθες τα νέα, τι, άνοιξε το κολυμβητήριο». Μα δεν θα έπρεπε να είναι πάντα ανοιχτό. Θα έπρεπε, αλλά επειδή το κρατάμε κλειστό, να μας λείψει. Κατάλαβες, ότι σκέψου τώρα 2 χρόνια κλειστό κολυμβητήριο, πόσα ενδυνάμει συγχαρητήρια ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας έχει χάσει. Και αύριο μεθαύριο, άμα πάει αυτό το κολυμβητήριο να το εγκαινιάσει, θα πει ότι χάρη σε εμάς, τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία, αύριο μπορεί να είναι, δεν ξέρω ποιο κόμμα μπορεί να είναι, να είναι Ελλάς. Να είναι Πασόκ, δεν ξέρω, αλλά αύριο θα πούνε ότι ξέρετε, χάρη σε εμάς αυτό το κολυμβητήριο ξανά
1: πήρε, ναι. Πήρε ζωή.
0: Βέβαια, ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα. Πόσα χρόνια μετράει, δεν μετράει.
1: Δύο θητείες σίγουρα.
0: Οπότε επί ημερών του έκλεισε αυτό το κολυμβητήριο. Αλλά άμα το ανοίξει, δεν μπορεί να πει ότι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί 2 χρόνια μα έκλειστο. Συγχαρητήρια όμως στον Έλληνα πρωταθλητή μας. Γράφει ένα άλλο ένας φίλος. Τι γράφει εκεί, κάτι για το. Σε μια άλλη περιοχή το.
1: Έχει πολλά. Ένα από αυτά είναι ότι το κολυμβητήριο βρίσκεται στην περιοχή της Κοιλάδας, η οποία είναι έξω από την πόλη, στον δρόμο για τον Λιαλιά που είπαμε.
0: Μπράβο. Και λέει ο Νίκος, μπράβο. Σωστά.
1: Λέει ο Νικόλας και συμπληρώνει ότι αυτό που λέμε στον ΟΒΑ είναι το κλειστό γυμναστήριο. Καλησπέρα και καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους. Ένας είναι ο Τάσος, ο οποίος λέει από την Ουρανούπολη.
0: Ουρανούπολη.
1: Πολύ όμορφα.
0: Ελάτε, λέει, χωρίς πρόβλημα. Τι χωρίς πρόβλημα, από άποψη κίνησης.
1: Φαντάζομαι, ή από άποψη τουρίστων, ή από άποψη.
0: Ότι θα βρούμε να μείνουμε.
1: Μπράβο.
0: Εγώ λέω για το δρόμο, μάλλον.
1: Για το δρόμο, λες.
0: Ναι, ελάτε, χωρίς πρόβλημα. Καλά, Ουρανούπολη είναι επίσης αγαπημένο.
1: Πανέμορφα, ναι.
0: Εγώ άρχισα πολύ, δεν ξέρω, μεγαλώντας εσείς στη Θεσσαλονίκη, εμείς όλοι δηλαδή, πότε βάλαμε το τρίτο πόδι στο ρεπερτόριο. Δηλαδή, Χαλκιδική ξέραμε πρώτο, δεύτερο πόδι, τρίτο πόδι, Άγιο Όρος. Δεν ξέραμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα μου πεις, δεν ξέρω, δεν ήξερες ότι είναι η Ερυσσός, δεν ήξερες ότι είναι η Ουρανούπολη, τα Νέα Ρόδα. Ναι, αλλά.
1: Ήταν υποτιμημένα σε εισαγωγικά.
0: Δεν ήταν δημοφιλή.
1: Ναι. Ακόμα και.
0: Έτσι τουλάχιστον λέω εγώ, μπορεί σας. Να τυχε από την παρέα μου, έτσι. Πρώτο, δεύτερο πόδι.
1: Ναι.
0: Γιατί ακόμη και οι ερωτήσεις που κάνουμε για τη Χαλκιδική, σου λέει ο άλλος από Χαλκιδική, τι σας αρέσει πιο πολύ, πρώτο ή δεύτερο πόδι. Είναι έτσι πάει το γκάλοπ, πάει έτσι το debate. Δεν σου λέει κανείς τρίτο πόδι.
1: Ναι.
0: Ενώ χάνουμε.
1: Διαμαντάκι.
0: Βέβαια.
1: Διαμαντάκι καλό.
0: Βέβαια.
1: Διαμαντάκι καλό. Συγχαρητήρια παίρνεις, Εμίλιε, από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος για το τραγούδι που έβαλε στην αρχή σου δίνει τα εύσημα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μετά από ένα που είχαμε χθες το Move to the Sun. Έστειλε και ένα δικό του για να το βάλουμε στη συνέχεια.
0: Κωνσταντίνος μας βρήκε από χθες. Ο Κωνσταντίνος είναι αυτός που στέλνει τα τραγούδια.
1: Αυτός ήταν που είχε βρει και το, ναι, και το χθεσινό.
0: Το Moving to the Sun, ναι. Κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι πώς λέω. Αλλά
1: Moving to the Sun.
0: Αφού πέρασε το χθεσινό, τους βρήκα αυτούς εύκολους. Στείλω και άλλο να στέλνεις.
1: Έστειλε και ένα ακόμα, είναι αυτό που θα ακούσουμε.
0: Απλά δεν είναι ο Καζαμπάκας, γιατί λες γεια σου, ναι. Κάζα.
1: Είναι ο Εμίλιος. Πήρε τα εύσημα ο Εμίλιος.
0: Ναι, δεν είναι ο Κάζα, είναι ο Γαβρί. Είναι ο Εμίλιος Γαβριλίδης.
1: Στις υπόλοιπες φωτογραφίες που έχει η ανάρτηση, γιατί συζητήσαμε για τις δύο, να δούμε και τις άλλες 4.
0: Να τις δούμε, αγαπημένη μου Χαρή.
1: Η μία που για μένα είναι η πιο σημαντική από τις υπόλοιπες 4 είναι αυτή με τον Όφη να σηκώνει στον ουρανό της Κρήτης τον τίτλο του Super Cup.
0: Ναι, σωστό.
1: Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, γιατί αν κανείς γυρίσει πίσω το Μάη του 19, θα δει τον Αμπί να εκτελεί ένα φάουλ το οποίο νόμιζε ότι δεν χρειάζεται να το βάλει κιόλας. Όπως έχει υποθεί.
0: Ποιο παιχνίδι είναι, Όφη Πλατανιάς.
1: Όφη Πλατανιάς.
0: Ναι. Και είναι μάτς που κρίνει
1: την κατηγορία. Άμα δεν ευστοχούσε ο Αμπί, ο Όφη θα βρισκόταν.
0: Ο Όφη ήταν, ήταν στην Α και ήταν να μείνει στην Α και ο Πλατανιάς, αν θα ανέβαινε από τη Β στην Α.
1: Ναι.
0: Και ο Όφη κρατείται στην κατηγορία.
1: Είναι στο 95.
0: Ναι. Να μπει. Να μπει, πού το θυμίζει. Αφραχής όμως, να μπει.
1: Ναι. Να μπει, να μην μπει.
0: Ναι. Και Γιακουμάκης, τώρα που το θυμάμαι, πρέπει ο Γιακουμάκης να τον Όφη και να έχει βάλει την γκολ.
1: Και κάτι πρέπει να έχει γίνει, πρέπει να έχει αποβληθεί.
0: Τα έχει κάνει όλα, σου λέει.
1: Νομίζω παραγωγή. Κάτι πρέπει να έχει γίνει, πρέπει να έχει αποβληθεί.
0: Και εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου, να έχει αποβληθεί κιόλας.
1: Σε ένα παιχνίδι στο οποίο να μπει όπως έχει υποθεί, δεν ήξερε κιόλας ότι έπρεπε να το βάλει. Απλά λέει. Και έχει βάλει ένα από τα πιο χρήσιμα γκολ στην ιστορία του Όφη.
0: Σωστά. Κοίταξε, Όφη, αυτό που λες τα τελευταία χρόνια, καταρχάς να πούμε ότι εντάξει, δεν χρειάζεται δεύτερη ανάγνωση. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα όπως Όφη, ιστορική βέβαια, να συνδυάζει και να προσθέτει στην ιστορία της και τίτλους. Εντάξει, είναι σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα μηνών να παίρνει δύο τίτλους. Και το κύπελο και τώρα το Super Cup και να τους παίρνει απέναντι σε ομάδες που θεωρητικά ήταν αυτές τα φαβορί. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ στο Παθησαλικό ήταν φαβορί για να πάρει αυτό στο κύπελο και η ΑΕΚ χθες ήταν φαβορί για να πάρει το Super Cup. Δεν σου λέω 90-10, αλλά ένα 55-60-40 ξέρω εγώ να το έχει ρε παιδί μου, λίγο πιο πάνω. Δεν είναι. Και ο Όφη παίρνει δύο τίτλους. Ένα, Β, από την ώρα που ο Όφη επιστρέφει από τη Β στην Α. Έχει μία έξοδο ευρωπαϊκή συναυτή τώρα, δύο. Έχει δύο τίτλους και έχει όμως και δύο νομίζω χρονιές.
1: Παρουσίες ήταν στο Super Cup πέρσι, ναι. Ξανά με τον Ολυμπιακό.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα Super Cup και ένα τελικό.
1: Και ένα τελικό χαμένο.
0: Και ένα χαμένο. Έχει και τέτοια μεγάλα αγωνιστικά ραντεβού, αλλά έχει και δύο, νομίζω δύο σεζόν που περισσότερο έβλεπε προς τα κάτω να τελειώνω με την παραμονή στην κατηγορία παρά προς τα πάνω. Δηλαδή ήταν λίγο κρύο ζέστη αυτό το διάστημα από την επιστροφή του από τη Β' στην Αύγη και μετά. Εδώ φαίνεται τώρα, γιατί όλο αυτό, φαίνεται λίγο όλο αυτό να κουμπώνει καλά στον Όφη. Δηλαδή και ο Χρήστος Κόντης να κουμπώνει καλά με την ομάδα προπονητικά και η ομάδα να κουμπώνει με αυτόν και να υπάρχει μια
1: ομοιογένεια.
0: Συνεννόηση, ναι.
1: Ναι. Και θα πίστευε κάποιος από τους φίλους του Όφη το 19 μου τους έλεγε ότι στα επόμενα 6 χρόνια.
0: Ναι, πόσο. 5-6 χρόνια, ναι.
1: Ναι, στα 6, ναι, θα κατακτήσετε στις επόμενες 6 χρονιές, θα κατακτήσετε δύο τρόπαια.
0: Αν ρωτάς τώρα, εξαρτάται πόσο χρόνο θα ήταν.
1: Όσο και να ήταν.
0: Έχει σημασία. Άλλο να έχει ζήσει τον Όφη του Γκέραρτ.
1: Ναι, παιδί μου,
0: ένας κολλημένος είσαι στο παρελθόν με την καλή
1: μέσος
0: την
1: όρος 50. Θα το έλεγε ότι θα κατακτήσεις δύο κύπελα στα επόμενα 6 χρόνια.
0: Ναι. Καλή ερώτηση. Δεν έχω απάντηση. Αλλά πιθανότατα.
1: Και αυτό μεγαλώνει ακόμα. Το επίτευγμα το μεγαλώνει, το φέρνει ακόμα πιο πάνω.
0: Ναι. Και χθες ήταν και ενδιαφέρον παιχνίδια. Εκτός από το ότι παίχτηκε ένας τίτλος.
1: Ναι.
0: Σημαντικός ή όχι σημαντικός, είναι ένας τίτλος, παιδί μου. Το Super Cup, εντάξει, Super Cup. Όχι, είναι ένας τίτλος.
1: Μπαίνει στο ράφι.
0: Είναι ένας τίτλος. Δεν είναι πρωτάθλημα.
1: Ό,τι μπαίνει στο ράφι γίνεται χρήσιμο.
0: Ναι. Είναι λίγο για μένα το τρίτο. Δηλαδή άλλο πρωτάθλημα, άλλο κύπελο, άλλο το Super Cup.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι τίτλος. Εκτός από τον τίτλο και με ανατροπή και με τα λοιπά και όλα αυτά ήταν.
1: Και στην πόλη του.
0: Ναι, ήταν σημαντικό απόψη παιχνιδί, ωραίο παιχνίδι. Είδαμε καινούριους παίκτες. Γιατί και οι δύο ομάδες βάλανε καινούργια πρόσωπα στο ρόστερ. Που έτσι από την ΑΕΚ είδαμε τον Κάιρινεν, είδαμε μπήκε αλλαγή. Ο Κάιρινεν ήταν βασικός.
1: Ναι.
0: Ήρθε από τον πάγκο ο Μάγερ.
1: Ο Μπαλαμώτης.
0: Εντάξει, αυτό το παιδί επειδή έπρεπε να παίξει ένας μικρός.
1: Ναι.
0: Ο τερματοφύλακας. Είδαμε δηλαδή λίγο 2-3 πρόσωπα καινούρια. Είδαμε από την ΑΕΚ μια συνταγή του Νίκολιτς με το επιθετικό δίδυμο, το Βάρκα και το Γιώβιτς που αυτό το σύστησε από τον προηγούμενο χειμώνα. Τώρα επιμένει, δεν το αλλάζει. Και από τον Όφη είδαμε και από εκεί πρόσωπα καινούρια.
1: Πάντως δεν είναι εντυπωσιακό, ας πούμε, για τον Όφη ότι στον ντεπούτο του ο Αϊτόρ. Με ναι. Τον Όφη.
0: Ο Αϊτόρ, καλή ώρα, ναι. Καινούριο πρόσωπο.
1: Ντεπούτο ο Σιέλης. Με τον Όφη.
0: Έξυπνη επιλογή για μένα ο Σιέλης που κάνει Όφη. Παίχτης κεντρικός αμυντικός ο Κύπριος, τον οποίο ας πούμε τον είχαμε δει και στο Βόλο. Τον είχαμε δει και στον Πανετολικό. Κάνει εδώ μια έξυπνη για μένα επιλογή Όφη που τον παίρνει και το βάζει στο κέντρο τη.
1: 22 με 24 στο Βόλο, 24 με 26 στον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Δεπούτο και για τον Μπουχαλάκη, ο οποίος γέννημα θέμα της Κρήτης από τις ακαδημίες του Εργοτέλη.
0: Έξυπνη επιλογή. Έξυπνη, ναι. Πολύ επιλογή ο Μπουχαλάκης.
1: Με πολύ καλές χρονιές και αυτός τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, και βεβαίως αυτό είναι το γήπεδο του, έτσι.
1: Ναι, το Παγκρίτιο.
0: Το Παγκρίτιο, γιατί ο Εργοτέλης σε αυτό το γήπεδο έπαιζε. Και εκεί τότε η εποχή με Νίκο Καραγεωργίου και Παπουτσάκη στη διοίκηση, λίγο το Παγκρίτιο αχανές, αδικούσε ως εικόνα, ως background τον Εργοτέλη. Δηλαδή, ναι, τι εννοώ, και δεν του δίνε τη δυναμική, γιατί μιλάμε τώρα υπέροχη ομάδα και με ξένους, είχε και ξένους πολύ καλούς, αλλά και οι Έλληνες του, υπέροχη ομάδα. Που κι εσύ καθόσουν, ρε παιδί μου, τηλεθεατής να δεις Εργοτέλη και λίγο ξενέρωνες μετά από 10-15 λεπτά, έβλεπες την κερκίδα απέναντι, ναι, άδεια, και έλεγες καλά παίζουν, αλλά
1: δεν με εμπνέει.
0: Δεν μπαίνω στο mood, δεν μπαίνω, ναι, ατμοσφαιρικά. Και βέβαια και ο Εργοτέλης ως δυναμική δεν έπαιρνε. Δηλαδή, αν έπαιρνε έτσι εκείνο τον Εργοτέλη και τον πήγαινε, παράδειγμα, στα Πηγάδια, τον πήγαινε σε κάτι.
1: Στο Γεντί Κουλέ, σαν
0: στο Περιστέρι. Ναι. Σε τέτοια, μπράβο, ναι, στο Γεντί Κουλέ. Θα έκανε πολύ ωραία πράγματα. Ναι.
1: Αυτό παίζει το ρόλο και νομίζω ότι είναι μία από τις επόμενες κινήσεις του Όφη. Ναι. Δηλαδή, το είπε και ο κύριος Μπούς μετά το πέρασε αναμέτρησης. Λέει το προπονητικό, είπε academies, facilities.
0: Έτσι είπε.
1: Είπε academies, facilities and stadium.
0: Το βλέπω και τον Μπούση όμως στο κέντρο της εικόνας να σηκώνει το τρόπαιο.
1: Ναι.
0: Πήγε ο Κόντης, πήρε το από το. Αλλά Μπρατσέτα, πώς το λένε, με το μουστάκι, τον κριτικό παράγοντα του ποδοσφαίρου. Τον Τζόρτζογλου.
1: Ναι, τον Τισέπο.
0: Τισέπο. Τον πήρε έτσι από το. Ο Κόντις τον πήρε. Πήγε και ο Τζόρτζογλου τύπου Τραμπ. Ναι. Ιφαντίνο Τραμπ. Πήγε και ξεχάστηκε ο άνθρωπος. Δεν λέω ότι ήθελε, ναι, και καλά να μπει στην εικόνα. Αλλά πάει ο Κόντις και του λέει: πάμε μαζί, έλα.
1: Λίγο στην.
0: Ο Μπούσης όμως ήταν εκεί.
1: Και στην άλλη γωνία περίμενε ο Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω αν φαίνεται στη φωτογραφία. Περίμενε ο Ηλιόπουλος διακριτικά να δώσει μετά τα συγχαρητήρια.
0: Ναι. Ωραία στάση του Ηλιόπουλου. Ωραίο αυτό που έκανε.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Και επίσης να πω πριν φύγω, πριν το κλείσουμε, για τα νέα πρόσωπα. Όχι, πριν φύγω από το θέμα. Για τα νέα πρόσωπα και το κλείνω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο Ντίκμαν. Ο δεξιός μπακ, ο Ιταλός που βάζει ο αλλαγή. Γι' αυτό τον πήρε. Θα είναι βασικός δηλαδή, ρε παιδί μου. Γιατί αδικούταν λίγο και ο Αποστολάκης. Ο Αποστολάκης έπαιζε δεξιός μπακ. Το παιδί είναι σίγουρα για χάφτια μπροστά, αλλά έπαιζε γιατί ήταν και εκτός αποστολής ο Μπόρχα Γκονθάλες, ωραίος Ισπανός, ωραίος παίχτης.
1: Ναι.
0: Και έπαιζε ο Αποστολάκης δεξιός μπακ, έβαλε τον Ντίκμαν, πολύ καλός, πολύ καλός παίχτης. Νομίζω ότι, δεν ξέρω ότι αν αύριο, μεθαύριο στα επόμενα παιχνίδια, ωραίος παίχτης ο καινούριος Τόφι. Αυτό. Είπαμε και για την ανάρτηση εδώ που κάναμε. Έχουμε βάλει τη φωτογραφία από τον Άρη που χρειάζεται και εδώ άλλη κουβέντα μεγάλη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για το παιχνίδι σήμερα στο Βέλγιο. Anderlecht PAOK.
1: 9.30 η σέντρα.
0: Ναι, 9.30.
1: Σοδάνα από το Μετρόπολης και από το Open.
0: Πολύ ενδιαφέρον μάτς. Εντάξει, κρίνει πολλά από άποψη πίστης, ανταγωνιστικότητας, δεν κρίνει την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ, γιατί ακόμη και στο απευθέως σενάριο του αποκλεισμού υπάρχει και η επόμενη μέρα.
1: Μαξιλαράκι, μεμπράν.
0: Τώρα εδώ συνειρμικά μου έρχεται στο μυαλό μια ατάκα ενός φίλου έτσι Ολυμπιακού που τα λέγαμε χθες, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες σε ανάλογη συζήτηση είχε εκφράσει τόσο έντονο τον προβληματισμό του για το πώς, πού πάει ο Ολυμπιακός και τι έχει γίνει και τα λοιπά, που μετά τον αποκλεισμό έρχεται και μου λέει: στα λέγα. Λέω: τα έλεγες. Εγώ λίγο τον είχα σαν υπερβολικό, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ό,τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είμαστε λίγο απεσιόδοξοι. Τα βάφουμε μαύρα. Όλα τα βλέπουμε προβληματικά, ναι, ρε παιδί μου. Ξέρεις. Θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Οπότε, όταν δεν γίνεται ιδανικά το σενάριο που έχουμε στο μυαλό μας, λέμε:
1: τώρα.
0: Και θεωρούσα, ρε παιδί μου, ότι ήταν λίγο υπερβολικός αυτά που έλεγε για Μεντί Λίμπαρ. Ξέρεις, για το Μαρινάκι, πόσο πολύ πρόσεξε τον Ολυμπιακό, προσέχουνε με τις μεταγραφές, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πού ακριβώς πάει, τι παίχτες έρχονται.
1: Και μιλάμε για τα. Μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι, μετά τα δύο. Όμως, να που. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός έβγαλε μια προβληματική εικόνα προς τα έξω. Έρχεται και μου λέει, ας πούμε, ένα Παίζουμε, ας πούμε, λέει, με αριστερό μπακ τον Μπρούνο. Με αυτόν. Παίζουμε αριστερό. Δεν ήταν βασικός ο Μπρούνο την προηγούμενη σεζόν. Έφυγε ο Κοστίνια, τι γίνεται εκεί στο δεξιάκρο της άμυνας? Γιατί δεν γίνονται, δεν κάνουνε? Και έβγαζε έτσι, ας πούμε, ένα προβληματισμό. Κατάλαβες?
1: Και είναι και λογικές οι απορίες.
0: Και μου έλεγε για αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω, περνούσαμε. Και πέφταμε πάνω στην Πόντο Κλίντ. Γιατί θα έπαιζε με την Πόντο Κλίντ. Τι θα γινόταν εκεί πέρα? Βέβαια, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι ένα άλλο μάτς, είναι λίγο πιο κάτω.
1: Αλλιώς το βλέπεις, ναι.
0: Χρονικά μπορεί να. Και λες, τι θα γινόταν, ας πούμε, έτσι. Έλα, ντε, του λέω.
1: Ναι, αλλά αυτό το επίπεδο στο Champions League.
0: Ναι, έχει να κάνει και με κληρώσεις και τα λοιπά. Ναι.
1: Πάντως, ήθελα εγώ να συζητήσουμε, μπορούμε να το δούμε και μετά, για την αλλαγή η οποία εμένα μου ξένησε από το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ.
0: Ποιο?
1: Πριν από την διαδικασία του πέναλτι, που ο Νίκολιτς βγάζει από τον αγωνιστικό χώρο τον Παλαμώτη.
0: Το τερματοφύλακά του, ναι.
1: Ναι. Σε μια κίνηση η οποία εμένα μου χτυπάει πολύ άσχημα. Όποιος και να το έκανε και όποιος και να ήταν έτερμο, ούτε το ξέρω το παιδί, ούτε.
0: Εννοείς ότι άμα το ξενερώνει τον Παλαμώτη εκείνη την ώρα, άμα του λες ότι δεν σε.
1: Να σου πω κάτι, τον έχεις 90 λεπτά.
0: Ναι.
1: Στα γκολ δεν σου λέω εγώ ότι φέρει κάπου.
0: Και εγώ νομίζω ότι εντάξει, θα ήταν δύσκολα. Ειδικά το πρώτο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι δύσκολα γκολ. Από εκεί και πέρα. Τον βγάζει στο 90. Έναν ναι. Παίκτη ζεστό. Έναν τερματοφύλακα ζεστό. Έναν τερματοφύλακα ο οποίος είναι σε όλο το μάτς μαζί. Το έχει ζήσει το παιχνίδι. Ξέρει τη συμπεριφορά
0: ναι.
1: του αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μου τον βγάλει στο 90, να μου βάλει τον και καλά καλό, το βασικό σου. Ωραία, το
0: βασικό
1: σου. Ναι, το βασικό σου. Ναι. Μου βάλεις να βάλει το βασικό σου. Ο οποίος ναι. έρχεται από τον πάγκο, κρύος.
0: Ναι.
1: Πόσο καλύτερος θα μπορεί να είναι ένας πολύ καλός κρύος τερματοφύλακας από έναν ζεστό. Που θέλει να δείξει και εκείνη την
0: καλό,
1: ώρα.
0: Καλή σκέψη. Να σου πω την αλήθεια, εγώ χτες το θεώρησα φυσιολογικό. Λέω, ρε παιδί μου, και μάλιστα είδα και τη χαρά του παιδιού του Παλαμώτη. Χαρά που όταν βγήκε δεν έβγαινε έτσι. Ήταν έτσι ενθουσιασμένο.
1: Παθιάρι.
0: Στο 300, του λέει, ευχαριστώ. Εντάξει, ξέρω ότι αυτό μπορούσα μέχρι εδώ. Το θεώρησε και αυτό περίπου δεδομένο και δεν πήγε το μυαλό μου έτσι που το λε. Σκέφτομαι τώρα ότι αν τον κρατούσε ο Νίκολης τον Παλαμώτη, δηλαδή στα πέναντι, τι θα γινότανε.
1: Μα
0: να,
1: ο Χριστογιώργος.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που ομολόγησε ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο. Ο 59χρονος που πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο δήλωσε μετανιωμένο ζητώντας συγγνώμη, ενώ απέδωσε τους εμπρισμούς το ότι ήταν μπουχτισμένος από τη δουλειά του. Καμία απολύτως ισχύ δεν φαίνεται να είχε η άδεια ναυαγοσώστη που ισχυριζόταν ότι είχε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγόρι. Σε σοκ βρίσκεται η Κίμολος μετά τον θάνατο 17χρονου που ζει μόνιμα με τη μητέρα και την αδερφή του στην Ιρλανδία και ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία κάνοντας μπάνιο στο σπίτι στο οποίο διέμενε. Έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από το θερμοσύφωνα. Στόχος της κυβέρνησης Νετανιάχου ήταν να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τις μεσημβρινές ώρες, όταν και αναμένονται να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Παναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
4: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: ακόμη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: μετά και του τίτλου επικαιρότητα με τον Γιώργο Πετρίδη. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. 8 με 11, αυτό το τρίωρο, σε αυτή τη διαμορφωμένη λόγω των αδειών. Με ένα διαφορετικό πρόσωπο στην πρωινή ζώνη. Πλην όμω πάντα live, πάντα επίκαιρο, πάντα ποιοτικό. Όχι επειδή είμαστε μπροστά, φοβερέ εκπομπέ που κάνουμε. Φοβερή ηχολήπτη, φοβερή δημοσιογράφη, ραδιόφωνο γενικά το Μετρόπολη και μπράβο μα.
1: Και μπράβο μα, αυτό πήγα να πω. Και αυτό δεν είναι έπαρση, είναι αναγνώριση αξία.
0: Με φτύνω κάθε φορά που περνάω από κάθε ρευμα. Μη με ματιάξουν, κατάλαβε. Περνάω πού σου λέω.
1: Αγόρι μου, λεβέντι μου. Και αυτό έχουμε πει τώρα ότι αναγνωρίζουμε την αξία μα, το έχουμε βαφτίσει έπαρση. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Και γιατί να μετράνε τώρα ακροματικότητε, να σαρώσουμε να περάσουμε από πάνω.
0: Έχουμε αυτοπεποίθηση, κύριε.
1: Ναι.
0: Τελευταίοι, μπορεί να βγούμε τελευταίοι. Τελευταίοι, αλλά είμαστε ωραίοι. Τελευταίοι. Τελευταίοι έρχονται πρώτοι, λένε. Κάποια στιγμή θα γυρίσει. Δεν στον πίνακα, γίνονται
1: από την ανάλογα από την οπτική παίζει. Παίζει ρολογιάνο μου κι αυτό.
0: Ζελάει καλύτερα, όπω ζελάει τελευταίο.
1: Όποιο βιάζεται, σκοντάφτη. Τρέξε, εσύ πρώτο, να σε δω. Από πίσω τα είμαι, στο κατόφλι.
0: Αυτά είναι, βέβαια.
1: Και κάτι καρέκλε που έχει κάτω, εμεί του φάγαμε.
0: Παλικάρια, εσεί που πηγαίνετε για Μαρμαρά, τι γίνεται, φτάσατε, α πούμε.

0: φτάσατε, δημιουργήστε προσοχή. Πάμε, λέει Μαρμαρά. Πείτε, φτάσατε.
1: Ναι. Πάτε. Στείλε ένα μήνυμα.
0: Οι άλλοι που είστε στον δρόμο, στείλτε από που. Αν τώρα στείλτε, λες και είναι. Συγγνώμη, δεν είναι επιθυμία, είναι, δεν είναι εντολή. Μην το
1: προσταγή, ναι.
0: Προσταγή με τίποτα. Επιθυμία, άμα ας πούμε. Είστε στον δρόμο από κάπου πηγαίνετε. Βάλτε μας λίγο σε ένα mood, λίγο διακοπών καλοκαιρινό, να γουστάρουμε κι εμείς.
1: Βάλτε μας και λίγο.
0: Είμαστε στο νησί, πες. Είμαι στο τάδε νησί, βλέπω απέναντι. Πού? Στο νησί Μαθίας, βέβαια. Είστε.
1: Στην Αμουλιανή.
0: Καρπενήσι.
1: Αμουλιανή που είπαμε.
0: Τέτοια παραθαλάσσια μέρη.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Αμουλιανή έχει θάλασσα.
1: Αυτό το εντάξει, εγώ το είπα σοβαρά.
0: Σοβαρά, εσύ πήγε σε mood. Υπάρχει στην Ημαθία άλλο αυτό. Έχει μέρος, καλά που το είπε ο Μίλιος. Έχει μέρος στην Ημαθία, λέγεται νησί. Και στην Μπέλα λέει, έχει νησί, δεν το ήξερα αυτό. Εσείς λέει πάτε καλά, την παλεύετε. Δηλαδή εσείς που έχετε βαφτεί στην περιοχή σας νησί.
1: Την ορεινή.
0: Τι βλέπετε στο.
1: Αυτός πολύ διαβάζημένος είναι.
0: Ποιος?
1: Ο Εμίλιος. Πολύ καλός είναι.
0: Πολύ καλός. Τον Εμίλιο, αν δεν τον είχε. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Εμίλιος, θα έπρεπε να ψάξουμε να τον βρούμε.
1: Ναι.
0: Και εμείς έχουμε αυτό το δώρο, τον Εμίλιο τον βρίσκουμε. Ήρθε πάνω μας.
1: Μόνος του.
0: Λέει στην Ημαθία, έχει διάφορα τέτοια μέρη.
1: Ναι.
0: Τα οποία δεν ξέρω γιατί τα. Νησελούδι. Δηλαδή, η Ημαθία που με τη θάλασσα έχει μία απόσταση τεράστια. Έχει τουλάχιστον τρία μέρη τα οποία παραπέμπουν σε νησί.
1: Είσαι μακριά, αλλά είσαι κοντά. Και Γιάννη μου, όπως είναι και γνωστό, ο Άβοξης έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και περιμένουν να μας στείλουν την δική τους καλημέρα, αλλά και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Regents Casino Θεσσαλονίκη, το οποίο φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regents Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως και 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day μόνο στο Regents Casino Θεσσαλονίκη.
0: Α, καλή ώρα το Σάββατο, είναι μακριά. Σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Μα, θα αύριο Σάββατο.
1: Φτάσαμε. Εγώ θέλω να μας πούνε για την Παρασκευή.
0: Α, μας πούνε τι.
1: Να μας πούνε οι φίλοι. Πού έχει καλό πανηγύρι?
0: Αύριο.
1: Αύριο. Από σήμερα κάνουμε ένα σχεδιασμό.
0: Πού πρωτοέχει μάλλον.
1: Ναι,
0: λόγω 15 Αυγούστου.
1: Πού είναι ένα καλό πανηγύρι?
0: Λες. Δηλαδή να, σίγουρα θα έχει.
1: Ναι, κάπου ξακουστά.
0: Πού να πρωτοπάμε.
1: Ναι, πού είναι ένα ξακουστό μέρος. Άντε, εσύ μπορεί να έχεις να πας κάπου, εγώ να έχω να πάω κάπου αλλού. Αλλά κάποιος που αυτή τη στιγμή ψάχνει.
0: Ναι.
1: Πού είναι ένα καλό πανηγύρι?
0: Ωραίο.
1: Πού θα βρούμε αύριο έτσι ένα καλό κλαρίνο? Πού θα βρούμε αύριο ένα πάγκο γιατί, να ψωνίσουμε.
0: Σωστό, βέβαια. Γιατί και όλο και κάτι θα μας λείπει.
1: Ένα λουκουμά να φας.
0: Ναι.
1: Ένα σουβλάκι.
0: Ένα χαλβά. Παρ' τότε, ακούμε από κάτω το τραγούδι που μας πρότεινε ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι.

0: Το οποίο όπως και χθες το τραγούδι είναι και αυτό αρκετά ενδιαφέρον.
1: Το χθεσινό μου άρεσε πιο πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ πολύ δύσκολο να το πω. Να το διαβάσω. Τιτσουόγκ, δεν ξέρω πώς, ναι. πώς να το πω. Εμμάνουελ Τζάλ και ένας ακόμη ή μία ακόμη. Δεν μπορώ να βοηθήσω αν δεν μπείτε στον τοίχο.
1: Υπάρχει από κάτω.
0: Να το διαβάσετε από μόνοι σας. Ένα Afrobeat είναι τραγούδι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Επίσης, ναι. Αυτό που λέει και ο Εμίλιος, πανηγύρι άμα δεν έχει πάγκους και δεν έχει αρνί στη σούβλα, δεν είναι πανηγύρι. Ο Εμίλιος δεν το βάζει καθόλου στο μουσικό κομμάτι, δεν τον ενδιαφέρουν τα κλαρίνα, τα βιολιά, οι γκάιντες, οι πίπιζες, οι ζουρνάδες. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα ακούει νησιώτικα, σαρακατσάνικα, ξέρω εγώ. θέλει να ακούει τους πολιτές, να φωνάζουν, να διαλαλούν την πραμάτια. Θέλει να ακούσει ψητάδες, θέλει να βλέπει να κρέμονται τα κρέατες. Την πέτσα να στάζει από τη σούβλα. Αυτά θέλει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, είναι. Άλλος μπορεί να θέλει, πας ας πούμε στο νησί, στην Ικαρία.
1: Χώρο μόνο.
0: Νησιώτικος, μπάλος, Κυκλάδες, οτιδήποτε. Αυτό για αυτόν είναι πανηγύρι. Και αυτός. Δεν λέμε ότι το ένα είναι σωστό, το άλλο λάθος.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη που μας ακούει από τη Στουτκάρδη. Μετράει αντίστροφα για να έρθει στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Και αυτός σε λίγες ημέρες. Καλημέρα.
0: Ο οποίος, συγγνώμη λίγο, ο Άρης που λέει ο Χάρης ότι μετράει αντίστροφα, μετράει 15 και σήμερα αντίστροφα. Δεν είναι 2 και σήμερα, είναι 15. Φανταστείτε πόσο αντίστροφα μετράει το παιδί.
1: Από πού ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα?
0: Δηλαδή έχει φτάσει να σου λέει μετράω αντίστροφα και είμαι 15 και σήμερα. Δεν περνάει ο χρόνος. Άμα είναι έτσι 15 και σήμερα, δεν περνάει. Θα ακούσουμε σε λίγο. Θα πάμε λίγο. Έβλεπα τώρα τι γράφουν στο Βέλγιο για τον Κωνσταντέλια. Γιατί ρε παιδί μου, η απορία που σου δημιουργείται είναι πολύ απλή. Δηλαδή ο αντίκτυπος του Κωνσταντέλια και πόσο είναι το γκέλ που κάνει από τη μεριά των Βέλγων, έτσι.
1: Ναι.
0: Το να πούμε εδώ να συζητάμε εμείς μεταξύ μας, ο Κωνσταντέλιας εκτός αποστολής, ότι ξέρεις το προσωπικό του πρόβλημα έχει μείνει, καταλαβαίνει κανείς τη σπουδαιότητα του πράγματος. Δεν χρειάζεται εγώ να το πω στο Χάρη, ο Χάρης σε μένα, το καταλαβαίνεις και τα λοιπά. Και λες, στο Βέλγιο πώς το εισπράττουνε? Ο Κωνσταντέλιας είναι πρώτο θέμα σε κάθε, τουλάχιστον δεν μπήκα σε όλες, σε κάθε βελγική ιστοσελίδα που μπήκα να δω την αναφορά για το παιχνίδι της Άντερλεχ με τον ΠΑΟΚ, σε κάθε βελγική ιστοσελίδα ο Κωνσταντέλιας είναι το πρώτο θέμα. Και μάλιστα δεν είναι μια αναφορά ότι χωρίς τον Κωνσταντέλιο ΠΑΟΚ, η αναφορά γίνεται όπως το λέει η λογική, χωρίς το μεγάλο του αστέρι, χωρίς τον παίχτη, χωρίς τον... Ό,τι κοσμητικό επίθετο μπορείτε να βάλετε να συνοδεύει το Γιάννη Κωνσταντέλια, υπάρχει στις αναφορές στο Βέλγιο. Και μάλιστα αρκετά από τα site και το ρεπορτάζ να θυμίζουν το πέρασμα του Κωνσταντέλια από το Βέλγιο.
1: Εκεί όπου είχε φορέσει τη φανέλα της Eupen. 8 φορές υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Βαλκάνη. Σε εκείνη την.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο. Και του, ναι, δεν ήταν αρχικά ο προπονητής όταν πήγε ο Κωνσταντέλια στην Eupen. Δεν είχε βρει πρώτο προπονητή το Βαλκάνη, ήταν νομίζω στο team. Αλλά πολύ γρήγορα ο πρώτος, επειδή ήταν δύσκολα τα πράγματα για να παίρνουν στη βάση της βαθμολογίας χαμηλά, λύθηκε συνεργασία με τον πρώτο και ανέλαβε ο Βαλκάνης. Ναι. Και τον είχε.
1: 8 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, είχε στο βελγικό πρωτάθλημα.
0: 8 είχε, δίκιο έχεις. Ναι. Στο δεύτερο μισό εκείνη τη σεζόν είχε πάει χειμώνα. Δεν ήταν από την αρχή. Και μάλιστα διαβάζω εδώ χαρακτηριστικά μια αναφορά σε βελγική ιστοσελίδα. Ο ΠΑΟΚ ίσως χρειαστεί να μείνει χωρίς. Μάλιστα λέει καλά νέα για την Άντερλεχτ. Έτσι γράφει. Καλά νέα για την Άντερλεχτ. Βέβαια, ο σχόλιο είναι για μένα άστοχο τώρα. Καλά νέα για την Άντερλεχτ. Είναι εγώ.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος, ο Κωνσταντέλης, είναι ένα ηθικό του προσωπικό θέμα.
1: Κάτι περνάει, ναι.
0: Καλά νέα για την Άντερλεχτ. Θα μου πει και ο άλλος τώρα. Κοινικά είναι καλά νέα για την Άντερλεχτ. Αλλά δυσκολεύεσαι να πει καλά νέα.
1: Εντάξει,
0: για την
1: μπορεί, δεν είναι και μέσα στο πρόβλημα οι άνθρωποι, οπότε.
0: Ναι, αλλά λέει ρε παιδί μου εδώ ότι ο Κωνσταντέλιας. Το γράφει από κάτω. Ο Κωνσταντέλιας παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω οικογενειακού προβλήματος. Γράφει συγκεκριμένη ιστοσελίδα η Βελγική. Ο σύλλογός του δεν διευκρίνησε τη φύση του προβλήματος και ζήτησε από τον ελληνικό τύπο
1: να σεβαστεί
0: το απόρριτό του. Αυτό το πράγμα. Ωστόσο, δεν αποκλείται ο Κωνσταντέλης να ενταχθεί στους συμπαίκτες του την Πέμπτη.
1: Ναι, στην αρχή χτυπάει λίγο.
0: Η απόφαση είναι δική του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα έχει κάνει καλή προετοιμασία. Γράφουν στο Βέλγιο τώρα, έτσι. Ο ΠΑΟΚ επίσης γράφει: θα μπορεί να βασίζεται στο νέο του παίχτη Δημήτριο Γιαννούλη, ένα προϊόν του συλλόγου που φτάνει από την Augsburg μετά από μια περίοδο στο εξωτερικό. Είναι στις επιλογές να αγωνιστεί, αλλά δεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικός. Γράφουν στο Βέλγιο.
1: Αυτό που έρχεται να πατήσει πάνω και στη σχετική δήλωση του Αλέσιο Λύση για τον Γιαννούλη. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο το ανέφερε και ο τεχνικός του ΠΑΟΚ πάνω στο Γιαννούλη, ότι βρίσκεται στις προπονήσεις μας, δεν είναι ακόμα στο 100% του, αλλά μπορεί να πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά. Σαν να λέει ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο υπολογίζω. Ενδεχομένως όχι από την αρχή, γιατί δεν είναι στο φουλ του, έχει κάνει μια προσπάθεια και ο ίδιος να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Προπονούνταν και με την προηγούμενη ομάδα του, αλλά τον υπολογίζω για κάποια λεπτά.
0: Ναι. Το ρεπορτάζ δεν δίνει βασικό το Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα που είπες για τη δήλωση του Λύση για τον Γιαννούλη, ας ακούσουμε πρώτα αυτό το σημείο της συνέντευξης που ο Αλέσιο Λύση αναφέρεται στην πρόκριση, και ήταν και από τα πρώτα θέματα στην εκπομπή που ανοίξαμε την εκπομπή, και μιλάει και για τον Κωνσταντέλια με τη βοήθεια του Εμίλου Γαβρίλη.
2: In constantly with him, he has a personal issue. We have to show respect on this situation because it's important, and we are here to fight tomorrow for us, for our fans, and for him too. And we are ready for it.
3: Είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα στατιστικά δεν τον ενδιαφέρουν. Παρ' όλα αυτά, όταν μιλάμε για 70-30 εκατοικίες...
0: Να ακούσουμε λίγο και αυτή την ερώτηση, νομίζω, Τσορμπατζόγλου, για τα στατιστικά και να δώσουμε την μετάφραση και στα δύο.
3: Διαφορετική, έτσι είναι στο κεπιδό, δεν την περιμένει πολύ διαφορετική.
2: Και well, I care about the statistics. I really love the statistics, but we have to understand the important statistics and manage it. You know, it's not only about the statistics, because this was my answer. No, I wait a different match. I think that they are going to be different in this match, and they are going to show more things than the way they show in Tumba. So it's going to be a tough match as in the first match because they played really good. They played really good in that way. That is good. And tomorrow I think that they are going to fix something. They are going to do a better match too. And it's going to be really, really, really difficult. But we are training for this. We are totally confident and that we are going to do a great match as always.
0: Ωραία. Αυτά είναι δύο έτσι αποσπάσματα, δύο απαντήσεις του Λύση σε σχετικές ερωτήσεις που ακούσαμε.
1: Αναφέρθηκε αρχικά στον Γιάννη Κωνσταντέλια και όπως υπογράμμισε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, έχει ένα προσωπικό ζήτημα και όλοι το σεβόμαστε αυτό. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση και για τον ίδιο τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, επειδή έχει πει πολλές φορές ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα στατιστικά και σε όλα αυτά τα οποία το περικλείουν, παρακολουθεί κάποια στοιχεία, αλλά όχι όλα. Στην Τούμπα είχαμε την κατοχή της μπάλας. Στο δεύτερο αγώνα θα περιμέναμε καλύτεροι στην ποιότητα των κατοχών αυτής. Χρειάζεται μεγαλύτερη και καλύτερη διαχείριση και θα περιμένω να διορθώσουν και από την πλευρά της Άντερλεχτ κάποια πράγματα σχέση με τον πρώτο αγώνα.
0: Ωραία. Να πάμε να δούμε λίγο το πιθανό σχήμα την αρχική δεκάδα. Είπαμε και για τον Γιαννούλη, επειδή ήταν ένα κομμάτι, θυμάστε, το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα μετά το πρώτο παιχνίδι και λέγαμε, ρε παιδί μου, εδώ εν όψη και της ρεβάνς, πόσες αλλαγές μπορεί να έχει το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εν όψη του πρώτου παιχνιδιού, πριν από το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, λίγο πολύ φαινότανε, ήταν έτσι η ποδοσφαιρική λογική, ότι η ενδεκάδα δεν θα είχε αλλαγή, δεν θα ήταν έκπληξη, δηλαδή αν εκτός μιας περίπτωσης μπορεί να ήταν 11 στα 11, και ήταν 11 στα 11, δεν άλλαξε τίποτα άλλο η Λύση στο παιχνίδι Τούμπα. Εκτός βέβαια από το, για το τυπικό το λέω αυτό, ότι βγήκε ο Άλλη που δεν μπορούσε ας πούμε, να παίξει, να τραυματίσει. Μπήκε ο Τάισον. Αλλά η εντεκάδα του είναι επί της ουσίας ήταν η ίδια 3 στα 3. Τρία επίσημα παιχνίδια, τρεις ίδιες εντεκάδες. Τρία ίδια αρχικά σχήματα. Εν ώψη της ρεβάνς φαινόταν ότι θα γίνουν αλλαγές. Και μάλιστα λέγαμε εδώ. Να μία το Γιαννούλη, να μία από αυτό. Βγάζαμε και 4-5.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι τόσες πολλές.
1: Μιλάμε με μία δεδομένη σίγουρα.
0: Μία δεδομένη.
1: Του Χατζηδιάκου.
0: Μπράβο.
1: Ο οποίος λόγω καρτών έχει μείνει εκτός μάχης και τη θέση του παίρνει ο Ελουστόντο.
0: Μπράβο.
1: Ξεκινάμε με το ότι δεν θα είναι βασικός ο Γιαννούλης βάσει και των δεδομένων που ανέφερε και ο προπονητής.
0: Ναι, ότι σαν να φωτογραφείς ρε παιδί μου ότι δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος, όσο έτοιμος θα...
1: Για να είναι βασικός, ναι. Δεν μπορεί να πάρει κάποια λεπτά. Φαντάζομαι ότι κανένας προπονητής δεν ξεκινάει κάποιον με την έννοια θα το βγάλει μετά. Δηλαδή οπότε όταν λέει κάποια λεπτά φαντάζομαι ότι την πρόταση που χρειαστεί να τα πάρει στη ροή της αναμέτρησης.
0: Συμφωνώ, σωστό, γιατί συγγνώμη. Θυμίζω ότι και ο Γκόμες έγινε αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι,
1: ναι.
0: Στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι ένας παίκτης που τον πιστεύει, του φτιάχνει την ψυχολογία και φαίνεται και ο Γκόμες, ρε παιδί μου, να έχει καλή ψυχολογία. Δεν είναι. Και έχει κάνει και καλά παιχνίδια. Έχουν συνεργαστεί και οι δύο παλιότερα, ο Λύσης με τον Γκόμες.
1: Στην Ισπανία,
0: στην
1: ναι.
0: Στην Ισπανία, ναι. Αλλά δεν αφαιρεί τίποτα το ενδεχόμενο. Υπαρκτό είναι ο Γκόμες κάποια στιγμή να γίνει αλλαγή.
1: Ναι.
0: Οπότε ενώ την προηγούμενη φορά είχε.
1: Μπίο Μπάμπα.
0: Τώρα να είναι ο Γιαννούλης στις υποψήφιες, θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Επίσης, από πίσω θα θεωρήσουμε βασικό τον Παυλέκα.
0: Παυλέκα αστεία, ναι.
1: Τον Γκένι και τον Μιχαηλίδη.
0: Ωραία, κλείσαμε με την... Άρα εδώ έχουμε μια αλλαγή, αλλά είναι τη δεδομένη. Ναι.
1: Ωραία. Πάμε τώρα μπροστά. Εκεί βγαίνουν λίγο δύσκολα τα κουκιά.
0: Εδώ αρχίζουν τα διλήμματα,
1: ναι.
0: Τα θέματα.
1: Να πιάσουμε τους σίγουρους.
0: Θα τους πιάσουμε.
1: Ωραία. Ο ένας είναι ο Ζίβκοβιτς.
0: Α, έφυγες. Ναι, πάμε, Ζίβκοβιτς. Ένας.
1: Ο ένας είναι ο Τάισον.
0: Τάισον.
1: Όλος είναι ο Ζαφίρης.
0: Ζαφίρης. Ωραία.
1: Τους σίγουρους τους έχουμε πιάσει.
0: Ωραία. Άρα είμαστε ήδη 5 και 3. Τάισον. 5-3-8.
1: Ωραία. Μας λείπουν άλλοι τρεις.
0: Μπράβο. Πολύ μπάλαξες. Άλλοι τρεις. Ωραία.
1: Εγώ και ασπροπίνακα.
0: Μαγνητάκια. Έλα, βάλτα κάτω. Μάθε λοιπόν, μπαλίτσα.
1: Μάθε μπαλίτσα που λέει και αλέφοντας. Λοιπόν, που έλεγε. Τρίτη επιλογή. Ένας από τους σκάφους σίγουρα θα είναι ο Σανταμαρία.
0: Α, τον έχει σίγουρο. Δεν βλέπεις Λουσέ, αυτό θέλω να πω.
1: Μπορώ να δω και Λουσέ, αλλά μπορώ να το...
0: Για μένα δύσκολο, εκεί πέρα δύσκολο να κάνεις αλλαγή. Να ρισκάρεις ρε παιδί μου μια συνοχή που πάει να αποκτηθεί. Δηλαδή να πω ότι ο Ζαφίρης έπαιζε με το Λουσέ την προηγούμενη σεζόν και ο Λουσέ δεν ήταν διαθέσιμος λόγω μικροενοχλήσεων στα πρώτα που είναι έτοιμος τώρα, να καταλάβω ότι μπορεί να βγει. Αλλά από τη στιγμή και ο Σανταμαρία είναι καινούριος και ο Λουσέ καινούριος, ο Ζαφίρης πρόλαβε, πήρε τρία παιχνίδια μαζί με τον Σανταμαρία. Δεν τον αλλάζει. Νομίζω και ο Σανταμαρία είναι σίγουρος. Έτσι νομίζει η λογική μου τώρα.
1: Λογική σκέψη είναι. Λογική. Δεν είναι παράλογη. Και θα σου πω και το ότι. Εντάξει, okay, μπορεί να δούλεψαν πολλές προπονήσεις, μπορεί οτιδήποτε. Απλά νομίζω ότι από τη στιγμή που γνωρίζονται σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Ίσως θα ήταν λίγο πιο παραδοσιακό.
0: Άρα πήγαμε στους 9.
1: Πήγαμε στους 9.
0: Παίζουμε δηλαδή τώρα τον επιθετικό.
1: Και τον από πίσω του.
0: Και τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Και τον αντικωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Τι λέει εδώ τώρα. Εγώ δεν νομίζω θα αλλάξει επιθετικό.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Και ειδικότερα σε μια εποχή που λίγο και το όνομα του Γερεμέγεφ παίζει από εδώ, παίζει από εκεί, παίζει για παραδίπλα. Δηλαδή υπάρχει μια σχετική συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Και τώρα πίσω από τον επιθετικό, εκεί νομίζω ότι ο Πέλκας.
0: Ναι. Είναι μια.
1: Αν όχι τον Πέλκα, τον Λουσέ.
0: Δεν ξέρω,
1: γιατί είναι και ένα γαλλικό κλειδί που μπορεί να παίξει σε πολλά. Για μένα νομίζω ότι ο Πέλκας κερδίζει το έδαφος.
0: Ναι, έχουμε δει βέβαια την προηγούμενη σεζόν με Λουτσέσκου βέβαια, εντάξει. Έχουμε δει σχήμα με τρεις, ας το πούμε έτσι, χαφ που δεν είναι κανείς τους επιθετικογενείς. Δηλαδή με Καμαρά, ας πούμε, σε ένα τέτοιο σχήμα,
1: ναι.
0: Να μπει ο Καμαρά, αλλά το έχουμε δει την προηγούμενη σεζόν. Καμαρά δεν είδαμε καθόλου το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Εκεί που βάζει Τέιλορ.
1: Επιλέχθηκε ο Τέιλορ.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν κάνει κάτι αντίστοιχο εδώ.
1: Με Τέιλορ.
0: Να κρατήσει λίγο τον. Πώς να σου πω, λίγο σφιχτό το
1: και
0: κέντρο.
1: Και πιο μπροστά το Ζαφίρι, σε ρόλο 10.
0: Ναι,
1: να έχει Τέιλορ, Σανταμαρία και
0: Ναι, μπορεί να κουβάλει την μπάλα. Δηλαδή. Βλέπω. Είναι μια επιλογή ο Πέλκα σίγουρα, εννοείται. Αλλά δεν μου, δεν μου φαίνεται, πώς να σου πω, απιθάνω και δύσκολο να έχουμε και ένα σχηματισμό με τρεις. Με τρεις χαφ. Αλλά okay.
1: Κάθε σχήμα δίνει διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, η επιλογή του Πέλκα δίνει ένα πολύ έντονο πρες στον αντίπαλο μισό. Μάλιστα. Ειδικά στην πρώτη πάσα. Εκεί όπου νομίζω ότι χρειάζεται και σε παιχνίδια που μιλάει και η έδρα. Γιατί όπως έχουν πει πολλοί, ο ΠΑΟΚ θα έχει μπροστά του και μια δύσκολη έδρα να αντιμετωπίσει. Και από την άλλη, η επιλογή του Τέιλορ ή η επιλογή ενός άλλου χαφ ενδεχομένως να φέρει καλύτερη ισορροπία, ίσως να φέρει άλλα πράγματα.
0: Δεν βλέπω δηλαδή μακρινό το δεχόμενο, δεν βλέπω κάτι φνηδιαστικό να είναι ένα σχήμα και με τέλος στους χαφ.
1: Στους χαφ.
0: Ναι. Ειδικά από τη στιγμή που μπαίνει στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι και δίνει πράγματα, δεν είναι δηλαδή και λες, ας πούμε, εδώ,
1: δεν ήταν ουδέτερος.
0: Οι όνειροι είδες.
1: Ναι.
0: Είχε
1: νομα, το συν.
0: Αλλά προπονητής Αλέσιο Λύση είναι αυτός που θα πάρει τις αποφάσεις. Σέντρα στις 9.30 το βράδυ με Γιώργο Ζέρε, τον οποίο Γιώργο Ζέρε εγώ δεν θέλω να τον έχουμε τώρα. Θέλω να, δηλαδή να τον πάρουμε τώρα τον άνθρωπο. Έχει Όχι. μετά να ξεδιπλωθεί 2 ώρες ολόκληρες από το Βέλγιο, θα τον απολαύσετε. Είναι ακόμη νωρίς τώρα εκεί. Ωραίο βίντεο έκανε, το είδα χθες μέσα στο γήπεδο. Το μέρος που θα φιλοξενηθεί.
1: Περιγραφικός.
0: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm, οι οποίοι θα είναι περίπου έτσι, χίλιοι. Θα βρεθούν στο Βέλγιο για να υποστηρίξουν την ομάδα τους και είναι πολύ ωραίο. Μπορείτε να το δείτε και εσείς στα social media του Μετρόπολης 95 και 5 με τον Γιώργο σε πρώτο πλάνο να εξηγεί τόσο για το που θα βρίσκονται οι φίλοι του Δικεφάλου όσο και για τα υπόλοιπα παρελκόμενα της αναμέτρησης. Είναι ωραίο βιντεάκι, να πάτε να το επισκεφτείτε, να το δείτε, θα σας προσφέρει και εσάς.
0: Τζάμπα είναι και δεν θα σηκωθείτε από το να κάνετε τίποτα δύσκολο. Μπείτε metrosport.gr, δείτε το βίντεο, να γουστάρετε.
1: Και μου έκανε εντύπωση μια δήλωση χθες του Νίκου του Μαχλά εδώ στο Μετρόπολης ήταν. Δηλαδή, όχι επειδή την έκανε εδώ, αλλά ήταν ωραία γιατί μίλησε. Έχει αγωνιστεί στην έδρα της Anderlecht και λέει ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να.
0: Ο Μαχλάς έπαιξε στην έδρα, έπαιξε στην Anderlecht.
1: Ως αντίπαλος.
0: Ως αντίπαλος.
1: Ναι. Και μίλησε για το. Πολύ σκεπτικό με.
0: Προσπαθώ. Πόσες φορές μπορεί να έχει παίξει αντίπαλο ο Μαχλάς?
1: Μερικές, είπε και ο ίδιος.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, είναι μια δύσκολη έδρα, αλλά από την άλλη είναι μια έδρα η οποία μπορεί να ξυπνήσει τον αντίπαλο που μπαίνει στο παιχνίδι και αυτό είναι σημαντικό. Η Anderlecht είναι ένας μεγάλος σύλλογος, δεν είναι στα prime του όπως στο κατά το παρελθόν, αλλά η έδρα της μπορεί να θυμίσει ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, Νίκος Μαχλάς είναι ωραίος συνομιλητής, ωραίος συζητητής και πάντα έτσι επίκαιρος, μια τεράστια καριέρα στο εξωτερικό. Τότε βέβαια παίζαν οι Έλληνες στο εξωτερικό και έπαιζε ο Ζορμπάς και το Συρτάκι από τα μεγάφωνα. Τώρα πάει ο Καρέτσας και τον κάνουν με πιτόγυρα. κάπου στρίψαμε.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Την ανατροπή του 0-1 της Τούμπας και την πρόκριση στα play-off του Europa League στοχεύει στις Βρυξέλλες απόψε στις 9.30 ο ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε στο Βέλγιο λόγω προσωπικού θέματος και ο Αλέσιο Λύση καλείται να διαχειριστεί τη σημαντική αγωνιστική απουσία του 23χρονου μεσοεπιθετικού. Αύριο το πρωί αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βάνια Ντρκούσιτς για να ολοκληρώσει την ένταξή του στον ΠΑΟΚ από τη Zenit. Τη βαριά ήττα στο φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη με σκορ 6-2 γνώρισε ο Άρης εμφανίζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά προβλέοντας σε πολλά λάθη τα οποία τα πλήρωσε ακριβά στο δεύτερο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Γάλλος δεξιός μπακ Τζέρεμι Πατρίς μετά τη συμφωνία του Άρη με τη Γουότφορντ. Ο Όφη κατέκτησε το πρώτο Super Cup με 2-2 στην κανονική διάρκεια και 5-4 στα πέναλτι απέναντι στην ΑΕΚ, κοντά αλάνθαστος, ενώ ο Χριστογιώργος απόκουσε την εκτέλεση του Βάργκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου επιθετικού Πέδρο Μαρκές βρίσκεται ο Ηρακλής. Οι κενόλογοι πλησιάζουν παράλληλα στο δανεισμό του ταλαντούχου εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, Χέρεμι Ντελεόν. Σε οριστική συμφωνία με τον Τσάβι Ερνάντες ήρθε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας και ο 46χρονος Ισπανός τεχνικός αναλαμβάνει τους Οράνι έως το 2030. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot. Στο Ριτζές Καζίνο Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpot, τα οποία δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο originscasinos.gr. Play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάντως έχουν ανοίξει οι μουσικοί μου ορίζοντες.
1: Οι ορίζοντες.
0: Οι μουσικοί μου ορίζοντες.
1: Μπράβο, εδώ σε αυτές τις εκπομπές.
0: Ναι, σε αυτό το τριωράκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκτός από άλλα πράγματα που έτσι έχω βάλει στο δισάκι μου, μουσικά έχω αναπτυχθεί. Δηλαδή από εκεί που άκουγα Χαρά Βέρα μόνο. Και δηλαδή, έχουμε βάλει τώρα και αυτά τα μίξ.

0: Το Εμίλιο είναι δικό μας ή το πρώτη ακροατής? Όχι, δικό σου, έτσι.
1: Μπράβο, Εμίλιο.
0: Φοβερό. Φοβερό, έτσι. Μπράβο μας. Μπράβο και ωραίο.
1: Θύμισε λίγο αν καραμέσει.
0: Εσύ, αυτό δεν θέλω να πω. Τι έχεις βρει, ρε Μίλη, τι διαμάντη αυτό. Περιγραφή ενός γκολ, έκανε.
1: Ναι, από κάτω. Δεν κατάφερα να ξεχωρίσω σκόρερ και ομάδα. Σίγουρα είναι Λατινική Αμερική.
0: Εγώ ούτε λέξη έπιασα.
1: Ναι,
0: εγώ. Κάποιος περιγράφει κάτι, μπήκε ένα γκολ, αλλά δεν κατάλαβα τίποτε. Ναι.
1: Αυτή είναι μαγεία. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Ξέρεις για που, Γιάννη. Ηλιοβασίλεμα, ναι. Δεύτερο πόδι. Δεύτερο πόδι, τώρα είμαστε δεύτερο πόδι.
0: Μπράβο.
1: Με δεύτερο πόδι.
0: Κοιτάμε προς τη Δύση δηλαδή.
1: Ήλιο βασίλεμα, πέφτει. Slow sunset, που λένε και στα τέτοια. Σιγά σιγά και ανακατεύεις κοκτέιλάκι. Και δίπλα έχεις και το κοινό το κουβαδάκι με τον πάγο. Πολύ ωραίο. Εδώ είμαστε τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή έκλεψα λίγο, είδα τι έβαλε ο Εμίλιος. Όπου το ερωτεύτηκα λίγο αυτό το τραγούδι.
1: Κράτα το ένα, μου το στείλεις μετά.
0: Θα το στείλω. Έκλεψα αυτό που έβαλε ο Εμίλιος. Ένας από τους συντελεστές, δηλαδή τώρα θα είναι ο DJ, θα είναι. Λέγεται Σορεντίνο.
1: Ο Στέφανο.
0: Οπότε. Στέφανο είναι ο Σορεντίνο.
1: Ναι.
0: Είναι ΑΕΚ ο Σορεντίνο.
1: Ναι.
0: Τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Ναι, είχα κολλήσει τώρα, είχα κολλήσει με τον Μπρούνο Τσιρίλο. Εκεί μπερδεύτηκα λίγο. Τσιρίλο, κόλλησα, ρε παιδί, ναι. Για κάποιο λόγο. Αλλά τώρα είναι ξεκάθαρο. Ναι. Με βοήθησε τώρα.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Σορεντίνο.
1: Στέφανο Σορεντίνο.
0: Ιταλό.
1: Ναι.
0: Και καλό.
1: Καλό. Κάτσε.

0: Ναι, εγώ ακούω δεύτερο. Δεν ακούγα. Σαν να λέει στο δεύτερο, από το corner δεύτερο. Σωστά το λέει και ο Εμίλιος. Αντί λέει να. Άμα δεν έχετε χρόνο, επειδή το ηλιοβασίλεμα, ηλιοβασίλεμα είναι. Λένε κάποιοι, ας πούμε, ηλιοβασίλεμα. Λέει, α, λέει Σαντορίν, λέει, είδες ηλιοβασίλεμα. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή, τι διαφορετικό έχει το ηλιοβασίλεμα Σαντορίν. Πάνε στο φάρο στο Ποσίδι. Στο φάρο στο Ποσίδι πάνε. Ηλιοβασίλεμα. Πάνε εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ηλιοβασίλεμα. Αν θες να το δεις όμορφο το ηλιοβασίλεμα, όμορφο θα το δεις. Και την Ανατολή το ίδιο, πώς να σου το πω. Μέσα σου πως, αν είσαι τακτοποιημένος μέσα σου, τα ηλιοβασιλέματα και γεμάτα αναμνήσεις θα είναι και οι Ανατολές θα είναι μια καινούργια αρχή πάντα. Πάνε εδώ στην Περαία, ωραίος ο Εμίλιος, ωραίος η εναλλακτική, ο εναλλακτικός τουρισμός. Το εναλλακτικό ηλιοβασίλεμα. Πάνε εδώ στην Περαία, πάνε αγγελοχώρη να δεις ηλιοβασίλεμα και με το αστικό πλοιολόγος πας. Θα κάνεις βέβαια κανένα δύο ώρα, αλλά πας.
1: Ναι. Το θέμα είναι να φτάσεις.
0: Εντάξει, θα, άμα έχεις χρόνο, μπαίνεις στο λεωφορείο, πας. Και πιο φθηνά μπορείς να πας. Πάντα είναι. Εμείς φτιάχνουμε τις στιγμές. Βοηθάει βέβαια, βοηθάει και το περιβάλλον. Μπορεί να βοηθήσει και η παρέα, αλλά εμείς κυρίως, αν είμαστε καλά,
1: δίνουμε το μπουστάρισμα στη στιγμή.
0: Όλα είναι καλά.
1: Πάντως δεν είναι ο ίδιος.
0: Ποιος?
1: Είναι συνεπωνυμία και συνεπίθετος. Το λένε και αυτόν Στέφανο όμως.
0: Βρήκε τον Σορεντίνο που έκανε το τραγούδι.
1: Ναι, Στέφανο Σορεντίνο.
0: Αλήθεια, ρε.
1: Ναι, απλά δεν είναι ο ίδιος.
0: Πώς το ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος? Μπορεί όπως ο Τσιμπρίλης εσένα έχει.
1: Γιατί τον έχει φωτογραφία, ρε Γιάννη.
0: Φωτογραφία μπορεί για ξεκάρφωμα να βάλει μια άλλη. Να μην θέλει λόγω εφορίας αυτά τα κόλπα. Τα κάνουν δηλαδή. Ναι. Σου λέει όλο και φορολογούμε για την ποδοσφαιρική καριέρα. Ναι. Μην φορολογηθώ. Διαφορετική δηλαδή.
1: Είναι διαφορετική. Απλά είναι Στέφανο Σορεντίνο και ο ένα, Στέφανο Σορεντίνο και ο άλλο. Και είναι δημοφιλή, λέει DJ, ηλεκτρονική μουσική και παραγωγό σε house μουσική, tribal house, afro house. Και έχει τα χάους εκεί κάτω.
0: Όλα τα χάους.
1: Χάους να είναι και ό,τι να είναι.
0: Και τα έφτια μαζί. Το πολύ. Πώς δεν το σκέφτηκε αυτό ο Καλάνης Μητσοτάκης? Άμα ακούτε χάους να πάρετε στο κεφάλι έμφυα κι άλλο.
1: Έμφυα μουσικής.
0: Έμφυα μουσικής.
1: Ή πληρωμή με τα μουσικής.
0: Καινούριο. Ακούς χάους, πλήρωνε. Άμα ακούς χάους τώρα. Βάλεις και. Καλημέρα. Έχει ένα μήνυμα εδώ ο Νίκος το στέλνει. Με προβλημάτισε να σας πω την αλήθεια. Γιατί εγώ παίρνοντας φόρα λέω διάφορα πολλές φορές. Άρχισα να ξεφωνίζω ότι το νομό η Μαθίας ξεφωνίζω. Με την καλή έννοια τώρα, έτσι. Ναι. Ότι έχουν εκεί ονόματα από το νησί η Μαθίας. Τι νησί τώρα, η θάλασσα είναι χιλιόμετρο μακριά. Και λέει εδώ ο Νίκος. Γιάννη, καλημέρα. Μέχρι εδώ καλά.
1: Εντάξει. Μια καλημέρα. Του Θεού είναι.
0: Έρχεται. Το βλέπεις, ναι. Λοιπόν.
1: Ή όταν είναι. Ξέρεις πότε καταλαβαίνεις ότι έρχεται. Δεν είναι καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι είναι?
1: Είναι Γιάννη, καλημέρα.
0: Σωστό. Τα ονόματα τόπων στην Ημαθία και στην Πέλα που παραπέμπουν σε νησί, θάλασσα κτλ. Μαρτυρούν την παλιά ακτογραμμή της θάλασσας στην εποχή του Μακεδονικού Βασιλείου. Ο Θερμαϊκός δεν ήταν στα σημερινά του όρια. Άρα εδώ ο Νίκος θέλει να μας πείσει ότι στη Βέρεια την παλιά έκανες δύο βήματα και βουτούσες. Δηλαδή αυτό θέλει ο Νίκος. Εγώ θέλω εδώ να πάω με τον Νίκο. Ιστορικό. Λέω ότι στην ιστορία παίρνω μηδέν.
1: Ναι.
0: Μηδέν.
1: Ναι, τίποτα.
0: Αλλά εδώ ο Νίκος και με ένα σχήμα προβολής λέει, ρε παιδί μου, ξημέρωνε ας πούμε στη Βέρεια. Λέγατε από πού πάμε, δεν πάμε να βουτήξουμε. Και πηγαίνανε στα 5 μέτρα, ήταν η θάλασσα. Λες να ήταν έτσι, τόσο πάνω να ήταν η θάλασσα.
1: Πολύ ψηλά.
0: Να είχε φτάσει. αφού υπήρχε. Τέλος πάντων, το διάβασα όμως το μήνυμα.
1: Πάνω σε αυτό έρχεται και άλλο μήνυμα. Από τον.
0: Εντάξει, όση ώρα τα λέω αυτά, συγγνώμη χάρη.
1: Ναι.
0: Τις βλέπεις τις τρεις τελίτσες να αναβοσβήνουν.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Που χοροπηδάνε και πάνε τον τρεραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραρα
0: Γράφει συνολικά στο γράψει σβήσει είναι.
2: Έχει μια τάξη στο μυαλό του δηλαδή. Ναι. Θα σε λίγο
0: θα φανεί στον τίνκ. Λοιπόν, ο Χάρης λέει τη δική του καλημέρα και μας λέει επίσης ότι τα Τρίκαλα έχουν ναυτικό όμιλο.
2: Έλεος, ρε,
0: και ναυτική εβδομάδα.
2: Και καλή τσιπούρα.
0: Το καλό, πάντως με αυτά ξέρει την Εριάννη, μας λένε κάτι και εμείς το λέμε για ότι ισχύει. Κοίτα, αυτό... Αυτή είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ ακροατή.
2: Ναι.
0: Και παραγωγού, δημοσιογράφου, οτιδήποτε. Ωραία. Είναι.
2: Εδώ όμως αυτό είναι κάτι αυταπόδεικτο. Δηλαδή σου λέει τώρα ο Χάρης ο ακροατής, τα τρίκαλα έχουν ναυτικό όμιλο.
1: Ναι.
2: Κάνεις, πατάς,
1: ναυτικός όμιλος τρικάλων. Ναι.
2: Ο Νίκος σου λέει ότι παλιά η ακτογραμμή κιόλα, τα τάνκερ δηλαδή, όταν ναι. ήθελα να ταξιδέψω ένα πλοίο να πάει, περνούσε έξω από τη Βέρεια. Και από το κύμα μαζεύανε τα τραπεζοκαθίσματα. Για να μην τα. Λοιπόν.
1: Ναι. Εντάξει. Συμβαίνουν, Γιάννη μου.
2: Η ζωή δεν είναι μόνο. Ο Νίκος στέλνει ένα μήνυμα, το διαβάζουμε. Γεια σου, Νίκο. Υπάρχει μουσείο στην αρχαία Πέλα, στις Αιγαίες, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε. Έχει πάμε, δηλαδή σου λέει δεν ασχολούμαι άλλο με εσάς. Άμα θέλετε, πάτε στο μουσείο. Γεια σου, Νίκο. Η ζωή δεν είναι μόνο η χαζομάρα του ποδοσφαίρου που ασχολείστε. Αυτά είναι, ωραία πράγματα. Καταφέραμε να κάνουμε ένα ακόμη φίλο πρωί-πρωί. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Στη Βέρεια, κάτω από την Ελιά. Οχ, οχ, οχ, οχ. Οχ, μήνυμα από Βεργιώτη.
1: Οχ.
2: Στη Βέρεια κάτω από την Ελιά, το μέρος έτσι, όχι από την Ελιά το δέντρο, ναι. Ελιά, το μπαλκόνι της Βέρειας τα λοιπά, έχουν βρεθεί κάβοι. Κάβοι δηλαδή που δεν αμφαλιά
1: τα πλοία.
2: Μάλιστα.
1: Μύρε Γιάννη.
2: Εντάξει, άρα αύριο μεθαύριο ας κάψετε βαθιά στη Βέρεια εκεί στα χωράφια της περιοχής, θα ξεπηδήσει... Που περνάει από κάτω η Βαλτική θάλασσα, ξέρω
1: ναι,
2: εγώ.
1: Κάτι θα έχει.
2: Καράβι, βγείτε στεριά. Γεια σας, παιδιά που μας ακούτε. Τώρα δεν μπορείς να πεις κιόλας. Εκεί που μένεις έχει θάλασσα. Σου πει ο άλλος τώρα όχι.
1: Αλλά παλιά.
2: Παλιά, παλιά είχε. Όση ώρα συμβαίνουν αυτά στο εδώ, στην εδώ, στη δικιά μας γειτονιά. Έτσι ταυτόχρονα... έχουμε πει τι είπε ο Λύση και πώς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ και πιθανό σχήμα για απόψε το βράδυ.
1: Μας ρωτάει πάνω σε αυτό και ο Χάρη. Λέει.
2: Ποιος?
1: Έλεγε Χάρη. Πήγα να πω Χάρη, αλλά λέω μετά. Τώρα μήπως Χάρη. Έχει Χάρη. Είναι στα αγγλικά.
2: Okay.
1: Ο Χάρη τέλος πάντων.
2: Τι μας ρωτάει.
1: Ο Χάρης λέει, βλέπετε, λέει Ζαφίρ Δεκάρη.
2: Ζαφίρ Δεκάρη. Άμα παίξει με. Ναι,
1: Ήλουσε η Τέιλορ.
2: Άμα παίξει με Τέιλορ, θεωρούμε δεδομένο ότι το Σαντα Μαρία στο 6 δεν κουνιέται.
1: Ναι. Ούτε ο Ζαφίρης από την δεκάδα.
2: Ούτε ο Ζαφίρης από την δεκάδα. Αν βάλει. Από όντως Κωνσταντέλια δηλαδή. Αν δεν αλλάξει κάτι σήμερα. Αν μπει ο Τέιλορ, φυσικά ο Ζαφίρης θα πάει δεκάρι.
1: Και ο Ζαφίρης δίνει αυτή την πίεση ψηλά.
2: Δεν χάνεται σίγουρα, εννοείται. Δηλαδή ναι. Μπορεί να παίξει μπροστά.
1: Αυτό που είπα πρωτήτερα ότι δίνει ο Πέλκας, ότι την πίεση στα πρώτα μέτρα του αντιπάλου.
2: Ναι.
1: Πολύ καλά επίσης τη δίνει και ο Ζαφίρης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αυτή την ορμή στην πίεσή του.
2: Συμφωνώ.
1: Και έχει και ένα power bank μαζί του. Δηλαδή δεν κουράζεται.
2: Είναι full ενεργειακός.
1: Ναι, δεν τελειώνει ποτέ.
2: Ωραίο.
1: Η μπαταρία.
2: Ωραίο. Λέει ο προπονητής της Άντερλεκτ, ο 43χρονος, ο Βίτορ Μπρούνο. Γιατί είπαμε τι πωλήσει, ρε παιδί μου, στη συνέντευξη τύπου. Ο Μπρούνο, αναφερόμενο στο παιχνίδι, λέει: είμαστε μόνο στα μισά του δρόμου, δεν έχουμε πάρει τίποτα ακόμα στα χέρια μας. Λογική δήλωση που κάνει, θα ήταν παράλογο να έλεγε κάτι διαφορετικό. Προσθέτει: πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε, πιστεύουμε στις ιδέες μας και με την υποστήριξη ενός γεμάτου γηπέδου, πολλά είναι πιθανά, αλλά θα ήταν ανόητο, λέει ο προπονητής της Άντερλεχτ, να πιστεύουμε ότι η πρόκριση είναι ήδη εξασφαλισμένη. Δεν βλέπουμε, λέει, τον ΠΑΟΚ διαφορετικά τώρα από ότι την περασμένη εβδομάδα. Ξέρουμε ότι είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος, μια πολύ καλή ομάδα. Περιμένουμε μια τεράστια μάχη. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας. Και επίσης πρόσθεσε, αναφερόμενος στο χαμηλό μέσο όρο ηλικίας που έχει η Άντερλεχτ, για την ομάδα και για τους νέους παίκτες, για τους νέους παίκτες που έχουμε, θα ήταν φανταστικό, λέει, να παίξουμε στην Ευρώπη τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς. Γιατί όπως και για τον ΠΑΟΚ ισχύει, έτσι για την Άντερλεχτ είναι πάντα στο τραπέζι ζωντανό το ενδεχόμενο να μπουν στη League Phase, είτε Europa League είτε Conference League.
1: Εννοείται.
2: Αλλά ακόμη δεν είναι τίποτα σίγουρο, δεν το έχουν πάρει στα χέρια τους.
1: Κλειδωμένο, ναι.
2: Κλειδωμένο, σωστά.
1: Έχουν απλά αυτό το μαξιλαράκι που λέγαμε.
2: Ναι, και λέει ο Βίτορ Μπρούνο, δεν θέλουμε να θέτουμε όρια στον εαυτό μας, πάντα θέλουμε περισσότερα. Αυτή είναι η νοοτροπία των κοιτή που θέλουμε να καλλιεργήσουμε ξανά και ξανά και σιγά σιγά στην ομάδα.
1: Πάντως πάνω σε αυτό με το μέσο όρο ηλικίας, αν δει κανείς τους μέσους όρους ηλικίας από τα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή τόσο της Άντερλεχτ όσο και του ΠΑΟΚ, 24 η Άντερλεχτ, ναι. μέσος όρος ηλικίας και 27,5 ο ΠΑΟΚ. Η Άντερλεχτ, ο
0: μεγάλη... Αν έβγαζες Τάισον, δηλαδή θέλω να πω παιδί μου ότι ακούγεται μεγάλη διαφορά, αλλά μπορεί να είναι και υπόθεση παίχτη αυτό.
1: Ναι, ενός απλά παίχτη. Θα σου πω, ας πούμε ο Τάισον είναι 38.
0: Ναι.
1: Η Άντερλεχτ έχει μόνο έναν παίκτη πάνω από τα 30, είναι ο τερματοφύλακάς της, ο Γκόσμανς, ο οποίος είναι 34. Mm-hmm. Και ο επόμενος είναι 29 ο Πετρότ, ο Στόπερ. Ο δεξιός ναι. Στόπερ που αγωνίστηκε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Ναι. Ότι είναι σίγουρα ποιο είναι η ομάδα, είναι ποιο είναι η ομάδα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Απλώς αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ας πούμε, και τους
1: ναι.
0: του.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως, άμα δει κανείς την δεκάδα, θα δει ότι ήταν πάνω από τα 30 είναι ο Τάισον και ο Σανταμαρία μόνο. Οι υπόλοιποι κάτω ήταν. Mm-hmm. Και ο Σανταμαρία στο όρο, δηλαδή 31. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιον. Και ο Σίφκοβιτς που ήταν 30 ακριβώς. Οπότε βάζουμε από κάτω για να.
0: Με τα δύο πόδια είναι. Ναι. Και κάτω και πάνω.
1: Ναι, είναι στη μέση.
0: Επίσης, ένα άλλο πολύ έτσι, ενδιαφέρον από τις δηλώσεις του Μπρούνο χθες, άσχετο βέβαια με το παιχνίδι, αλλά είναι ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι έχει να κάνει με ένα πρόσωπο επικαιρότητας και ένα πολύ μεγάλο όνομα βέβαια για το βελγικό ποδόσφαιρο, τον Λουκάκου. Τα προηγούμενα 24 ώρα. Παίχτηκε αρκετά το σενάριο της επιστροφής του Λουκάκου στην Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ, η οποία για τον Λουκάκου ήταν η αρχή του δικού του τεράστιου δρόμου. Ναι. Δηλαδή και προϊόν της ποδοσφαιρικής ακαδημίας της Άντερλεχτ μετά από τα πολύ πιτσιρίκια του που ήταν στη Λίρς. Λοιπόν, αλλά και η πρώτη ομάδα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ας το πούμε, ήταν πάλι η Άντερλεχτ. Από εκεί τον είχε πάρει η Τσέλσι, ναι. τον Λουκάκου. Και μιλάμε τώρα βέβαια 2009-2011, εκείνη τη διετία είχε παίξει ο Λουκάκου. 15 χρόνια μετά, και ενώ δεν έχει επιστρέψει ποτέ από τότε στο Βέλγιο, δηλαδή μετά την Τζέλσι, Αγγλία, μετά Ιταλία, Ίντερ, μετά Ιταλία, Ρώμα, πάλι ξέρω εγώ, τώρα πάει Τουρκία. Αλλά θα έρθουμε και σε αυτό. Τα προηγούμενα 24 ώρα παίχτηκε αρκετά και στον βελγικό τύπο το ενδεχόμενο. Φαινόταν, παιδί μου, η αγορά το ψυχανιζόταν ότι ο Λουκάκου θα φύγει από την Νάπολη και παίχτηκε αρκετά το δεχόμενο ότι θα γυρίσει στην Άντερλεχτ. Σας θυμίζω, ο Λουκάκου είναι 33, ίσως για το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του.
1: Θηριώδης στράικερ.
0: Ποιος?
1: Ο Λουκάκου. Καλά, πολύ ωραίος.
0: Εντάξει, τώρα... Τον βλέπεις τώρα, απλά έχεις συνηθίσει στη θέα του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όταν είχε πρώτο εμφανιστεί και είχε χαρακτηριστικές ατάκες ο Βέλιος ο Απόστολος ναι. για τον Λουκάκου, γιατί όταν ο Βέλιος ήταν στην Everton, τότε έσκασε μύτη στην Everton και ο Λουκάκου.
1: Και ο Λουκάκου.
0: Νομίζω ότι ο Λουκάκου βρήκε τον Βέλιο στην Everton. Έτσι νομίζω, χρονικά, αν το τοποθετώ σωστά. Αλλά όπως και να έχει, συνυπήρξανε. Και έχει πει φοβερές ατάκες ο Βέλιος για τον Λουκάκου. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Βίτορ Μπρούνο για αυτό το ενδεχόμενο για τον Λουκάκου και λέει ότι για μένα λέει δεν ήταν ποτέ κάποιο θέμα σαν υπαρκτό θέμα της επιστροφής και είπε μάλιστα μια χαρακτηριστική ατάκα ότι ήταν στο Νιρ 5 χθες. Νιρ 5 είναι η έδρα της Άντερλεχτ, το μέρος εκεί, η δική της γειτονιά ας το πούμε έτσι. Ήταν στο Νιρ 5 χθες. Παρεπτόντως, αλλά δεν του μίλησα, ήταν εκεί για την προπόνηση του γιου του. Ωραίο και είναι ωραίο, παιδί μου, όταν φεύγουν από τα. Βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Λουκάκου έχει και άλλα πράγματα να σκεφτεί εκτός από τον Κλωτσάιμπα, αλλά έχει και την οικογένειά του. Εντάξει. Και ο ίδιος, βέβαια, μεγαλωμένος, έχει. Όπου τύχει τώρα, να μην σας τρώω το χρόνο σας με αυτό. Όποτε βρείτε χρόνο και μπορέσετε να διαβάσετε. Διαβάστε ένα γράμμα που κάποτε έστειλε ο Λουκάκου, εκείνα τα γνωστά που κάνουν οι αθλητές, ένα γράμμα στο μικρό εαυτό μου. Δεν μπορεί να μην σας διαπεράσει συγκίνηση για το πόσο ας πούμε, μεγάλωσε και πόσες δυσκολίες είχε η οικογένεια, μεγαλώνοντας, μετανάστευσε, όλο αυτό το σκηνικό και πώς κατάφερε μέσα από το ποδόσφαιρο να χτίσει αυτό που έχτισε και να κάνει, ας πούμε. Να φτιάξει τη ζωή του. Είναι πολύ φοβερή η ιστορία. Δεν είναι μοναδική. Συχνά συναντάμε τέτοιου είδους ιστορίες. Ο αθλητισμός μπορεί να διδάξει ποικίλο τρόπος. Δεν είναι μοναδική η ιστορία τέτοιου είδους. Αλλά κάντε μια χάρη στον εαυτό σας που λέει κάποιος.
1: Ναι.
0: Έτσι και διαβάστε την ιστορία του Λουκάκου. Ο Λουκάκου παρεμπιπτόντως για να το κλείσουμε, γιατί είπαμε ότι είναι και ένα θέμα επικαιρότητας συνεχίζει αυτό το τι γίνεται με το τουρκικό ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες. Όλοι ασχολούμαστε με το ποιοι παίκτες τώρα πηγαίνουν να παίξουν στην Τουρκία.
1: Είναι η Νέα Σαουδική Αραβία, ίσως.
0: Φοβερό. Ναι. Φοβερό και λεφτά πολλά δίνουν στους παίκτες. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, τα προηγούμενα 24, ο Σαλάχ πήγε στη Τραπεζούντα.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν ο.
1: Πρώτα πήγε στην Κωνσταντινούπολη και μετά στη Τραπεζούντα.
0: Σωστά. Πρώτα Κωνσταντινούπολη, μετά Τραπεζούντα. Πριν από ο Τροσάρ που πήγε Μπεσίκτας.
1: Ναι, γιατί άνοιξε τη θέση για τον Τζόλι.
0: Πήγε ο Τροσάρ Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας χθες υποδέχτηκε το Βλάχοβιτς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Βλάχοβιτς θα λαμβάνει, διαβάζει κάτι, θα λαμβάνει λέει 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και πήρε άλλα τόσα λέει μπόνους με υπογραφές.
1: Μπροστά.
0: Εσύ, μπροστά. Τι πω, αυτό δεν είναι bonus. Bonus είναι, ας πούμε, πόσο έχει ο καφές, 9,5 ή κράτα 10.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό
1: είναι το μπουρμπουάρ.
0: Αυτό είναι.
1: Θα πάμε να αφήσουμε εμείς μετά κανένα 50 λεπτό το μπουρμπουάρ και θα μας κάνει και επιστραβωμάτι.
0: Ναι, θα σου λέω όλο. Εσύ ο Βλάχοβιτς, ξέρεις τι πήρε bonus. Θα σου πω, φίλε, εντάξει, αλλά δεν είναι bonus αυτό, ρε. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει. Ο Βλάχοβιτς και πήγε, λέει. Πήγε στην υποδοχή ο Βλάχοβιτς. Και σήκωσε τα χέρια και έφτιαχνε τον κόσμο, κερκίδα και τα λοιπά.
1: Με 10 εκατομμύρια σε κάνω κι εγώ.
0: Θα σου πω τώρα εντός αγκών, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό το ρήμα. Λυπάμαι καμιά φορά όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, οπαδικά δηλαδή, να είμαστε. Δηλαδή έρχεται ο Βλάχοβιτς, δίνει σύνθημα, σηκώνω κι εγώ τα χέρια, πανηγυρίζουμε το Βλάχοβιτς και φεύγω όσο είμαι ευχαριστημένος. Λυπάμαι όταν μας κατατρώγουν αυτά τα οπαδικά. Τέλος πάντων, επειδή το έχουμε κάνει όλοι. Απλά λοιπόν. Δεν μετανιώνω. Και Βλάχοβιτς λοιπόν εκεί, Μπεσίκτας, ο Λουκάκου, Φενέρμπαχτσέ. Για Σαλάχ είπαμε.
1: Γίνεται χαμούλης.
0: Και. Τι να. Θα έχει. Για να δούμε τώρα.
1: Και ήδη η Γαλατά, ας πούμε, έχει φοβερούς αστέρες στο ρόστερ της. Δηλαδή
0: βέβαια.
1: Η Γαλατά το έχει ήδη φτιαγμένο.
0: Ναι. Τι κάνει η Γαλατά.
1: Οσημέν εκεί, χαμός.
0: Έχει μπροστά. Ναι, Οσημέν έχει το. Πώς το λένε αυτός που ήταν στην Bayern. Πώς το λένε, ρε. Πένα παρέφια.
1: Δεν πρόλαβα να ψάξω κιόλας.
0: Πένα παρέφια. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, τότε λέει που ανέβηκαν Βέρεια, Καβάλα και Καστοριά το ίδιο καλοκαίρι. Α, ωραίο μήνυμα, αυτό το θυμάμαι. Δεν το είχα. Την προηγούμενη χρονιά είχαν ανέβει Παναχαϊκή, Καλαμάτα και Πανηλιακός. Δηλαδή, ένα καλοκαίρι ανέβηκε η Πελοπόννησος.
1: Και ένα καλοκαίρι η Φορελλάδα.
0: Και ένα καλοκαίρι η Μακεδονία.
1: Λες Σανέ και Γκουντογκάν.
0: Σανέ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ο Σανέ που έπαιζε.
1: Ναι, ήτανε.
0: Στην Μπάγερ.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Και ο Γκουντογκάν. Σανέ το λένε, ναι, ο φίλος.
1: Σανέ, Σάλκε, Σίτι, Μπάγερ και έτσι πήγε.
0: Πω. Άρα ποιος είναι το φαβόρι στην Τουρκία?
1: Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Ραγούδι είναι, Γιάννη, μην.
0: Όχι, γελάω ταυτόχρονα και γιατί αυτό που είπες ήταν ωραίο, αλλά και για το μήνυμα που στέλνει ο Νίκος, που με τον Νίκο έχουμε τον ευχαριστώ για αυτό βέβαια, γιατί όντως είναι όμορφο πράγματα αυτά που γράφει. Και τα λέει, για παράδειγμα, την Έδεσα, που είναι στον Βράχο. Εκεί τι λες να έδαιναν, Γιάννη, τα γαϊδούρια στο σαλούν? Δηλαδή και στην Έδεσα έφτανε θάλασσα.
1: Καταράκτης έχει, σου λέει. Από κάπου έρχεται και αυτό το νεράκι. Καλημέρα να δώσουμε και στον άλλο τον Νίκο, τον κόκκινο, ο οποίος μας στέλνει τη δική του καλημέρα.
0: Ναι, τι λέει ο Νίκος?
1: Αρχικά έχει ένα μήνυμα για τον Κωνσταντέλια. Εκεί όπου πρέπει.
0: Για διάβασε.
1: Ναι, λέει καλημέρα. Περίμενα μήπως δω ότι ο Κωνσταντέλιας θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, αλλά θα παίξει, λέει, η ομάδα και για αυτόν. Όλα να πάνε καλά και να ξεπεραστεί το θέμα. Δίνει την άποψή του για τον Γιαννούλη, εκεί όπου θεωρεί ότι έχει περισσότερα τρεξίματα και ένταση από τον Γκόμες, τον Μπάμπα και τον Ντέιλορ.
0: Ναι, αλλά... τι λέει, να αρχίσει βασικός ο Γιαννούλης.
1: Ναι, να αρχίσει βασικός ο Γιαννούλης, γιατί έχει παραπάνω τρεξίματα, ένταση και ανεβάσματα από τους άλλους ακραίους μπακ. Και δίνει και μία νότα έτσι με Λουσέ, που θα τον ήθελε. Επίσης λέει για τα μεταγραφικά, πόσα φορ θα πάρει ο ΠΑΟΚ και πότε θα έχει εξελίξεις, αν αυτές θα είναι μετά το σημερινό παιχνίδι.
2: Ναι, εγώ πιστεύω μετά το σημερινό παιχνίδι θα έχει εξελίξεις.
1: Θα ξεκαθαρίσει λίγο το ευρωπαϊκό τοπίο, δηλαδή με την έννοια ότι ή έκαψα το μαξιλαράκι μου ή έχω βρεθεί ήδη σε ένα leak face εξασφαλισμένο, αυτό του Conference League και πάω για το, για το Europa. Τότε έχει να κάνει με την ενδεκάδα, τη συζητήσαμε και, και πρωτήτερα. Καλημέρα και στον Άλεξ που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από τη Χαλκιδική. Καλημέρα στον Γιώργο, από το οποίο μας λέει για πανηγύρι στην Ακροποταμιά στο Κιλκής.
2: Περίμενε, πανηγύρι για 15 άκουσα τώρα.
1: Ναι.
2: Α, γιατί έχουν έρθει τέτοια μηνύματα. Ναι. Είπες κάποια στιγμή που έχετε καλό πανηγύρι για 15 Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Ακροποταμιά.
1: Ακροποταμιά Κιλκής.
2: Πάω εύκολα εκεί δηλαδή.
1: Ναι.
2: Θέλω να βαλώσω με όλους τους νόμους τώρα. Έχω αρχίσει να βαλώνω με Βέρεια. Με, ναι, η Μαθία Βέρεια. Θέλω λίγο Κιλκής να κάνουμε ένα μπιφ.
1: Ναι.
2: Λίγο σέρες ακουμπήσαμε στην αρχή.
1: Έδωσες. Έδωσες σέρες. Θες να βάλεις λίγο Ζυρίχη.
2: Αύριο. Ο, Ζυρίχη, να μαλώσω με Ζυρίχη.
1: 35 βαθμούς λέει είχε.
2: Και τι να μαλώσω, να τους μαλώσουμε αυτούς.
1: 35, το επόμενο ήταν, το επόμενο μήνυμα.
2: Μπα που... τώρα στη Ζυρίχη θυμηθήκατε την πατρίδα.
1: Άνα, μπράβο, ναι.
2: Ανέβηκε η θερμοκρασία και νιώσετε. Εμείς, όλο αυτό το καιρό που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, 30 φεύγα και 40 παρακάτι και 40 κάτι.
1: Μπράβο, Γιάννη.
2: Ε, τώρα εσύ ξαφνικά στη Ζυρίχη θυμήθηκες, 35 να λιώνεις. Τι θες να κάνω, να φυσήξω προς τα εκεί, να κάνει δροσιά. Σαν τα παιδάκια. Μικρό παιδάκι που άμα καίγεται, που ανοίγει το στόμα και η μαμά του κάνει το φυσάει η μαμά.
3: Κάνει 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. 105. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Μία από τις πιο δύσκολες μέρες της φετινής αντιπυρικής περιόδου είναι η σημερινή εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, απευθυνόμενος στους πολίτες, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να ανάψουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική και υψηλός για τη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, η κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που ομολόγησε ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο. Συνεγερμός σήμανε στις αρχές καθώς μια σωρό άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας Ισθμού της Κορίνθου. Σε σοκ βρίσκεται η Κύμολος μετά το θάνατο 17χρονου που ζούσε μόνιμα με τη μητέρα και την αδελφή του στην Ιρλανδία και ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία κάνοντας μπάνιο στο σπίτι στο οποίο διέμενε. Έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από το θερμοσύμφωνα. Στόχος της κυβέρνησης Νετανιάχου είναι να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.

0: afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών και μεγάλα jackpot, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best. Την καλημέρα μας και, και στη Φωτεινή και στο Γιάννη μας, που μας ακούνε αυτή τη στιγμή πηγαίνοντας στη δουλειά τους. Είναι και μερικοί άνθρωποι που ακόμα, Γιάννη μου, παραμένουν στη Θεσσαλονίκη και μας κάνουν και εμάς λίγο παρεούλα. Δεν έχουν βγει ακόμα σε παραλίες.
1: Θα
0: δεν
1: πάνε
0: έχουν...
1: όμως, θα πάνε.
0: Δεν θα πάνε.
1: Μήπως έχουν πάει και τελείωσαν διακοπές.
0: Άλλες να είναι στο.
1: Για τους συγκεκριμένους.
0: Ναι, ναι, να έχουν γυρίσει.
1: Ναι, ήδη. Δεν ξέρω. Άμα πήγατε να περάσατε καλά. Άμα δεν πήγατε.
0: Να πάτε.
1: Να πάτε και να περάσετε καλά.
0: Όλοι αυτοί. Αλλά άμα πάτε.
1: Αυτά που λέμε, φοβερά.
0: Άμα πάτε, πείτε μας ότι φτάσατε.
1: Ναι,
0: γιατί φτάσανε. Οι άλλοι από το Μαρμαρά ακόμα δεν έχουν φτάσει.
1: Κοίτα, δεν λέει.
0: Φτάσανε.
1: Φτάσανε στο Μαρμαρά.
0: Μάλλον.
1: Φτάσανε στο Μαρμαρά, ναι. Όλα καλά. Είναι τρίτη ώρα, δεν είμαστε τώρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, γιατί παίρνουμε φόρα και περνάμε και καλά.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα τρίωρο που μοιάζει τρίλεπτο.
0: Ναι.
1: Έτσι τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, δεν ξέρω, μπορεί να έχετε συλλοβαρεθεί. Να έχετε αλλάξει συχνότητα, ξαναγυρίσετε.
0: Βάλτε να μας μετράτε. Ρε.
1: Και να λέει, ας πούμε, πάλι αυτοί δεν ξαναλάζουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είστε σε αυτό.
0: Ναι, δεν τους κάνανε 2 ώρες ακόμα. Αυτός 2 ώρες. 2 ώρες έκανε.
1: η μη απασχόληση. Αντί να αυξάνονται οι ώρες παρουσίας, μειώνονται. Αλλά πέρα έτσι από εμάς περνάει εύκολα, γρήγορα ο χρόνος και είναι ωραίο. Δεν είπαμε καθόλου. Έχουμε χρόνο όμως. Θα το κάνουμε και αυτό. Δεν είπαμε την εικόνα του Άρη χθες.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει αυτό το 6-2. Γιατί είναι ένα σκορ που δεν μπορεί να το προσπεράσει. Και να θες δηλαδή να το προσπεράσει, όσο και να λες ότι φιλικά είναι τα αποτέλεσμα. Είναι 6-2 δηλαδή. Αλλά το συζητήσουμε λίγο, το αναλύσουμε, το αποκωδικοποιήσουμε. Ένα αυτό. Οι μεταγραφές του Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Με αφορμή και την ανακοίνωση για την απόκτηση του Σέρβου αμυντικού χαφ.
0: Και τα δύο αυτά τα βρίσκει κάποιος στην ανάρτησή μας, στον τοίχο του Μετρόπολης στο Facebook.
1: Ναι. Γενικώς, καλημέρα σε όλους όσοι είναι στην πόλη και απολαμβάνουν και την άδεια Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και αυτό το οποίο δεν είναι διαστροφικό, ξέρετε. Και έχει να κάνει γενικώς με τις μεγαλοπόλεις αυτό. Άμα έχεις μάθει την καθημερινότητά σου να τρώγεσαι με τα ρούχα σου και όλα να σου φταίνε, γιατί πολύ απλά είναι μια ζούγκλα και η Θεσσαλονίκη δυστυχώς έχει χάσει πολύ από την ομορφιά του παρελθόντος της και έχει γίνει μια μεγαλούπολη χωρίς όμως να ακολουθούν οι υποδομές.
0: Ναι,
1: δηλαδή ό,τι λάθη κάνουν άλλες πόλεις τα κάνουν.

0: Φυσικά και η Θεσσαλονίκη δεν θα είναι.
1: Είναι μια μεγαλούπολη,
2: ναι,
1: σε κόσμο,
2: ναι,
1: αλλά με. Όχι, πώς να το πούμε.
0: Ναι, με τις υποδομές όμως που να μην είναι.
1: Που να μην μπορεί να τις υποστηρίξουν.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν κάνει κάτι διαφορετικό από τα τραγικά λάθη που κάνανε άλλες μεγαλούπολες στο παρελθόν. Γιατί να αλλάξει, δηλαδή είμαστε πιο έξυπνοι εμείς? Όχι, φυσικά την εξυπνάδα που έχουμε. Βρήκαμε εμείς έτοιμο ένα θερμαϊκό, μια θάλασσα, μια παραλία, κάστρα εκεί κτλ. Μια ωραία τοποθεσία, τα βρήκαμε έτοιμα. Χτίσαμε πάνω σε αυτά, επενδύσαμε πάνω σε αυτά, μπουρουμπούρου κτλ. Αλλά από εκεί μέσα, μέσα εκεί στην καρδιά του προβλήματος, δεν έχουμε πάει. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι μια μεγαλούπολη, την οποία στην καθημερινότητά της αν τη ζεις, μπορεί να σε βγάλει από τα ρούχα σου, να τρελαθείς, να μαλώνεις.
1: Ναι.
0: Όταν έρχεται τώρα αυτή η περίοδος του καλοκαιριού. Και όντως αυτή η εβδομάδα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Έχει αδειάσει η πόλη. Όπως το λέει εδώ ο φίλος ο Τέλης, είμαστε, λέει, και εμείς που έχουμε μείνει στη Θεσσαλονίκη και το απολαμβάνουμε. Είναι καλό και αυτό.
1: Νιώθεις ότι έχει φτιαχτεί όμως για να λειτουργεί με τόσα άτομα?
0: Τώρα νιώθεις καλά?
1: Ναι, νιώθεις ότι έτσι έπρεπε να λειτουργεί. Δηλαδή με πώς έχει τώρα, ρε παιδί μου, πώς είναι τώρα? Αυτή έπρεπε να είναι.
0: 25 άτομα.
1: Και 2-27. Ο Εμίλιος 28, άλλοι 5 στο Metro.gr και η Ελένη Παπά.
0: Ναι, τώρα είναι καλά, άρα φαντάζομαι.
1: Ξεπεράσαμε τα 30.
0: Είναι καλά. Επίσης να πω κάτι, να θυμίσω μάλλον κάτι, ότι όπως έγινε στο Μουντιάλ με το VAR και τα corner, το VAR πλέον ο βαρίστας θα ενημερώνει και για τα corner, σωστό ή λάθος, το διαιτητή. Το λέω αυτό γιατί χθες το κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ και έρχεται το γκολ ισοφάρισης του Ζήνη, ναι, η κεφαλιά.
1: Με τον Χριστογιώργο.
0: Μπράβο, με τον Χριστογιώργο. Παίζεται αν είχε βγει η μπάλα ή δεν είχε βγει. Αλλά νομίζω ότι ακόμη κι αν ο βαρίστας έλεγε στον Παπαπέτρου, έχω μια αντίθετη άποψη. Ναι. Δηλαδή ήταν δύσκολη φάση για το βαρίστα να πει αν βγήκε ή δεν βγήκε ολόκληρη. Μπορεί και να βγήκε.
1: Να.
0: Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Αλλά θυμίζω με αφορμή αυτό το ότι ό,τι ίσχυσε στο Μουντιάλ που για πρώτη φορά το είδαμε σε μεγάλη έκταση με τα corner, θα ισχύσει και στα αυτά. Δηλαδή μπορεί να διορθώνει ο βαρίστας,
1: ναι,
0: τον διαιτητή για την απόφαση που πήρε για το corner.
1: Εδώ όμως, επειδή από το ένα corner νοσολαβεί και ένα δεύτερο.
0: Από?
1: Γίνεται το corner.
0: Ναι.
1: Με τη φάση που τη βγάζει ο Χριστογιώργος. Την μπάλα έξω.
0: Ναι.
1: Και το γκολ έρχεται από δεύτερο κόρνερ, γιατί ξαναβγαίνει μπάλα κόρνερ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνεται ένα κόρνερ, συνεχίζει τη φάση, βγαίνει ξανά κόρνερ.
0: Περίμενε, αυτή που την πιάνει ο Χριστογιώργος την μπάλα.
1: Ναι, βγαίνει κόρνερ.
0: Περίμενε.
1: Καταλογίζεται.
0: Που την μπλοκάρει και λίγο φαίνεται σαν να έχει βγει μαζί τη ή, ναι, δεν έχει βγει μαζί τη. Δεν είναι το κόρνερ από το οποίο έρχεται το γκολ του Ζήνη.
1: Γίνεται δεύτερο κόρνερ.
0: Α, από το άλλο κόρνερ είναι.
1: Ναι, δηλαδή είναι η φάση.
0: Νόμιζα ότι ήταν.
1: Γίνεται εκείνο το κόρνερ.
0: Ωραία, πού καταλήγουν, ποια είναι η ερώτηση?
1: Δεν ξέρω, απλά λέω ότι επειδή υπάρχει και δεύτερο corner, το οποίο συνεχίζεται δηλαδή, αν μετά θα μπορούσε να παρέμβει.
0: Όχι, μετά πώς να.
1: Αυτό λέμε.
0: Να γυρίσει πίσω για το προηγούμενο corner.
1: Αυτό λέω, ότι έχει μεσολαβήσει ήδη ένα.
0: Όχι.
1: Καινούρια φάση.
0: Όχι.
1: Πάντως ο Χριστογιώργος το ζήτησε μετά με τον Παπαπέτρου, δηλαδή πριν από την εκτέλεση, πριν τη διαδικασία των πέναλτι, κάτι το οποίο είναι επίσης ωραίο, εμένα μου άρεσε τουλάχιστον, που πηγαίνουν κατευθείαν στα πέναλτι. Τσακ, τσακ, γρηγοράδα.
0: Χωρίς παράταση.
1: Γιατί 30 λεπτά τώρα. Συνήθως δεν γίνεται και τίποτα.
0: Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό. Ταλαιπωρούνται και οι παίχτες.
1: Ναι.
0: Είναι και κουρασμένοι, ίσως.
1: Φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη.
0: Ναι, και επειδή μάθαμε και στη σύγχρονη εποχή πλέον να τα μετράμε όλα και με εμπορική διάθεση. Από άποψη εμπορική τηλεθέασης, διαφημί, ξέρω εγώ, μάλλον συμφέρει πιο πολύ να πάμε κατευθείαν στα πέναλτι.
1: Αφού όλα τα πέναλτι περιμένουν και
0: χωρίς,
1: μετά.
0: Χωρίς παράταση. Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Και το συζητάει ο Χριστογιώργος με τον Παπαπέτρου, σαν του λέω ότι μήπως δεν είναι αυτά. Φεύγει και έτσι πως φεύγουν, ας πούμε, φαίνεται ότι και ο διαιτητής του έχει εξηγήσει του Έλληνα goalkeeper και το βρίσκουν κάπου στη μέση.
0: Πάλι φίλοι.
1: Ναι.
0: Και πάλι φίλοι. Εμίλ, έχεις φοβερές μουσικές.
1: Αυτό όμως είναι Τσιρίλο και δεν είναι Σορεντίνο, τι είναι?
0: Μπρούνο Τσιρίλο είναι αυτό, βέβαια. Αυτό είναι Τζαφράκο Τζόλα. Όλοι οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να γίνονται.
1: Πρέπει μέχρι το τέλος όμως να δούμε από ποια φάση είναι αυτό το γκολ, από ποιο παιχνίδι είναι αυτό το γκολ.
0: Ποιο γκολ?
1: Που είχε στο προηγούμενο τραγούδι.
0: Του Σορεντίνο το, ναι, τραγούδι, του DJ. Κράτησε, λέει, που έχω τώρα ανοιχτά όλα τα μηνύματα. Έχουν έρθει μηνύματα και για πανηγύρια. Ο Στέφος, έτσι είναι το. Λέει ότι καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο. Καλό πανηγύρι έχει στα Νέα Σύλλατα, δίπλα στην Καλλικράτεια. Να, μια κοντινή επιλογή.
1: Εδώ, γρήγορα.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να το διαβάσω το μήνυμα και ήρθε έτσι. Είστε δύο ώρες πριν αυτό. Γιατί μου φύγει αυτό? Για τις μπανάνες λέει προσωπικά. Ακούστε εδώ τώρα. Ακούστε τώρα
1: Να μάθετε.
0: Ακούστε. Για τις μπανάνες προσωπικά βρέχω χαρτί κουζίνας και τυλίγω το κοτσάνι μετά μεμβράνη και πάει μέρες. Άρα εδώ κάνει μια παραγωγή ο Νίκος. Δεν είναι κάτι. Σου λέει και βρεγμένο χαρτί κουζίνας και το τυλίγω με μεμβράνη και πάει έτσι μέρες η μπανάνα. Το κρατάμε κι αυτό. Μερακλήδικο μου φαίνεται αυτό. Μερακλήδικο. Ενώ το άλλο το αλουμινόκαρτο λίγο πιο τσακπαμ. Μια πιο fast card έτσι προετοιμασία, αλλά και αυτό είναι ωραίο. Επίσης να σας πούμε, επειδή είναι ωραίες, τώρα λέμε και για καλοκαίρι, λέμε και για επιλογές. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει με τον Αύγουστο.
1: Εννοείται.
0: Και ειδικά σε αυτήν την ευλογημένη χώρα που ζούμε με τις θερμοκρασίες και με τον ωραίο τον καιρό και με τον ήλιο. Και το Σεπτέμβριο μπορείς να κάνεις καλές διακοπές. Και τον Οκτώβριο μπορείς να κάνεις καλές έτσι, διακοπές αποδράσεις. Και όταν έχεις και επιλογές και όταν έχεις και κάτι σούπερ υπέροχες προσφορές όπως καλή ώρα εδώ συμβαίνει στο Instagram του Μετρόπολης, έχετε έναν ακόμη παραπάνω λόγο να στρέφετε και να στέλνετε το βλέμμα σας και τον Σεπτέμβριο. Εδώ τώρα, μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95&5 και πάρτε μέρος στο πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο 2 ατόμων στην Άδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης στο διάστημα από 4 μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του έχει κι άλλο. Θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στην ιστοσελίδα hotelperakis.com για να καταλάβετε, αν και από μόνο του όλο αυτό είναι ελκυστικό, δεν χρειάζονται φωτογραφίες, αλλά είναι ένα υπέροχο ξενοδοχείο, εκπληκτικό ξενοδοχείο. Μπείτε να δείτε τις εγκαταστάσεις, υποδομές hotelperakis.com. Εν τω μεταξύ, επειδή το ίντερνετ χθες κατακλείστηκε λογαριασμοί από φωτογραφίες βίντεο με την έκλειψη ηλίου. Βέβαια το φαινόμενο δεν ήταν και τόσο σχεδόν καθόλου ορατό στην Ελλάδα.
1: Ναι, μόνο ίσως από κάποιες περιοχές εκεί προς την Κέρκυρα, ίσως.
0: Προς τα Αγγίλες,
1: ναι.
0: Πάντως σε Ισπανία και Ισλανδία, τώρα δεν ξέρω γιατί, πώς ας πούμε συνδυάζονται αυτά. Ήταν πολύ έντονο στην Ισλανδία 100% και σε Ισπανία. Και μάλιστα λέει κράτησε στην Ισπανία κράτησε από 1 μέχρι 3 λεπτά ανάλογα πως που ήσουν. Πάντως ήταν 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα ήταν ο μέσος όρος που από την Ισπανία το βλέπεις έτσι.
1: Και ξεπούλησαν τα γυαλιά, τα ειδικά γυαλιά που χρειαζόντουσαν. Πουθενά δεν υπήρχαν.
0: Ναι. Και άμα δεν έβρισκες, παιδιά ήταν.
1: Μισά-μισά.
0: Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι είδατε έστω μία φωτογραφία, ένα βίντεο. Είναι και εύκολο βέβαια με την τεχνολογία τώρα τα βίντεο να φύγουν με αστραπέα ταχύτητα. Είναι απόκοσμο. Είναι υπέροχο. Δηλαδή είναι ένα συνέστημα που σου προκαλεί όλο αυτό, το οποίο επειδή δεν το έχεις κάθε μέρα, δεν ξέρεις και πόσο εύκολο, πόσο να το περιγράψεις. Είναι δέος, ρε παιδί μου. Ξαφνικά να είναι μέρα μεσημέρι και να σκοτεινιάζουν τα πάντα. Και βέβαια με την τεχνητή νοημοσύνη έτσι όπως έχει κυριεύσει και αυτή και κάνει τα δικά της. Στην αρχή εγώ έβλεπα το βίντεο και ήθελα ας πούμε να το στείλω σε κάποιους φίλους και έλεγα ρε λες να με κοροϊδέψουν ότι και εσύ έπεσες θύμα τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά ήταν πραγματικότητα, έμοιαζε όμως σαν να είναι εικονική πραγματικότητα. Αλλά ήταν φοβερό. Και μάλιστα λες εκείνη τη στιγμή νιώθεις για 1 λεπτό πόσο κρατάει, πόσο μικρός είσαι απέναντι σε όλη αυτή την απεραντοσύνη του σύμπαντος. Αλλά μόλις φεύγει από πάνω, τελειώνει η έκλειψη, ξαναγυρίσαμε στις εικόνες τις οικίες. νιώθεις ότι είσαι πάλι ότι δεν ξέρω ποιος είμαι εγώ, ναι. Μόλις όμως γίνεται κάτι και λες αμάν, λουφάζεις, γίνεσαι σαν τον σκατζόχυρο που τυλίγεται, γίνεται μια μπάλα, να φύγει ο κίνδυνος. Και μόλις φεύγει όλο αυτό το πράγμα, ξαναορθώνεις ανάστημα και αρχίζει τώρα τα εγωιστικά του.
1: Έλα τώρα. Έλα τώρα.
0: Εμένα είπες, ρε.
1: Μικρέ. Μικρούλι.
0: Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που στέλνετε και τα μηνύματά σας από εκεί που μας ακούτε, τι βλέπετε,
1: λοιπόν,
0: τι κάνετε.
1: Έχουμε την πιο μακρινή μέχρι σήμερα καλημέρα.
0: Την πιο μακρινή.
1: Ναι.
0: Όχι την πιο πολυσύλλαβη, ας πούμε.
1: Όχι, την πιο μακρινή. Μακρινή. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρες. Από την Ασπρομαύρη, Μελβούρνη. Ναι. Ο Χάρη, που είπα πριν, που το Χάρη ήταν.
0: Ο φίλος Χάρη, ναι.
1: Ναι, πήγα να πω Χάρη. Λοιπόν, 13 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα. Και το παιχνίδι θα είναι 4,5 ώρα τα ξημερώματα. Για όσους το παρακολουθήσουν από τη Μελβούρνη.
0: Ναι, γιατί τώρα η Αυστραλία είναι μπροστά από. Είναι πιο μπροστά τώρα.
1: Ναι.
0: Άρα το βράδυ 9.30 θα είναι ξημερώματα αύριο.
1: 4.30 ώρα τα ξημερώματα μαζί με καφεδάκι θα το.
0: Φοβερό, ε.
1: Ναι.
0: Πάρεις ξυπνητήρι, ξυπνάς. Το παιχνίδι είναι διπλό, πρόκριση λέει ο Χάρη.
1: 1-3. Βλέπει και σκορ. Με ανατροπή. Δηλαδή δεν λέει ας πούμε 0-1-1-1.
0: Λέει... Το 1-0 θα γίνει 1-3.
1: Ναι. Κάτι που έκανε ο Πάουκ και το έχει γυρίσει και στην Δυνάμο.
0: Δυνάμο Κιέβου. Ναι, καλό βέβαια θα είναι να μην δεχτεί πάλι γκολ νωρίς, τόσο νωρίς.
1: Ναι.
0: Το ένα το δέχτηκε στο 3, το άλλο στα 17 δευτερόλεπτα.
1: Ναι. Νωρίτερα δεν έχει. Δηλαδή...
0: Εντάξει, μην το κάνετε.
1: Ναι. Άιντε, λέει η Παοκάρα, υπάρχει επίσης μήνυμα από τον φίλο τον Χρήστο και λέει ότι μην ασχολείστε, λέει, με νησιά που δεν είναι νησιά και παραλίες που δεν είναι παραλίες. Έχω πρόταση να ασχοληθείτε με χωριά που παραλίγο δεν έγιναν παραλιακά. Όπως λέει τα κουφάλια που υπήρχε δήμαρχος που είχε πει ότι θα φέρω θάλασσα, λέει, στα κουφάλια.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Έτσι λέει ο φίλος. Και είμαι εγώ να τον αμφισβητήσω.
0: Αρχαίος δήμαρχος. Αν ήταν αρχαίος, τα κουφάλια προφανώς και αυτά, ναι, θα είχαν beach bar στα αρχαία κουφάλια. Αλλά αν είναι καινούριο δήμαρχος, είπε ότι θα φέρω. Έφερε, όχι από όσο τουλάχιστον ξέρουμε.
1: Και καλημέρα και στον DJ Τομάνο, ο οποίος λέει κάτι το οποίο είναι. Αρκετά, δίνει αρκετή τροφή για σκέψη.
0: Τι?
1: Λέει, ποτέ δεν μπόρεσα για ποιο λόγο όταν η θρησκεία μας το 15 Αύγουστο έχει την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή το θάνατο της Παναγίας, γιατί πάντως όλη την Ελλάδα υπάρχουν πανηγύρια. Είναι σαν να γίνεται πανηγύρι τη Μεγάλη Παρασκευή.
0: Ναι, κοίτα, δεν είμαστε βέβαια εμείς αρμόδιοι να απαντήσουμε σε αυτό, αλλά επικαλούμε προσωπικά λόγια αυτών που ξέρουν.
1: Ωραία.
0: Όντως έτσι είναι, όπως το λέει ο Μάνος. Το 15 Αύγουστο γιορτάζουμε, και δεν είναι λάθος η χρησιμοποίηση αυτού του ρήματος, γιατί γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν γιορτάζουμε τη γενέθλια μέρα της Θεοτόκου, δεν γιορτάζουμε τα εσόδια της Θεοτόκου. Δηλαδή, παράδειγμα, αυτό που γιορτάζουμε τον Νοέμβριο, όταν η Παναγία, μικρό παιδί, μικρό κορίτσι, πηγαίνει στον ναό. Γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά ξέρετε, δεν το κάνουμε ένα χαρμόσυνο γεγονός ενώ πρόκειται για θάνατο, γιατί δεν είναι ένας θάνατος με τα δικά μας δεδομένα, με τη δική μας ανθρώπινη λογική. Είναι η μετάσταση, είναι η μετάβαση της Θεοτόκου στον ουρανό και είναι, πώς να το πω τώρα αυτό, συγγνώμη δεν βρίσκω και τις κατάλληλες λέξεις, γιατί και δεν είμαι κι εγώ... δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό να μιλάει για τέτοια πράγματα και να προσπαθεί, ας πούμε, να μεταφέρει βαθύτερα νόηματα. Απλά είναι η Παναγία η οποία από εκεί πρεσβεύει για μας. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν γίνεται αντιληπτό. Περισσότερο δηλαδή πρεσβεύει για μας από εκεί παρά από τη στη γη. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω?
1: Περίπου, ναι.
0: Ναι, αυτό. Γι' αυτό και είναι η κοίμηση της Θεοτόκου ένα χαρμόσυνο γεγονός. Επί της ουσίας είναι, γιατί λέει εδώ ο Μάνος, γιατί να γιορτάζουμε, λέει, πανηγύρι ενώ είναι σαν Μεγάλη Παρασκευή. Δεν είναι ακριβώς σαν Μεγάλη Παρασκευή, είναι σαν Κυριακή του Πάσχα. Είναι σαν Ανάσταση. Η Παναγία, άμα διαβάσετε δηλαδή, εύκολο, αυτό είναι εύκολο δηλαδή να γκουγκλάρετε, να βρείτε τους ύμνους του 15 Αύγουστου που αφορούν στην κοίμηση της Θεοτόκου, κανείς δεν μιλάει για θάνατο. Και όπως το Πάσχα τι είναι, ας πούμε, ως λέξη, είναι το πέρασμα.
1: Ναι.
0: Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Από εδώ εκεί. κάτι ανάλογο γίνεται και με την Παναγία.
1: Που συνοδεύεται λέμε... την Ανάσταση.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε και το λέμε, ας πούμε, το Πάσχα του καλοκαιριού, ναι, το 15 Αύγουστο. Δεν είναι ένα παιχνίδι με τις λέξεις, δεν είναι ένα παιχνίδι για να οροπίζουμε κάτι το οποίο είναι ένα δυσάστος γεγονός. Απλά και εγώ έτσι λίγο δυσκολεύω να βρω τις κατάλληλες λέξεις. Είναι σαν να μην είσαι γιατρός και να προσπαθείς να περιγράψεις μια εγχείρηση σκολικοειδίτητη. Και να λες σε κάποιον από το τηλέφωνο να του πεις, ας πούμε, κοίταξε, ας πούμε, τι θα κάνεις. Πάρε ένα νηστέρι. Κατάλαβες, δεν γίνεται.
1: Σιγά σιγά.
0: Δεν είναι πάντα εύκολο. Ναι. Απλά δεν είναι Μεγάλη Παρασκευή το 15 Αύγουστο. Έχει κίνηση. Έχει την κίνηση της Θεοτόκου, αλλά δεν είναι Μεγάλη Παρασκευή. Είναι αναστάσιμο το μήνυμα αυτής της ημέρας. Τώρα, ό,τι απέτυχα, το ξέρω. Δεν μπορώ, ας πούμε, αυτό να το πω όπως.
1: Όπως θα ήθελα.
0: Και όπως το λένε αυτοί που ξέρουν. Ναι. Απλά.
1: Μετέφερα.
0: Ό,τι προσπάθησα τουλάχιστον. Αυτό. Ο Βασίλης λέει: Ραπτόπουλε, βγες από το σώμα
1: αυτό,
0: του.
1: Αυτό πήγα να αποθυμάσαι τι είπες πριν από 21 λεπτά. Γιατί είναι πριν από 21 λεπτά.
0: Φαντάζομαι ότι επειδή είπα ότι αποφασίζουν να μαλώσουν με τους νομούς. Ναι. Αν δηλαδή ο Ραπτόπουλος είναι, το κάνει συχνά αυτό, μαλώνει, ναι, με διάφορους.
1: Έχει
0: την ικανότητα να μαλώνει. Να βάζει κόσμο στην πρίζα.
1: Μαλώνει.
0: Ίσως αυτό. Ίσως αυτό να εννοεί ο φίλος του, ναι, με το μήνυμά του ο Βασίλης.
1: Πείτε από ποιους άλλους νομούς, άλλες τίποτα. Τρεις ή μισή ώρες μας μείνανε, δηλαδή μισή ώρα σήμερα και άλλες τρεις αύριο. Πείτε από πού θέλετε, κανένα αποθυμένο κάπου να μαλώσει.
0: Για ποιο νομό να μαλώσει.
1: Ναι, αν μπορείτε να γράψετε κανένα νομό από κάτω, κάπου που να έχετε.
0: Εντάξει. Άμα θέλετε. Ναι. Ο Μακρούμπερ που γράφει εδώ, ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι μια παροδία, λέει, του Μαγκάιβερ. Μακρούμπερ. Είναι ένας τύπος, λέει, που νόμιζε ότι έβρισκε λύσεις σε όλα, αλλά τα έκανε θάλασσα όλα.
1: Μαντάρα.
0: Ναι, δεν το έχω.
1: Είναι πάροντι. Είναι πάροντι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Ο Ντάνι, πάντως, ο φίλος μας εδώ, ο Ντάνι, καλώς έχει έρθει από εδώ, από το ραδιόφωνο, ναι, λέει, για την εξωτική Ζυρίχη, λόγω θερμοκρασιών 35+. Ό,τι πρέπει, λέει, και ελάτε, λέει, εδώ για καλοκαίρι.
1: Αυτός μάλωσες πριν.
0: Το ξέρω ότι μάλωσα με τον Ντάνι. Το ξέρω, τουλάχιστον αυτοί έχουν και κανένα πάρκο.
1: Ναι, κάμια πρασινάδα.
0: Να βάλουν. Καλά, πρασινάδα μπορεί να το έχουν κυτρινίσει το χωράφι, ναι, οι θερμοκρασίες. Μπορεί να είναι και πολύ πράσινες, αλλά τουλάχιστον έχουν κανένα πάρκο, κανένα δέντρο να βάλουν το κεφάλι τους από κάτω.
1: Πάντως για Ελβετία και Γενέβη που πήγα πέρσι δεν μου.
0: Πού πήγες?
1: Στη Γενέβη δεν με ενθουσίασε, αμάν και τι.
0: Η Γενέβη?
1: Ναι.
0: Ναι, από σένα είναι όχι. Όχι, εντάξει.
1: Τώρα ποιος είμαι εγώ, αλλά.
0: Όχι, σημαντικό. Είσαι ένας που έχει πάει Γενέβη. Εγώ δεν έχω πάει Γενέβη, δεν μπορώ να σου πω ότι, ναι, δεν τα λες καλά για
1: Γενέβη. Ένα πυροσβεστικό κρουνό που έχει σπάσει έχουν εκεί στη μέση και το έχουν βαφτίσει στην Τριβάνη. Μεγαλύτερο λέει στην Τριβάνη. Εδώ μας πάσει ένας πυροσβεστικός κρουνός που είναι κάτι που έχει συμβεί πολλές φορές.
0: Ναι, σωστό.
1: Απλά και έσπασε.
0: Σιγά και το υπερθέαμα δηλαδή.
1: Τα αφήσανε.
0: Έλα ρε Γενέβη και εσύ τώρα. Έλα ρε Γενέβη. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε. Να δούμε λίγο το θέμα με.
1: Το φιλικό του Άρη.
0: Με το φιλικό του Άρη, ναι.
1: Ούρος Ράσιτς, ο άνθρωπος που σκοραρδείς.
0: Ναι, ο Ράσιτς, ο οποίος έχει βάλει. Σε όλα τα φιλικά έχει βάλει γκολ.
1: Ναι. Απλά χθες έβαλε δύο στην Νάπολη.
0: Έβαλε δύο στην Νάπολη, το ένα καλύτερο από το άλλο. Ωραίο, και η εκτέλεση φάουλ. Ρεπερτόριο και δείχνει ότι το έχει, αφού το έστειλε.
1: Ναι.
0: Δείχνει ότι το έχει. Γενικώς έχει καλό σου το Ράσιτς και το έδειξε την προηγούμενη σεζόν που για μένα. Εντάξει, μαζί με τον Αθανασιάδη βέβαια, για μένα ήταν ο MVP του Άρη. Ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες που ξεχώρισαν. Πολύ σημαντικός παίκτης ο Ράτσιτς, αλλά εδώ είναι το. Δεν είναι ο Ράτσιτς μόνο το θέμα για τον Άρη σε αυτό το φιλικό. Αν δεν είχε καταλάβει ο Άρης, που μάλλον το είχε καταλάβει. Δεν μπορεί να μην δεν το είχε καταλάβει. Ότι έχει τις αδυναμίες και τις ελλείψεις στην άμυνα. Νομίζω ότι χθες πήρε ένα δυνατό μήνυμα σε αυτό. Και ήταν καλό για τον Άρη, όσο κι αν πονάει πολύ οποιαδήποτε ομάδα θα την πονούσε να δέχεται 6 γκολ, ακόμη και αν τα δέχεται από την Νάπολη. Ήταν πολύ καλό για τον Άρη που η Νάπολη του τιμώρησε κάθε λάθος που έκανε. Βέβαια, κάποια από τα λάθη του Άρη χθες, στις φάσεις που προέκυψαν μετά τα γκολ, ήταν το λιγότερο. Δηλαδή, τώρα λες καμιά φορά ερασιτεχνικά λάθη, λες πεδαριώδη λάθη. Μπορεί και οι δύο λέξεις αυτές να μην είναι ικανές να αποτυπώσουν τα λάθη που έκανε ο Άρης σε αυτά τα μάτς. Και το Φατιγκά στο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Και ο Φαμπιάνο. Και το γκολ το δεύτερο που βάζει ο Ντεμπρόινε. με τον Βραζιλιάνο τον Τζιόβανε, ο οποίος και με τον, με τον Γαλανόπουλο πέρασε, κέρδισε πολύ εύκολα τη μονομαχία. Γενικώς, ό,τι λάθη έκανε ο Άρης, του βάλε γκόλ η Νάπολη. Ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση στην άμυνα. Από τη μέση και μπροστά είναι ok, είναι μια χαρά, αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Δεν περίμενα να φτάσει 12 Αυγούστου για να το πούμε. Αυτό το ξέρει, φαίνεται. Η συνολική αμυντική του λειτουργία έχει πρόβλημα. Ο Γρηγορίου λέει μετά, καλά, ο Γρηγορίου σε αυτό το κομμάτι έχει πει και μία και δύο και τρεις φορές ότι χρειαζόμαστε μεταγραφές και περιμένουμε τις μεταγραφές. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Γρηγορίου. Τι να κάνει.
1: Μόνο να παίξει.
0: Εντάξει, λέει, λένε κάποιοι φίλοι, ας πούμε, εδώ τα διαβάζουμε και τα μηνύματα. Να είναι, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, να πιέζει παραπάνω. Να πιέζει, δηλαδή, να κάνει. Να βγαίνει κάθε μέρα να κάνει μια δήλωση ο Γρηγορίου να λέει ότι θέλω μεταγραφές. Θέλω μεταγραφές. Να στέλνει γραπτή ανακοίνωση στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι θέλουμε μεταγραφές. Το έχει πει 2-3 φορές, φωνάζει το πράγμα. Ναι. Ο Άρης χθες έπαιξε με αριστερό μπακ τον Κέρκες. Και νομίζω ότι δεν τον έκανε και καθόλου αλλαγή. Νομίζω δεν πρέπει να βγει ο Κέρκες. Δεν βγήκε, όχι.
1: Όχι.
0: Παίχτης δηλαδή ο οποίος δεν έχει παίξει κανένα επίσημο παιχνίδι στην προηγούμενη σεζόν, αυτή τη στιγμή.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δίδυμο που δεν το άλλαξε. Τι να αλλάξει. Θα πρέπει να κερδίσει όσο μπορεί περισσότερο χρόνο μαζί. Ο ένας με τον άλλον. Και ο Γένσεν δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Αλλά αν έπρεπε να μπει τώρα ο Άρης να παίξει, θα πάει να παίξει κύπελο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Φαμπιάνο Γένσεν. Πατιγκά δεξιά. Κέρκες αριστερά. Αυτά είναι, πώς να σου πω, τα ζητήματα για τον Άρη και νομίζω ότι από το ότι ο Γρηγορίου δεν άλλαξε καθόλου το Φαμπιάνο, το Γένσεν, τον Κέρκες, μόνο προς το τέλος άλλαξε το Φαντιγκά και έβαλε το Χαρούπα, που και το Χαρούπα που τον βάζει δεξιό μπακ, ο Χαρούπας δεν είναι δεξιός μπακ, είναι χάφτο παιδί, μεσοεπιθετικός, παίζει μπροστά. Και όμως αυτά τα πράγματα τα συζητάμε για τον Άρη στις 13 Αυγούστου. Πρώτο μπυλόν τα επίσημα παιχνίδια, αλλά τα συζητάμε.
1: Και η Νάπολη η οποία έκανε 9 αλλαγές.
0: Πόσες?
1: 9. Άμα δεν μου ξέφυγε.
0: Όχι, εντάξει. Και ποιος φαίνεται. Ήτανε, και θα πάμε μέσα στο διάστημα.
1: Δεν το είπαμε αυτή την τέτοια. Λέω ότι άλλαξε και.
0: Σωστά το λες. Και είπε. Και θα πάμε τώρα με αυτό και θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είπε ο Γρηγορίου ότι παίξαμε και με την πρέσα νεοφώτιστη. Παίξαμε και με την Νάπολη που έχει παίχτες παγκόσμιο, ας πούμε, βεληνικούς. Έτσι. Και ήρθαν τα 6 γκολ. Θα μείνουμε κι άλλο λίγο στο φιλικό. Θα μείνουμε και στα νέα του Άρη. Θα πούμε και για τα μεταγραφικά του Ηρακλή. Τελευταίο διάλειμμα για να πούμε στην τελική ευθεία και να πάμε μέχρι τις 11 μαζί παρεούλα.
2: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Θέλουμε την πρόκριση και θα παλέψουμε για τον κόσμο και για τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση δίνοντας το σύνθημα της ανατροπής του 0-1 της Τούμπας για τον ΠΑΟΚ. Απόψε στις 9.30 ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίσει στις Βρυξέλλες την Άντερλεχτ με στόχο την πρόκριση στα play-off του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρίσκεται αύριο το πρωί ο Βάνια Ντερκούσιτς προκειμένου να ολοκληρωθεί η ένταξή του στον ΠΑΟΚ από τη Zenit. Την ανταγωνιστική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου της βαριάς ήττας του Άρη με 6-2 στο φιλικό κόντρα στην Νάπολη κράτησε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Οι κυτρινόμαυροι ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του Ζερεμί Πετρίς εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη Watford, αναμένοντας το Γάλλο ποδοσφαιριστή σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σε σημαντική ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής προχωράει ο Ηρακλής με τον 28χρονο Πορτογάλο πρώην επιθετικό του Απόλλωνα Λεμεσού, Πέδρο Μαρκέση, και οι ανόλυφοι αναμένεται να αποκτήσουν με δανεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον ταλαντούχο Πορτορικανό εξτρέμ Χέρεμι Ντελεόν. Σε μια νέα φιλική ελληνική μονομαχία προετοιμασίας, η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη επικράτησε με 4-3 στα πέναλτι τη Κόμο του Τάσου Δουβίκα με τον διεθνή εξτρέμ των Κανονιέριδων να δίνει την νίκη από τα 9 μέτρα στην τελευταία εκτέλεση. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησε τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όχι ότι δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Πολλά θέματα μέχρι τις 11. Αλλά τώρα όταν παίζει αυτή η κομματάρα από κάτω, Ατλαντής, από ξύλινα σπαθιά, το νησί με τις γαλάζιες νύχτες. Δηλαδή, ακόμη και τώρα ξέρω ότι γίνομαι εκνευριστικός για κάποιους. Ας το ρε το τραγούδι, μιλάς πάνω στο τραγούδι. Μία από τις δικές σας επιλογές, ο Γιώργος το ζήτησε. Το ζήτησε βέβαια μια ώρα πριν, αλλά σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Υπεβάλλετε το.
0: Για την ακρίβεια, γράψει το μήνυμα του ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Αφού μιλάτε για νησί, βάλτε και το Ατλαντής από ξύλινα σπαθιά στο νησί με τις γαλάζιες νύχτες. Και την πρόκριση σήμερα. Αμήν, αμήν, αμήν, σε ό,τι έγραψε, τρία αμήν. Ωραία, λέει ο. Με το καλό να έρθουν όλα, να έρθουν τα πράγματα. Και για τον ΠΑΟΚ, να έρθει και η πρόκριση. Και λέει ένα ωραίο και ο Εμίλιος, ο οποίος είναι σοφός άνθρωπος τελικά. Εκεί καταλήγω. Δικός μας ο Εμίλιος, έτσι. Μπορεί να έχετε κι εσείς ένα δικό σας, εμείς έχουμε το δικό μας τον Εμίλιο. Λέει ότι αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Παυλίδης, πρέπει να έχει σχέση. Ο Παυλίδης, ο leader, ας πούμε, από τα ξύλινα σπαθιά, πρέπει να έχει μια σχέση με τη Βέρεια. Και φυσικά δεν κάνει λάθος ο Εμίλιος. Ο Παύλος Παυλίδης, μεγαλωμένος στη Βέρεια, γεννημένος στη Γερμανία κτλ. Τραγουδιστής, συνθέτης, βασικός τραγουδιστής. Τώρα τι να λέμε για τον Παυλίδη και ξύλινα σπαθιά. Άρα λοιπόν σου λέει ο Εμίλιος, Βέρεια, Παυλίδης, ξύλινα σπαθιά, Ατλαντίδα, θάλασσα. Να το. Δηλαδή ξανά φέραμε θάλασσα στη Βέρεια. Την ακούω βέβαια στερεοφωνικά από διάφορους για το ότι τόλμησα να ειρωνευτώ τα παραθαλάσσια της Βέρειας. Και στην Μπέλα λέει, κάπου το βλέπω αυτό τώρα. Πού το λέει, για την Μπέλα. Τέλος πάντων, για να μην τα απολυλογούμε, η θάλασσα έφτανε παλιότερα μέχρι τη Φλόρινα. Εντάξει. Κωνσταντίνος, όντως κάποτε η θάλασσα, μ' αρέσει που λέει και κάποτε. Τι κάποτε, ρε, πριν, 8 ώρες πριν, κάποτε λες, ήταν προχθές. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνος, σέβομαι το μήνυμα του ακροτή. Κάποτε η θάλασσα ήταν πιο μέσα.
1: Πήρε λίγο.
0: Η σημερινή Πέλα ήταν παραθαλάσσια. Αργότερα λέει με το χώμα από τα ποτάμια, άρχισε η θάλασσα να στερεύει και να φτάνει στο σημερινό σημείο. Εν τω μεταξύ, έρχεται ο Σωτηρόπουλος για το παράθυρο στα σπορ. Γενικώς, ας πούμε.
1: Πάντα αφήνει κάτι. Πάντα αφήνει κάτι.
0: Αφήνει κάτι και μου λέει, είπες, λέει, ότι ο Άρης, λέει, έπαιξε με την Πρέσια φιλικό. Λέω, ναι, το είπα. Και ότι είναι και νεοφώτιστη. Ναι, Παναγιώτη, μου λέει. Εντάξει, λέει, με τη Μόντσα έπαιξε το φιλικό, όχι με την Πρέσια. Και η Μόντσα, ναι, μεν είναι νεοφώτιστη υπό την έννοια. Ανέβηκε, έπεσε, ξανανέβηκε. Άρα λέω με τη Μόντσα είναι το φιλικό του Άρη, όχι με την Πρέσια. Μου λέει με τη Μόντσα. Λέω μήπως ο Άρης έκανε προετοιμασία στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια. Αυτό μου λέει ισχύει. Αυτό, άρα υπάρχει μια Μπρέσια κάπου, αλλά όχι έτσι όπως την κόλλησα εγώ στην
1: Μπρέσια,
0: ιστορία. Ιταλία σίγουρα.
1: Ιταλία, Μπρέσια. Ναι. Πέτυχε ότι ήταν νεοφώτιστη. Πόσα όλα να τα βρίσκουμε.
0: Όλα εμείς. Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα, Γιάννη από την Τιανόλευκη Κοπεχάγη, γράφει ο Γιώργος. Καλημέρα και στο Χάρη. Γεια σου, Γιώργο μας. Η Κοπεχάγη μας χαιρέτησε τώρα. Ναι. Μας χαιρετάει.
1: Εντάξει. 7 ευρώ το νερό.
0: 7 ευρώ το νερό.
1: Δεν ξέρω, ακριβή είναι τώρα πόσο.
0: Όντως.
1: Είναι ακριβή, αλλά τώρα πόσο εκεί. Δεν θα μας πει ο φίλος. Αλλά ξέρω ότι είναι ακριβή.
0: Έχεις πάει Κοπεχάγη.
1: Όχι, έχω ακούσει.
0: Γιατί ήσουν αγενεύητο, έχεις πάει. Ναι. Άρα Κοπεχάγη ακριβή λες δηλαδή. Ναι.
1: Είναι. Τώρα μας πει λίγο το μου κατάλογο ο φίλος.
0: Η Ορεστιάδα λέει η Αγγέλα. Είχε όμιλο κολύμβησης 10 χρόνια πριν κάνουμε πισίνα και χωρίς θάλασσα εννοείται, τουλάχιστον μετά. Άρα δεν είχε καν πισίνα η Ορεστιάδα, αλλά είχε όμιλο κολύμβησης. Και τι κάνατε με το λάστιχο, δηλαδή κάνατε πρόσθιο.
1: Κάπως έτσι.
0: Πώς βρέχατε ένας τον άλλον. Μπορείς στο ποτάμι λες. Πού πήγε βρε Αγγέλα τώρα, συγγνώμη, τώρα άρχισα να το δω με το μήνυμα.
1: Δημιουργεί απορίες.
0: Πού κάνατε δηλαδή, είχε όμιλο κολύμβησης και πού κάναμε προπόνηση εμείς κολυμβητές. Κάπου θα βρισκάμε όμως. Αφού είχε όμιλο κολύμβησης. Ακροποταμιά Κιλκής, το διαβάσαμε το μήνυμα αυτό για την Ακροποταμιά, ότι έχει πανηγύρι.
1: Ναι, το είπαμε την Ακροποταμιά, 15 Ωραία. Αύγουστο.
0: Ένας φίλος λέει ότι στο χωριό μου, στο δικό μου το χωριό έχει πανηγύρι 15 Αύγουστο.
1: Ποιο είναι το χωριό, Γιάννη?
0: Αν αναφέρεσαι στο Ροδολίβο Σερών, έχει, ναι, εκκλησία, ναι. Βέβαια, της Παναγίας, βέβαια. Πανηγύρι, φυσικά. Φυσικά και έχει, χωριό, το, και έχει πανηγύρι το χωριό.
1: Ναι.
0: Κανένα άλλο μήνυμα. Ο Σύφης λέει ότι στα μετέωρα είπαν οι επιστήμονες ζει και θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε.
1: Κάτω από τους βράχους. Δεν είναι εκεί.
0: Γιατί με το ίδιο σκεπτικό λέει: γιατί η Έδεσα έχει βράχο, δεν είναι τα καράβια.
1: Ναι.
0: Όπου έχει βράχο στην Ελλάδα, δεν είναι. Άρα για το Καρπενή, σωστά το λέμε. Ναι. Καρπενήσι.
1: Στα μετέωρα πρέπει να ήταν τέτοιο. Πώς το λένε? Στα μετέωρα πρέπει να έδινε. Κουραζιέρα. Τα μεγάλα, άμα το πάμε αναλογικά.
0: Τα κρουαζιερόπλαια, ναι. Τίποτα. Δεν είναι. Ναι. Παλιότερα.
1: Ή όπως το ψαρονέφρι είναι ψάρι.
0: Γιατί όχι. γιατί όχι. Και στην Δανία ήρθε το μήνυμα για την Κοπεχάγη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Είναι ακριβή για να έρθεις ως τουρίστας, αλλά όχι ότι φτάνει τα 7 ευρώ το νερό. Ναι. Αυτό είναι υπερβολικό. Αλλά ότι είναι πώς το λένε,
1: τσιμπημένη.
0: Τσιμπημένη είναι.
1: Είναι τσιμπημένη.
0: Είναι τσιμπημένη.
1: Ξέρεις τι έχει τσιμπηθεί πολύ? Τα social του Τζόλι. Έβλεπα πριν μια σύγκριση.
0: Ναι.
1: Από την περίοδο που μόλις είχε πάει στην. Μόλις είχε ανακοινωθεί στην Arsenal, είχε περίπου 200.000 ακολούθους.
0: Κοίτα, πριν πάει στην Arsenal, ο λογαριασμός του στο Instagram.
1: Ναι, για το Insta μιλάμε. Ναι.
0: Για το Instagram. Ο Τζόλις είχε ως παίκτης της Μπριζ, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν δηλαδή το προφίλ του είχε φωτογραφία του με φανέλα Μπριζ.
1: 209.
0: 178.000.
1: Α, εντάξει.
0: 178. Τώρα πόσο έχει?
1: Τώρα έχει εκτοξευθεί. Τώρα έχει φτάσει στις 406.
0: 406.
1: Άρα έχει πάρει περίπου 230.000 ακολούθους.
0: Κάτσε, αυτό δεν εκτόξευσε. Αυτό είναι.
1: Double score.
0: Και πόσο. Έχει κανένα 10 μέρες που ανακοίνωσε η Arsenal.
1: Παραπάνω νομίζω.
0: Παραπάνω, δύο εβδομάδες πες. 20 μέρες. Πέρα,
1: ναι. 23 Ιουλίου ήταν.
0: 23 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Άρα 7, 30 και 15 και 20, 22, 25
1: τρεις
0: μέρες.
1: Τρεις εβδομάδες.
0: Τρεις εβδομάδες, σωστά. Τρεις εβδομάδες και πήρε πόσους ακόλουθους? 200.
1: Ήταν 170.
0: 178.
1: Και έχει φτάσει 406. Άρα 230.
0: Φίλε. Μείον 178 ίσον. 228.000. 228.000 άνθρωποι ακολούθησαν τον Χρήστο Τζόλι και συνεχίζουν να το ακολουθούν.
1: Ναι. Έχει το... Και όχι μόνο αυτό. Αν γυρίσει κανείς και δει το νικητήριο πέναλτι χτες του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος σκόραρε το τελευταίο στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Κόμο, mm-hmm. έχει 214.000 like. Το βίντεο, στο Instagram της Arsenal. 1000 σχόλια, κοντά στις 3.000 αναδημοσιεύσεις.
0: Τι λες, ρε. Το πέναλτι το τελευταίο του Τζόλι.
1: Το τελευταίο πέναλτι και πέναλτι σε φιλικό.
0: Ναι.
1: Συγκρίνουμε, ναι. Oh. Και 5.370 άνθρωποι το έχουν στείλει σε κάποιον άλλον.
0: Είτε θέλει ο άλλος να το στείλει είτε όχι.
1: Δεν το ρωτήσαμε.
0: Σου στείλα κάτι.
1: Ναι,
0: δεν το άλλο συνευριστικό αυτό, αλλά δεν θέλω να.
1: Κάτσε το στείλω κι εγώ κάπου.
0: Στείλ το κι εσύ. Αυτό δεν θέλω. Είναι άλλη.
1: 5371.
0: Τώρα είμαστε σε καλό μου.
1: Αύριο αυτό.
0: Πρόσθεσε και ο Χάρης τον εαυτό του. Θυμάμαι μια φορά παλιότερα. Ακολουθώ εγώ τον Ζιντάν.
1: Ναι.
0: Να το μάθει και ο Ζιζού να νιώσει έτσι καλά.
1: Σημαντικό. Γεια σου.
0: Και κάποια στιγμή ανεβάζει κάτι ο Ζιντάν. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Και κάνω like εγώ, ναι. Για να νιώσει ακόμη πιο καλά ο Ζιντάν.
1: Ναι. Πέρα από το ότι σε ακολουθούμε, σε παρακολουθώ κιόλας.
0: Και του κάνω like και βλέπω ότι ταυτόχρονα, λίγο πριν, είχε κάνει like και ο Παραγιώτης, ο Σωτηρόπουλος.
1: Ναι.
0: Και λέω εντάξει, άρα ο Ζιντάν ξέρει ότι...
1: Από Θεσσαλονίκη στηρίζουμε.
0: Τουλάχιστον δύο άτομα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα από τον Όμιλο, τουλάχιστον δύο, μπορεί και άλλοι ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και έλεγα ρε παιδί μου ότι... Έπιασα τον εαυτό μου να αναρωτιέται το να κάνω εγώ like, να ακολουθώ εγώ τον Ζιντάν, ρε παιδί μου, μου φαίνεται. Ως ένα σημείο νορμάλ. Αν με βάζει κάτι Ζιντάν, βλέπω αυτά, ωραίο.
1: Τσιμπάω κάτι που θα έχανα.
0: Το γιατί μπήκα εγώ να κάνω σε διαδικασία να κάνω like στο Ζιντάν, δηλαδή τι προσφέρω εγώ στο Ζιντάν, κατάλαβες τι θέλω
1: να
0: πω.
1: Ναι, προσφέρεις την ανταμοιβή. Δεν κοιτάω ότι είσαι ο Γιάννης ο Πάγκος.
0: Αυτό έλεγα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Αυτό έλεγα.
1: Δεν κοιτάω ότι είσαι ο Γιάννης.
0: Κοιτάει
1: απλά το ότι από εκεί που μου έκαναν 5.000 άνθρωποι like, παράδειγμα,
0: ναι,
1: πήγε 6.000.
0: Ρε παιδί μου, ως ένα σημείο είναι μια ματαιότητα να ακολουθείς, ας πούμε, κάποιους λογαριασμούς. Εκεί είναι λίγο κλειδαρότρυπα. Το κατα...
1: Ναι.
0: Αν είναι αυτό μία φορά ματαιότητα, πόσες φορές ματαιότητα είναι να κάνω like εγώ σε μια ανάρτηση, δεν καταλαβες. Αλλά ένιωσα εκείνη την ώρα, δεν μου φάνηκε περίεργο.
1: Ναι, ωραίο, είναι πατάω. Ήρθαμε
0: ταχύτητα από την εποχή, κλακ κλακ, έκανα δύο, ναι, κλακ κλακ,
1: ναι,
0: μια καρδούλα. Μια καρδούλα, ταπ ταπ.
1: Ναι.
0: Έκανα ταπ ταπ, μια καρδούλα. Και μετά λέω, κάτσε ρε, γιατί κάνεις ρε εγώ, είμαστε 50χρονα άνθρωπο. Όχι ότι είναι, δεν το λέω από άποψη εγωιστική υποτιμητικό, λέω, ναι, ότι ακολούθα να τους διαβάζεις, αυτούς είναι ωραίοι ρε παιδί μου, έχεις να σου δώσουν πράγματα.
1: Θα δεις κάτι που θα έχανες.
0: Αλλά, εντάξει.
1: Ο Τζόλης, ο οποίος σκοράρει στο τελευταίο φιλικό της Arsenal στο τελευταίο πέναλτι που είχαν οι Λονδρέζοι στο παιχνίδι απέναντι στην Κόμο του Δουβίκα, για λίγο βρεθήκαν και οι δύο στην αγωνιστικό χώρο, δηλαδή μπήκε ο ένας, βγήκε ο άλλος, άμα το γυρίσει και το δει κανείς.
0: Ο Δουβίκας μπήκε, δηλαδή ήρθε ως
1: ο Τζόλης ήρθε ως αλλαγή στο 61 στη θέση του Μαρτινέλη,
0: ναι,
1: για την Arsenal, ενώ για την Κόμο βγήκε ο Δουβίκας και μπήκε ο Μωράτα. Ο οποίος Μωράτα, ωστόσο, να, εδώ βλέπεις, ο Φάμπρεγκας, εδώ λαθάκι. Βάζει το Μωράτα, βγάζει το Δουβίκα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ποιος κάνει το πέναλ το τελευταίο για την Κόμο?
0: Ποιος?
1: Εύκολο, Γιάννη. Ο Μωράτα.
0: Ναι. Άρα, να είναι λάθος.
1: Ναι, είναι λάθος.
0: Τώρα που είπες για Μαρτινέλη. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν είπες για Μαρτινέλη, είδαμε για Arsenal.
1: Είπα για Μαρτινέλη.
0: Είπες για Μαρτινέλη.
1: Είπα για Μαρτινέλη. Είπα ότι βγήκε ο Μαρτινέλη και έδωσε τη θέση του στον Τζόλι.
0: 45 εκατομμύρια πρόταση Γαλατά Σαράι για Μαρτινέλη. Και το γράφει ο Στέργιος. Ένα από τα μηνύματα. Και επιμένει ο Στέργιος, παιδιά, όντως λέει στα μετέωρα υπήρχε θάλασσα και όλη αυτή η βράχη ήταν κάτω από αυτήν. Εντάξει. Τα ακούω. Επίσης να πω στον Νίκο, φαντάζομαι ότι αν πέρασε προς τα έξω ότι αυτό που κάνω τώρα με τις θάλασσες και τις πληροφορίες που μας δίνεται είναι ειρωνικό και ενόχλησε κάποιους, ζητώ συγγνώμη. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν, το κάνω από άποψη.
1: Χιούμορ.
0: Χιούμορ, έτσι να περνάμε καλά, να κάνω κτλ. Ίσα-ίσα, καμία διάθεση ούτε να ειρωνευτώ κάποιον. Πολλό δε μάλλον νιώθω πάρα πολύ όμορφα όταν έρχονται πληροφορίες για κάποια πράγματα που αγνοούσα με κεφαλαία γράμματα το γράφω. Και λέει, γιατί λέει ο Νίκος είναι κακό αυτό που κάνετε, ειρωνεύεστε ενώ δεν γνωρίζετε. Το ίδιο είχες κάνει αγαπητέ Γιάννη όταν σου έστειλα ότι το χάμο προήλθε από το αρχαίο ελληνικό χαμέ. Μήπως κάνετε stand-up comedy και έχω μπερδευτεί. Εντάξει, Νίκο, sorry, αν το παρεξήγησα σου το συγγνώμη, αλλά δεν έχω καμιά διάθεση ειρωνική.
1: Να.
0: Αν ξέφυγα και αν κάποιοι το εισπράξαν έτσι... Ζητώ συγγνώμη. Τώρα λέει ο φίλος εδώ τα μετέωρα κάτω τη θάλασσα. Αν είμαστε, γυρίσαμε στην εποχή που κόβα βόλτα οι δεινόσαυροι. Εντάξει, παιδιά. Κάποτε όλοι ήταν αλλιώς ήταν ο πλανήτης. Τα μετέωρα ήταν οι βράχοι, λέει κάτω τη θάλασσα. Ήτανε. Και κυκλοφορώ. Ποιοι ζούσαν τότε στη ζωή. Στον πλανήτη θέλω να πω. Τι ζώα ζούσαν τότε.
1: Τρίγενες είχε.
0: Εντάξει. Και ο Σύφης λέει διάφορα πράγματα. Homework θα τα πάρω. Σύφη είναι τα μηνύματα, τα παίρνω για το που ήταν η θάλασσα, τα Τέμπη, το Αιγαίο Πέλαγος, η Θεσσαλική Παιδιάδα. Τα κρατάω αυτά. Εντάξει, ωραία.
1: Προχωράμε. Καλημέρα και στο φιλαράκι μας, τον Νικόλο, μας ακούει από τη Σανγκάη. Μας στέλνει και αυτός. Από τη Σανγκάη.
0: Οχώ. Μας ακούνε τώρα. Μελβούρνη
1: Σανγκάη.
0: Ζυρίχη, Κοπεχάγη.
1: Ναι. Από Ελλάδα δεν βλέπω κανένα Γιάννη.
0: Καλλικράτεια, ακούει κανένα Καλλικράτεια. Παλιότερα ήταν φοβερό το κτέλ Χαλκιδικής, εδώ στη Συνδίκα. Πώς λεγόταν η οδός. Το σπαγκόλισσα. Ήταν μυθικό το. Μαζευόμαστε όλοι για να πάμε Χαλκιδική. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δηλαδή, όταν λέω δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, του στείλω ότι έχει air condition το λεφό. Τι air condition τώρα, ποιο air condition. Στηβιαζόμασταν, μπαίναμε μέσα. Καλά, δεν πηγαίναμε και 24 ώρες υπερατλαντικό ταξίδι στη 24 μέρες στη Μελβούρνη, πόσο κτλ. Πηγαίναμε μία, δύο, δυόμιση, φτάναμε. Δεν μας ενδιαφέρε όμως. Μας ενδιαφέρε όλο το κόνσεπτ. Εκδρομή, κασετόφωνο, σακίδιο, θάλασσα, παραλία, παρέα. Όλα αυτά ήταν ικανά να μας γεμίσουν τόσο πολύ που δεν υπήρχε καν λέξη ταλαιπωρία στο ρεπερτόριο. Και ήμασταν εκεί στο κτέλ, στη Χαλκιδική, που δεν θυμάμαι, έχω κολλήσει τώρα την οδό, συγγνώμη. Εδώ, Ξινδί, Καμπότσαρη, κάπου εκεί ανάμεσα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και έβγαινε αυτός, έλεγε. Για φλογητά, Άγιο Παύλο, Καλλικράτεια, ξέρω εγώ, Σοζόπολη, Σύλλατα, τι έλεγε, δεξιά από το πρακτορείο. Έβγε το κοπάδι, πηγαίναμε όλοι. Δεξιά, με κασετόφορο στο νό, μια χλαγωγία. Ο καθένας νόμιζε ότι ήταν η δική του η μουσική καλύτερη. Αυτή έπρεπε να ακούσουν όλοι. Βαρούσαν ελληνικά, ξένα τα πάντα. Μοσαϊκό, κανονικό. Αλλά αυτό μου είχε μείνει, ρε παιδί μου. Καθόμαστε και περιμέναμε να πει δεξιά από το πρακτορείο, αριστερά από το πρακτορείο. Και άμα έμπαινε λάθος τέτοιο.
1: Σύρε ή και βρες μετά.
0: Μετά, άντε τα λοιπά. Ήταν ωραίες εποχές. Εγώ δηλαδή τώρα, αν μου το πεις, μόνο στην ιδέα ότι θα το κάνω, έχω κουραστεί. Θα σου πω δηλαδή, αν μου πεις να το κάνω, θα σου πω τρελός, ρε, πού πάμε. Πού τρέχουμε, πού θα πάμε, τρέξουμε έτσι. Πού θα πάμε, καταρχάς δεν μας ενδιαφέρει και το πού θα πάμε, τι θα βρούμε εκεί. Δηλαδή τώρα ένα άγχος γενικό.
1: Εγώ θυμώ...
0: Όχι να κλείσω σε σλόκ, όχι αυτό να πάω εκεί, να πάρω τον δικό μου να μου κρατήσει. Γιατί άμα πάω και δεν βρω. Τότε δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, ρε.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά τίποτα. Στην Τωρόνη, εδώ Χαλκιδική.
0: Τωρόνη και μακριά τώρα έπιασες.
1: Ναι. Υπάρχει, ακόμα υπάρχει. Ναι. Βέβαια πρέπει να μην ισχύουν αυτά τα οποία αναγράφει πάνω. Υπήρχε μια τεράστια ταμπέλα στη μέση.
0: Ναι.
1: Πινακίδα μεγάλη, σαν του περιφερειακού, ας πούμε, να σκεφτεί ένας που δεν το έχει εικόνα. Κάτω στο έδαφος και είχε όλα τα δωμάτια. Και έλεγε rooms to let. Και είχε από κάτω.
0: Έτοιμο κατάλογος.
1: Είχε όλους τους ξενοδόχο αυτούς που είχαν δωμάτια, ξενοδοχεία, ναι, οτιδήποτε νοικιάζε ο καθένας. Και από δίπλα το τηλέφωνο. Το οποίο τι σήμαινε, ότι κάποιος πήγαινε εκεί χωρίς να έχει κάνει καν κράτηση.
0: Αυτό σήμαινε. Έχεις απόλυτο.
1: Δηλαδή ξεκινούσε άλλος, πήγαινε 2 ώρες, 2,5.
0: Σου λέει κάπου θα βρω.
1: Έφτανε εκεί πέρα και καθότανε. Έπαιρνε με το πρώτο, με τη σειρά, με ποιο είναι αυτό. Γιάννης Rooms.
0: Ωραίο, βέβαια.
1: Εμίλιος Rooms. Χάρης Rooms. Εγώ θα είχα. Θα την έπαιρνα την γράμμα. Και έπαιρνε. Εν τω μεταξύ και τώρα πλέον για να κλείσει ένα δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Μπαίνει. Βλέπει στη μία πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Βλέπει το.
0: Σχόλια.
1: Τα σχόλια.
0: Αξιολόγηση.
1: Βλέπει στο Google την αξιολόγηση. Όχι. Λέω ότι πόσο
0: χρήσιμο
1: πιο απλό. Πολύ χρήσιμο.
0: Γιατί και
1: εγώ το ίδιο κάνω.
0: Φάγαμε κάτι φόλες. Όχι κάτι.
1: Πολλές.
0: Πολλές τώρα.
1: Μα και εγώ το ίδιο κάνω κι εγώ ακριβώς.
0: Ναι, χαρτί υγείας θα σας φέρω. Φέρε ρε, βάλω χαρτί υγείας. Είναι λίγο βρώμικο το σεντόνι. Θα τα αλλάξουμε. Γιατί δεν τα αλλάξαμε. Κατάλαβες, δεν έχει,
1: ναι,
0: είχε. Αλλά δεν μας,
1: ναι,
0: δεν μας πολύ ενδιαφέρει, ρε φίλε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Αλλά δεν λέω ότι είναι και υγείας αυτό.
1: Όχι. Και απλά πλέον το ψάχνουμε πολύ παραπάνω. Και λέω πόσο διαφορετικά ήταν τότε. Μία φορά είχε τύχει για μία ώρα να πάω σε ένα hostel. Μία φορά για μία ώρα.
0: Hostel τύπου όταν λέμε δηλαδή. Ξενώνας με πολλούς μέσα. Τέτοιο, ναι, είναι το hostel.
1: Ναι, το οποίο πώς είχε γίνει τώρα και έντα. Ήταν σε ένα ταξίδι, είχα κλείσει να πάω και μου λέει το φλαράκι μου ο Βαγγέλης, λέει ακύρωσα, εμείς δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε, είμαστε 4 φίλοι,
0: ναι,
1: είμαστε 3 φίλοι που είχαμε νοικιάσει ένα δωμάτιο για 4 άτομα σε hostel. Λέει οι 3 δεν θα πάμε, οπότε μένει το ότι θα υπάρχει ένας ακόμα, ας πούμε, μέσα εκεί πέρα, μάλλον άγνωστος. Λέω εντάξει, λέω δεν πειράζει. Λέω. Φτάνω στο μέρος. Για να μάθει, φτάνω στο μέρος. Λέω. Κάνω ένα μπάνιο. Φτάνει, φέρνω πάνω. Μου εξηγεί η κοπέλα από κάτω που ήταν.
0: Μπάνιο, δεν είναι καλό. Μπάνιο.
1: Ντους, ναι, ντους. Ναι. Μου εξηγεί ξενοδοχείο. Πάλι λέω εκεί πέρα το δωμάτιο. Αυτά εντάξει. Ανεβαίνω πάνω. Βλέπω που είναι αυτό. Το κρεβάτι, ας πούμε. Λέω πετσέτε αυτά. Κατεβαίνω κάτω. Λέω πετσέτε. Εγώ θεωρούσα ότι ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχαν. Δηλαδή πρόπερση αυτό. Δεδομένο θα υπήρχαν. Μου λέει 5 euros.
0: Καλό.
1: Πετσέτα λέω.
0: Καλό.
1: Τώρα δεν φτάσαμε, λέω.
0: Καλό.
1: Φέρε.
0: Τουλάχιστον σου δώσε μπάνιο ή σου δώσε
1: μπάνιο. Κανονικά. Και το μεταξύ ήταν η τετράκλινο πόσιμο αυτό. Οι 3 δεν θα ερχόντουσαν. Πήρα εγώ τη θέση και ήταν ένα πατζουράκι, ας πούμε, εκεί πέρα που ήταν κλειστό.
0: Ναι.
1: Λέω, μάλλον θα λείπει αυτό. Τι θα χτυπήσω να δάνει είναι. Μετά από όλα μου τα λέει, εγώ δεν έχω μιλήσει, δεν κάνω κάτι. Ξάφνου κατεβαίνει, βγαίνει από εκεί πέρα το παλικάρι που έμενε. Χαιρετιόμαστε έτσι, λέω χάρη, είσαι ένα στο μύτιο, μου λέει το όνομά, δεν το θυμάμαι τώρα. Κάποια στιγμή μου λέει, λέω, για τους λόγους που ήταν που είχε έρθει, ας πούμε, στην Αγγλία, μου λέει, match. Football game, λέω, match και είχαμε πάει και τον ίδιο λόγο και ήταν Κύπριος. Και μιλούσαμε επί 5 λεπτά στα αγγλικά.
0: Ωραίο. Εντάξει, μετά το γυρίσω.
1: Λέω, αδερφέ, δεν μιλάς, λέω.
0: Στα ελληνικά.
1: Πες, λέω, κάτι, λέω.
0: Ωραίο, hostel. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθώς πλησιάζουμε τώρα και στο τέλος της εκπομπής και σήμερα για τα μηνύματα, την επικοινωνία. Ευχαριστούμε τον Εμίλιο Γαβριλίδη για τις μουσικάρες με τις οποίες διάλεξε να αντίσει την εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς που βοηθήσατε να κάνουμε μια playlist αξιοσέβαστη. Παίρνουμε πράγματα και σε αυτό το επίπεδο. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης βέβαια. Ακολουθεί η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Και με Γιώργο Ζαΐρη βέβαια, με όλα τα ατμόσφαιρα από Βέλγιο, τι γίνεται εκεί. Είπαμε και εμείς αρκετά πράγματα και για το απόψινό το βραδινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Γενικώς, ωραία παρεούλα και σήμερα για ένα τρίωρο. Εμείς από αυτό το μετρήσι θα το πούμε αύριο λίγο μετά τις 8. Εμίλιος Γαβριλίδης ήταν στη ρύθμιση στον ήχο και όχι μόνο, τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την Ελένη.
1: Ελένη Παπά που ήταν στη γραμματική υποστήριξη.
0: Σωστά. Τη συντακτική ομάδα του metrosport.gr, γιατί κλάβουμε συνέχεια και παίρνουμε από εκεί τον παλμό επικαιρότητας.
1: Και για να προθέσω σε αυτό, θα υπάρξει και ένα πολύ ωραίο θεματάκι του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου.
0: Έρχεται.
1: Ναι, για τον Τζόλι. Κάτι που συζητούσαμε και θα μπορέσει να το οπτικοποιήσει και ο κόσμος μέσα από το metrosport.gr.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια στην.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: This shows real intellectual muscle.
2: Is it?

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Να είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον έτσι. Τρία λεπτά μετά τις τρεις. Μεσημεράκι είναι ακόμη. Πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5, στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην αγαπημένη σας παρέα. Καλοκαιράκι. Οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο. Μαζί μέχρι τις 5 με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στις μουσικές επιλογές και στην τεχνική υποστήριξη. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο. Παρέα θα περάσουμε το επόμενο 2 ώρο.

Βέβαια, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ το αποψινό είναι αυτό που ξεχωρίζει στην επικαιρότητα, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Έχει αρκετά πράγματα η μέρα, έχει και μεταγραφικά, με τον Ηρακλή να προχωράει σε μια ακόμη κίνηση σήμερα. Τα λέγαμε και χθες. Σήμερα έκανε και πριν από λίγο δικό του τον Πέδρο Μαρκές. Θα δώσουμε λεπτομέρειες σε λίγο. Όπως θα πούμε και για αυτή την κατάσταση που διαμορφώθηκε από χθες, και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσει ως μάθημα για όλους μας. Όλους μας ανεξαιρέτως αυτό το θέμα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα στο χάος του διαδικτύου γράφονται πολλά και συνήθως από ανθρώπους που δεν έχουν γνώση, και δεν βγάζω από αυτή την κουβέντα ούτε τον εαυτό μου, ούτε το συνάφι το δικό μου, των δημοσιογράφων. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να έχουμε γνώση και άποψη, και πολύ περισσότερο να την εκφράζουμε δημόσια για όλα. Έγινε ένα ολόκληρο ζούσουρο από χθες με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, και μάλιστα η διαπίστωση ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε στο Βέλγιο με την αποστολή έγινε όσο εξελισσόταν η εκπομπή μας χθες το μεσημέρι. Και το διαπίστωνα και όσο εξελισσόταν η εκπομπή, ότι υπήρχαν διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο, υπήρχαν εκτιμήσεις, υπήρχαν σχόλια, υπήρχαν αρνητικές αντιδράσεις, όχι ως προς το παιδί, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιες φορές υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν τα ξέρετε και δεν τα ξέρουμε. Προφανώς αντιληφθήκαν όλοι ότι επρόκειτο για ένα οικογενειακό πρόβλημα, για ένα πρόβλημα προσωπικό εν πάση. Προφανώς αντιληφθήκαν όλοι ότι επρόκειτο για ένα

Τώρα πια έχει, υπάρχει ένα ενδιαφέρον στο να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Λύση για το αρχικό σχήμα. Κάναμε μια διεξοδική κουβέντα πριν από λίγο στο Ball Day στο Metropolis TV. Το Ball Day το οποίο εκτάκτως μεταδόθηκε σήμερα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, εκτάκτως λόγω των ημερών, 15 Αύγουστου. Μπορείτε και on demand να το παρακολουθήσετε στο κανάλι μας στο YouTube. Κάναμε μια συζήτηση επί αυτού του θέματος και επί αυτού του θέματος με τον Κώστα Πετρωτό, τον Γιώργο Καστάνη και τον Γιώργο Ζαέρη, ο Ζαέρης ο οποίος είναι και απεσταλμένος μας στο Βέλγιο, για το πώς θα διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ όλη αυτή την κατάσταση και το τι μπορεί να αλλάξει σήμερα ο Λύση και στο επίπεδο των προσώπων και στο επίπεδο της προσέγγισης του παιχνιδιού. Γιατί προφανώς θα δούμε έναν ΠΑΟΚ που θα αρχίσει με τον Γιάννη Κωνσταντελιά στο αρχικό του σχήμα. Και από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι η παρουσία του Μπάμπα στο αρχικό σχήμα. Και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει υπάρχουν οι προοπτικές και για άλλες αλλαγές. Όχι πολλές όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν θα ήταν λογικό να μπει ο προπονητής του ΠΑΟΚ σε αυτήν την διαδικασία, να αλλάξει πολλά πρόσωπα στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το μάτς της Τούμπας και θα έλεγα και σε σχέση με τα τρία συνολικά παιχνίδια που έδωσε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, γιατί λίγο πολύ με τα ίδια πρόσωπα τα έβγαλε τα παιχνίδια που έδωσε μέχρι τώρα ο Δικέφαλος. Ωστόσο, πέραν του Μπάμπα που πια είναι προφανές ότι διεκδικεί θέση βασικού, χωρίς το να σημαίνει ότι δεν τα πήγε καλά ο Τζόναθαν Γκόμες. Τώρα ο Μπάμπα είναι υποψήφιος, όπως πολύ σύντομα θα γίνει υποψήφιος για το αριστερό άκρο της άμυνας και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Το είπε άλλωστε και ο Αλέσιο Λύση χθες, ότι μπορεί να παίξει κάποια λεπτά ο Γιαννούλης. Όσα θα είναι αυτά και αν θα βέβαια θα πάρει, προφανώς θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη του αγώνα. Θα το δούμε το βράδυ. Ωστόσο, εκτός αυτών υπάρχει και μία ακόμη περίπτωση. Ο Τόμ Λουσέ, ο Γάλλος και αυτός είναι αποκτηθής, που είναι έτοιμο πόλεμος βεβαίως. Ήρθε έχοντας κάνει προετοιμασία, είναι πλέον αρκετές μέρες στην ομάδα και δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να το δούμε ακόμη και στο αρχικό σχήμα. Τώρα αυτό σε σχέση με τα πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ. Τώρα ως προς την προσέγγιση, είναι ένα θέμα το πώς θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει την καλά δομημένη άμυνα της Anderlecht, που έδειξε στο επίπεδο του τερματοφύλακα και των στόπερ της να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη, να έχει μια πολύ καλή χημεία ο τερματοφύλακας με τους στόπερ, και η προσέγγιση του παιχνιδιού της Τούμπας μέχρι ενός σημείου με τις σέντρες δεν του βγήκε. Η είσοδος του Μπάμπα το άλλαξε αυτό, το παιχνίδι το κάθετο με τον Κωνσταντέλια το άλλαξε αυτό, έδωσε πράγματα δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει ως μάθημα για τον Λύση αυτό απόψε, αλλά όλα αυτά είναι θεωρία. Πολλές φορές παίρνεις και αυτό που σου δίνει και ο αντίπαλος. Διαχειρίζεσαι την κατάσταση ανάλογα και με το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Δεν παίζει μια ομάδα, παίζουν δύο ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, και νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, με βάση την εικόνα του μάτς της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε απέναντί του έναν καλύτερο αντίπαλο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η Anderlecht με κλειστά μάτια περνάει στα playoffs του Europa League. Βέβαια, τώρα πια ο ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το δείξει αυτό στο χορτάρι. Θα πρέπει να βρει γκολ και

ιδανικό θα είναι βεβαίως να το βρει πρώτος, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν βρεθεί πίσω στο σκορ, η κατάσταση θα, δεν θα γίνει μη διαχειρίσιμη, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ ψάχνει για δύο γκολ, ψάχνει για διαφορά δύο τερμάτων για να πάρει την πρόκριση. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι ρευστό το 1-0, ακόμη και η παράταση, ακόμη και τα πέναλτι, αλλά σε κάθε περίπτωση είπαμε ότι απέναντι το ΠΑΟΚ έχει έναν αντίπαλο που δείχνει να έχει αρχές ως ομάδα, δείχνει να έχει καλή χημεία, δείχνει τακτικά να είναι σε καλό επίπεδο, αλλά ποιοτικά δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ.

0: Για όσους δεν έχετε καταφέρει αυτές τις ώρες, γιατί είναι και ιδιαίτερες ημέρες όπως και να το κάνουμε, να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των πραγμάτων, να σας πω ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ταξίδεψε για το Βέλγιο και αναμένεται σε λίγη ώρα μάλιστα εκεί. Και μάλιστα χθες έκανε προπόνηση στην Τούμπα, κάτι που επιβεβαίωσε η ΠΑΟΚ. Έκανε λοιπόν προπόνηση ο Κωνσταντέλιας, κάτι που δείχνει ότι και ο ίδιος, περιμένοντας την αίσια έκβαση, εν πάση περιπτώσει, του θέματος που αντιμετώπισε, ήθελε να είναι και προετοιμασμένος για να κάνει αυτό το ταξίδι και να είναι έτοιμος να παίξει και να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι που, όπως και να το κάνουμε, κρίνει έναν στόχο. Έτσι λοιπόν ταξίδεψε στο Βέλγιο, αναμένεται σε λίγη ώρα. Θα κάνει και βέβαια και ένα ταξίδι οδικός μικρής διάρκειας και στη συνέχεια θα αγωνιστεί στο παιχνίδι απέναντι στην Anderlecht. Δυστυχώς αυτές οι μέρες που διανύουμε είναι ωραίες για αυτούς που έχουν άδεια. Ευτυχώς για αυτούς που έχουν άδεια, προφανώς. Δυστυχώς αλλού πάει το δυστυχώς. Δυστυχώς πάει στο γεγονός ότι περνάμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Και αυτό είναι το θέμα για το οποίο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Στεφανής, γιατί έχουμε κάπου κοντά μας, υποθέτω, φωτιά. Χρήστο, τι γίνεται?
1: Ναι, είχαμε νωρίτερα, Γιώργο, τα είπαμε με τα παιδιά στο τέλος της εκπομπής, μια φωτιά στη Σίβηρη, η οποία δεν εξελίσσεται καλά. Είχαμε 112 για ετοιμότητα. Τώρα όμως μας είχε έρθει νέο 112 για τους κατοίκους της Σίβηρης να απομακρυνθούν προς Μόλα Καλύβα. Πράγμα που σημαίνει ότι η φωτιά παίρνει διαστάσεις και η χαμηλή βλάστηση. Έτσι κι αλλιώς εδώ φαίνεται από την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αρχικά είχαν στρέψει εκεί 52 πυροσβέστες με 4 εναέρια μέσα. Τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το ελικόπτερο το είχαμε πριν από λίγο πάνω μας από την περιοχή των Μουδανιών, όπου κινούμαστε προς τη φωτιά. Οι πυροσβέστες αυτή την ώρα έγιναν 72 και αυτό το μήνυμα της εκένωσης δυστυχώς δείχνει ότι δεν εξελίσσεται καλά η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι σε επίπεδο 4.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω, μάλιστα, όσο πιο νότια τόσο πιο επικίνδυνα, γιατί ουσιαστικά τα φαινόμενα ξεκινούν προς τα εκεί, δυνατοί άνεμοι, οπότε είναι δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα σας δώσω και εικόνα από το μέτωπο, από το σημείο που θα είναι. Πάντως έχω πληροφορίες για αποκλεισμούς δρόμων στην περιοχή, προκειμένου να κινούνται πιο καλά και πιο γρήγορα τα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και οι υδροφόρες που έχουν σπεύσει από τους δήμους και άλλες εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να περιορίσουν τη συγκεκριμένη φωτιά. Γιώργο,
0: Χρήστο, όσο μπορείς να μας κρατάς ενήμερους. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δυστυχώς είναι και αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας. Είναι μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην περιοχή της Σίβηρης με τη φωτιά. Έχει χύσει και το 112, όπως ακούσατε από τον Χρήστο Στεφανή. Οτιδήποτε νεότερο θα σας το μεταφέρουμε.

Έχει ψωμί σήμερα το στοίχημα, το ποδόσφαιρο μάλλον και κατελέκταση το στοίχημα, το κουπόνι για εσάς που θέλετε να περάσετε την ώρα σας και να βάλετε κάτι στην άκρη. Γιατί έχουμε μπει πλέον σε κανονικούς, σχεδόν κανονικούς ρυθμούς σεζόν. Τα πρωταθλήματα άλλωστε σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν και στην αφετηρία τους. Αλλά έχουμε δράση, πλούσια δράση, εκτός του μάτς του ΠΑΟΚ βεβαίως, πέραν του μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Και να δούμε το πρόγραμμα. Έχουμε προκριματικά για το Europa League. Γκόρνικ Ζάμπρζε Φερεντσβάρος στις 8. Την ίδια ώρα Μπεσικτάς Χράντε Κράλοβε. Ομόνια Λίνκον Ρεντ Ιμπς. Ουνιβερσιατέα Κραϊόβα Κουόπιο. Πάφος Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ. Στις 8.30 η Βίκινγκ Κουρ υποδέχεται την Τούν. Την ίδια ώρα Κλάξβικ Λεχ Πόζναν. Στις 9 Τσέσκα Σόφιας Μακάμπι Τελ Αβίβ. 9.30 πέραν του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ θα παίξουν Ρέιντζερς Γιαγκελόνια, Χάρτς Μπενφίκα και Εγνατία Σάμοροκ Ρόβερς. Αυτά είναι τα μάτς για τα προκριματικά του Europa League. Ενώ ακόμη πιο γεμάτο είναι το πρόγραμμα των προκριματικών του Conference League. Αρχίζουν τα παιχνίδια από τις 6 και φτάνουν μέχρι τις 10. Σέντρα δηλαδή στις 10. Οπότε ένα εξάωρο ουσιαστικά από την αρχή του πρώτου μέχρι το τέλος θεωρητικά των τελευταίων αγώνων που θα, αν δεν πάνε παράτες, θα τελειώσουν γύρω στα μεσάνυχτα. Μπαίνουμε σιγά σιγά λοιπόν σε κανονικούς ρυθμούς, σε πλήρες ρυθμούς στο ποδόσφαιρο και μένει να δούμε σε ποια διοργάνωση θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ την προσπάθειά του στην Ευρώπη. Είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα το ευτύχημα είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο κουβάλισε και τις δύο ομάδες που είχαν υποχρεώσεις, έτσι, τον κουβάλισε στις επόμενες φάσεις. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το έκανε με διαφορετικό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να το κάνει με διαφορετικό τρόπο, μόνο με πρόκριση, από τη στιγμή που αγωνίζεται στο Conference League. Τον Ολυμπιακό είναι διαφορετική κατάσταση. Είχε το μαξιλαράκι ασφαλείας του Europa και μάλιστα το έχει και με τον εύκολο τρόπο, με την έννοια ότι δεν θα παίξει playoffs. Κατά τον αποκλεισμό του από το Champions League βρίσκεται ήδη στο League Phase του Europa League. Βέβαια στον Ολυμπιακό παρεμπιπτόντως, αφού πήγε εκεί η κουβέντα, αρχίζει και γίνεται εντονότερη η φημολογία περί μιας πιθανής ριζικής αλλαγής. Και όταν λέμε ριζική αλλαγή μιλάμε βεβαίως για το θέμα προπονητή. Δεν προκύπτει ακόμη κάτι περισσότερο για το αν θα αποφασίσει δηλαδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης να προχωρήσει αλλαγή προπονητή, να αντικαταστήσει τον Μεντιλίμπαρ, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα σε επίπεδο σεναρίων, δημοσιευμάτων αρχίζει και κερδίζει έδαφος. Το λέγαμε και χθες πάντως, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθόλου εύκολη απόφαση για τον Μαρινάκη, για τον Ολυμπιακό να αλλάξει το Μεντιλίμπαρ, να δείξει την πόρτα της εξόδου, να πούν στον Ισπανό σε ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Γιατί είναι ένας προπονητής που έχει γράψει την ιστορία του στον Ολυμπιακό με την κατάκτηση βεβαίως ευρωπαϊκού τίτλου του Conference League. Βέβαια για όλους υπάρχει ένα τέλος προφανώς. Τώρα αν αυτό για τον Μεντιλίμπαρ είναι τώρα ή όχι, είναι κάτι που μένει να απαντηθεί.

0: ΠΑΟΚ. Βεβαίως το βράδυ, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα βρίσκεται, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στην Ευρώπη. Μένει να δούμε αν θα το κάνει μέσα από το Europa League ή από το Conference League. Είναι προφανές βέβαια ότι αν το καταφέρει και βρεθεί. Τι είναι ρε Μπάσμπι? Τρεις μπούκες θα κάνεις τώρα κάθε μέρα? Ναι.
1: Μου είπαν ότι θα κάνεις και.
0: Μου είπαν ότι θα
1: βοηθήσει και την
0: εκπομπή.
1: Θα κάτσεις 5-7.
0: Για σένα θα κάτσω, φίλε. Θα κάτσω και θα βάλω πλάτη κιόλας.
1: Μ' αρέσει όμως γιατί είσαι πάντα με σημειώσεις και αυτά.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μυαλό. Δεν μπορεί να τα βάλουμε στο μυαλό.
0: Όλα μαζί, όχι. Σημειώσεις είναι δύο θέματα, ας πούμε, και τι θα λέω.
1: Και τι λέμε τώρα, δηλαδή, τι κάνουμε τώρα.
0: Λέμε γενικώ εδώ, έλεγα και τον Κωνσταντέλια.
1: Ο Γουμάντζικο προτιμάει, λέει, Καϊράτα από Μπραν, να ξέρει.
0: Καϊράτα. Καλά, εντάξει, θα σου πω κάτι. Καϊράτα την προτιμάει έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ, γιατί θα έχει εξασφαλισμένο το league face. Στη χειρότερη περίπτωση.
1: Ναι,
0: όχι. Conference.
1: Λέμε για τη δυναμικότητα των ομάδων τώρα. Αν σου πούμε, δηλαδή, έπρεπε να διαλέξει.
0: Ότι δηλαδή η Μπραν είναι πιο δύσκολη αντίπαλο από την Καϊράτα.
1: Και εμένα έτσι μου φαίνεται, φίλε. Ότι η Μπραν είναι καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, δεν έχω
1: έτσι μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Με αυτή την εικόνα που έχω. Βέβαια η Καϊράτα απέκλεισε την Ομόνια στην προηγούμενη φάση πριν αποκλειστεί από τη Λεύσκη. Απέκλεισε την Ομόνια.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο Μάτζος λέει για σφαγή ο Γιώργος.
0: Είχε σφαγή.
1: Η Ομόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά οκ, okay, εντάξει, όπως και να το κάνεις, εγώ βλέπω ότι είναι πιο εύκολος και πιο προσβάσιμος αντίπαλος η Καϊράτα από την Μπραντ. Αν το βάλουμε μόνο για ομάδες.
0: Ναι, έτσι, ναι,
1: αυτό επίπεδο δεν το συζητάμε, γιατί μετά θα παίξει και με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Θα,
0: αν περάσει σήμερα, θα βγάλει τουλάχιστον πίεση από πάνω του. Ότι σε κάθε περίπτωση θα μείνει στην Ευρώπη.
1: Τεράστια. Ναι. Είναι τεράστια.
0: Και οικονομικά, όπως και να το κάνουμε, θα είναι.
1: Πιο πολλά τα λεφτά, έτσι, του Ευρώπη.
0: Προφανώς. Αλλά φαντάζω το κακό σενάριο του να μην είναι πουθενά. Και οικονομικά και αγωνιστικά. Είναι
1: μεγάλο πλήγμα.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλα τα άλλα ήταν και άτυχος ο ΠΑΟΚ σκληρός. Δηλαδή, ακόμη και στο δεύτερο προβληματικό γύρο του Europa League δεν είχε την καλύτερη δυνατή κλήρωση.
1: Εντάξει, δεν ήταν η δυνάμω όμως.
0: Σε επίπεδο του brand name, εγώ το λέω. Δηλαδή, υπάρχουν και μικρότερες ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν κακή ομάδα, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο προφανώς.
1: Ήτανε. Κοιτάξτε, την πέρασε όμως.
0: Την πέρασε, ναι, ναι. Okay.
1: Σαν όνομα δεν είναι αυτό.
0: Θέλω
1: που
0: να πω,
1: ήταν.
0: Όχι, τώρα έχει την Άντερλεκτ.
1: Ναι.
0: Θα έχει.
1: Ούτε η Άντερλεκτ βέβαια είναι αυτή που ήταν, έτσι.
0: Ναι, το είδαμε στην Τούμπα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι.
1: Είδες τρόμαξε κιόλας. Είδες τα χέρια που παίζουν και αυτά. Ωπα.
0: Εσύ, Κωνσταντίνε, πρόσεχε με τα πράγματα λίγο που πέφτουν από πίσω μας.
1: Χθες έπεσε ο καφές.
0: Τόσο πολύ φυσάει έξω.
1: Όχι, γιατί βγήκα πριν από λίγο αφού πήγα πήρα καφέ. Κάτσε να πάω να δω τι έγινε.
0: Έπεσαν εδώ τα πάντα. Έλα Δημήτρη, δώσε λύση και σε αυτό.

0: Άρα ο υπεύθυνος είναι αυτός, Κώστα, που άνοιξε το παράθυρο. Όποιος άνοιξε το παράθυρο είναι ο υπεύθυνος.
1: Γιατί απλά χθες έπεσε. Αυτό το παράθυρο πρέπει να είναι ανοιχτό χρόνια εδώ πέρα. Δεν το έχω δει ποτέ κλειστό.
0: Το κλείνει μόνο ο Κώστας για να μπαίνει ο τέτοιο, ο αέρας από το air condition. Και έτσι πρέπει να είναι το σωστό.
1: Καλά, εννοείται το ρωστό είναι έτσι.
0: Και πάντα κλείνει, έχουμε... ξέρεις, όταν ήμουν εδώ πέρα πίσω στα συνταξία, τέλος πάντων παραγωγή εκπομπής και αυτά, έκλεινε πάντα και τις περσίδες.
1: Είναι τρομερό, λέει, μοναδική πατέντα να έχουμε το air condition εδώ και να έχουμε από κάτω ακριβώς παράθυρο ανοιχτό μονίμως. Και το air condition ανοιχτό, δηλαδή. Το έχουμε δει αυτό.
0: Κάπου βέβαια είχα διαβάσει, φίλε, ότι ο αέρας λέει είναι καλύτερα αυτός που να έχει ανοιχτό παράθυρο.
1: Να έχει μια χαραμάδα, ρε Δημήτρη, όχι να έχει το. Όχι το παράθυρο ορθάνη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλιώς τι νόημα έχει.
0: Το 1 τρίτο από αυτό,
1: Το 1 τρίτο, υπολογισμένα τα έχεις όλα.
0: Τι μαθαίνει κανείς, ρε φίλε, να πούμε δίπλα σου.
1: Υπολογισμένα τα έχεις όλα.
0: Τι άλλο έλεγες τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, έλεγα για τις πιθανές αλλαγές. Το κουβεντιάζαμε με τα παιδιά στο Ball Day νωρίτερα, στο Metropolis TV, με τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ότι δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιες αλλαγές σε πρόσωπα από τον Λύση, και ένα από αυτά μπορεί να είναι ο Μπάμπα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο καλά και αν τα έχει πάει μέχρι τώρα ο Γκόμες αριστερά στην άμυνα.
0: Δεν μου άρεσε ΠΑΟΚ, Γιώργο, στο πρώτο παιχνίδι με την Άντελεχτ. Ενώ με την Δυναμό ήταν καλός.
1: Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι ο ΠΑΟΚ, έχοντας ανάγκη για γκολ, θα χρειάζεται και ένα παίχτη, ένα μπακ πιο επιθετικογενές. Γιατί οι σέντες του Μπάμπα μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για γκολ. Ο Γκόμες δεν το έχει δείξει.
0: Έχει προστατευτεί κιόλας ο Μπάμπα, γιατί δεν έχει παίξει πάρα πολύ. Δεν έχει παίξει
1: γιατί έχει πίσω του και Μουντιάλ, δεν ξεκουράστηκε πολύ, ας πούμε. Έχει και μια χρονιά στην πλάτη του γεμάτη. Τι είναι μια χρονιά, τα τελευταία δύο χρόνια παίζει ακατάπαυστα. Οπότε είναι και θέμα διαχείριση. Εντάξει, το καλό για τον Μπάμπα είναι ότι θα έχει το Γιαννούλη πια εκεί, δεν θα έχει πρόβλημα δηλαδή. Αλλά σήμερα ενδέχεται να δούμε το Γιάννουλα, αυτό μας έλεγε και ο Γιώργος Ζαΐρες.
0: Το γεγονός, Γιώργο, ότι
1: ο Γιάννουλα, τον Μπάμπα, συγγνώμη.
0: Το γεγονός όμως πάντως ότι ο Λύση είπε ότι θα παίξει για λίγα λεπτά ο Γιαννούλης, δεν σημαίνει ότι δεν θα παίξει βασικός. Δηλαδή, αυτά πολλές φορές, εκτός και αν τα εννοεί.
1: Να παίξει βασικός.
0: Ναι.
1: Δύσκολο.
0: Γιατί ο Γιώργος είχε πει για βασικός τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Ζαΐρης. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό που λες εσύ είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Αν είναι καλά ο Μπάμπα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για τον ΠΑΟΚ να παίξει αυτός, γιατί χρειάζεται γκολ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Χρειάζεται.
0: Θέλεις και δύο γκολ.
1: Διαφορά δύο τερμάτων θέλει, βέβαια. Διαφορά δύο τερμάτων.
0: Παλιό γήπεδο, να ξέρεις, είναι πάρα πολύ παλιό γήπεδο. Αυτοί δεν το έχουν φτιάξει ακόμα. Όταν είχα πάει. Αλλά εντάξει, είναι οπαδοί που τότε με ομάδα Γάμα Εθνικής, αυτή βέβαια ήταν τότε. Χτυπούσανε πρωτάθλημα, ήταν στα καλά τους τέτοιο.
1: Ναι.
0: 20.000 κόσμο, με ομάδα Γάμα Εθνικής αποκλείστηκαν βέβαια. Αλλά είχαν 20.000 κόσμο.
1: Για ποιο μας λες τώρα.
0: Είχα πάει κατά τύχη, είχα πάει Βρυξέλλες.
1: Πού δεν έχεις πάει, ρε φίλε.
0: Ευρωπή. δεν έχω πάει Βουκουρέστι.
1: Τι λες εσύ, εδώ έχω πάει εγώ να είμαι στο Βουκουρέστι. Δεν
0: έχω πάει Βαρκελόνη, φίλε. Έχω πάει Μαδρίτη, έχω πάει Τολέδο, έχω πάει Σεβίλη, έχω πάει Βαλένθια, δεν έχω πάει Βαρκελόνη.
1: Τώρα περιμένουμε την Ευρωλίγκα εμείς για να πάμε σε αυτά.
0: Μου είχαν εντύπωση όμως, σου λέω, είχαν 20.000 κόσμου.
1: Ναι.
0: Ναι. Και φωνάζανε το πέταλο, εντάξει, όχι όλο το γήπεδο. Το πέταλο.
1: Ναι, καλά, εντάξει, στα περισσότερα γήπεδα αυτό γίνεται.
0: Ναι. Και πάνω κάτω θα είναι μάλλον ο παδί του ΠΑΟΚ. Αυτό μου είπε και ο Γιώργος χθες, γιατί χθες που μιλούσαμε, μου είπε αυτό το πράγμα. Ότι το πέταλο των φιλοξενούμενων είναι πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω.
0: Γιατί ήταν και η ίδια εικόνα που είχα δει τότε. Αυτοί είχαν 1500, μια Ρούπελ, δεν ξέρω, την ξέρεις.
1: Όχι. Είναι αυτό.
0: Ρούπελ ήταν η ομάδα που είχε παίξει όταν είχα πάει σε εκείνο το μάτσα. Άντελεχτ Ρούπελ. Και μάλιστα η Ρούπελ ήταν, να σου πω, σαν να παίζει ο Ολυμπιακός με το Θρασίβουλο. Και η Ρούπελ την είχε αποκλείσει την Άντελεχτ. Ήταν μόνο το μάτς 1-2.
1: Άρα λέμε πάω κάντο όπως η Ρούπελ.
0: Κάπως έτσι. Αλλά πριν από 15-20 χρόνια πώς ήταν πότε πήγα. Το ξέρω ότι είχαν 1500 άτομα αυτοί, 1000 και.
1: Πού να το ξέρω, ρε Δημήτρη.
0: Όχι, μου έκανε εντύπωση γιατί μιλάμε για ομάδα Γάμα Εθνικής.
1: Η Ρούπελ.
0: Ναι. Και είχαν 1500 άτομα.
1: Τι λες εσύ.
0: Δηλαδή το σκέφτομαι. Ο Θρασίβουλος.
1: Μια Κομμόπολη θα είναι τώρα εκεί.
0: Δεν ξέρω, δεν το είχα ψάξει κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Βλέπω όμως, δηλαδή σε όλα τα μάτς, βλέπω ότι ο κόσμος παρακολουθεί, ας πούμε, ποδόσφαιρο στην Ευρώπη γενικά τώρα. Στο Leighton Orient τώρα που είχαμε πάει ήταν γάμα εθνική, έτσι, ήταν League 2. 9.000 κόσμου.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας εσύ. Εντάξει, βέβαια, να έχεις και κόσμο προφανώς.
0: Εντάξει, αν πήγαινα στο Λονδίνο τώρα το Γιώργο, εντάξει, αλλά ήταν Leighton Orient τώρα, είχε 9.000 κόσμου.
1: Οι Άγγλοι είναι άλλοι.
0: Ναι,
1: μια κατηγορία μόνοι.
0: Ναι,
1: όλες οι κατηγορίες παίζουν μπροστά σε κόσμο. Δεν υπάρχουν γήπεδα βράδυ.
0: Σωστό. Σωστό. Άσε που αξίζει και ομιλιοφύλων. Λίγο, ξέρεις, οι τοπικιστές δηλαδή υποστηρίζουν πρώτα την ομάδα της περιοχής τους και μετά μπορεί να
1: υποστηρίζουν. Αυτό δεν είναι κακό.
0: Όχι, φυσικά.
1: Ίσα ίσα.
0: Να είσαι, ξέρω εγώ, από την Δράμα και να είσαι δόξα.
1: Φυσικά, να είσαι πρώτα δόξα και μετά ό,τι άλλο θες.
0: Και αν είσαι κιόλας. Και...
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, παίζει ρόλο και το πόσο. Θα μου πει ότι στην Αγγλία τα εθνικοί παρακολουθούν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, άμα είσαι στην Αφάνεια όμως πολλά χρόνια, μπορεί ξέρεις, να πωλήνουν τα παρατάνε, ας πούμε. Δηλαδή, επαρχία εμείς ποιον έχουμε. Έχουμε Όφη που αρχίζει τώρα την Αμόνια, αλλά και παλιότερα που είχε κόσμο. ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Πας Γιάννη να δω.
1: Ομάδες με κόσμο, λες.
0: Ναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε με αχά. Ε? Έχουν κάνει και συναυλία στο Πάοξ Sports Arena. Είχα πάει. Ναι, μετά, πέρασαν 20 χρόνια σίγουρα. Ναι, αυτή είναι το 85. Η συναυλία έγινε, το παλατάκι έγινε το 2000, ξέρω εγώ έγινε το 2005, δεν θυμάμαι κιόλας, αλλά σίγουρα πέρασαν 20 αιτία. Λοιπόν. Για οριστική διαγραφή του παλιού σας αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμάστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού. Γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη.

Λοιπόν, έχουν βγει κάποια θέματα. Τελευταίο, την ανακοίνωση του Μπαγέ Εντιαγέ από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Η συμφωνία είναι από χθες έχει προκύψει. Σήμερα πήρε επίσημη μορφή. Για τα επόμενα 2 χρόνια ο Σενεγαλέζος θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Μπαγέ Εντιαγέ, ο οποίος πριν από 1 μήνα είχε υπογράψει επέκταση συμβολέου με τη Βιλερμπάν. Παρ' όλα αυτά, έτσι πως είναι η κατάσταση στην ΑΣΒΕΛ, βρήκε αυτός ανοιχτό το παράθυρο και έφυγε. Με το αζημίωτο τον άφησε βέβαια η γαλλική ομάδα, ένα buyout δηλαδή πλήρως Ολυμπιακός, και τον έκανε δικό του. Βέβαια, γιατί είχαμε όλη την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει τον Άντι Πίτερς. Στην πραγματικότητα δεν πήρε τον Άντι Πίτερς, μπορεί να είναι 4-5, ο Πίτερς ήταν 4-3, είναι 4-3, δεν είναι ακριβώς, όχι δεν είναι ακριβώς, δεν είναι σε καμία περίπτωση ο Άντι Πίτερς ο συγκεκριμένος παίκτης, είναι ένας versatile ψηλός, με αμυντικό φίλτρο που λένε, πάρα πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο μισό του παρκέ, θα δώσει ενέργεια, θα δώσει αθλητικότητα στον Ολυμπιακό, αλλά έχει ξεκάθαρες αδυναμίες στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Με πολύ συγκεκριμένους τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Μπαρτζόκα, επαναλαμβάνω, στην επίθεση, γιατί στην άμυνα είναι πάρα πολύ καλός, προστατεύει το καλάθι, δίνει rebound, δίνει έκρηξη, είναι καλός και στις αλλαγές, αλλά στην επίθεση έχει θέματα, μπορεί να δώσει σκορ μέσα από το transition, μέσα από επιθετικά rebound, μέσα από pick and rolls, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό σε μικρό βαθμό μπορεί να τα κάνει. Προφανώς δεν έρχεται για να γεμίσει τα παπούτσια που λένε του Πίτερς, και αυτό ενισχύει την αίσθηση, ενισχύει την κουβέντα, ενισχύει την φημολογία του Ολυμπιακού. Θα κάνει κάτι ακόμη. Περιμένει για κάτι ακόμη στο 3-3-4. Βεβαίως το σενάριο που ιντριγκάρει τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω και πολλούς άλλους, είναι αυτό το ότι δεν θα μακροημερεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη δεύτερη θητεία του εκεί ο Μάριο Χεζόνια. Θυμίζω ότι υπάρχει μια προθεσμία στο συμβόλαιο του Κροάτη με τους Cleveland Cavaliers, ένας όρος που ουσιαστικά επιτρέπει στους Cavs να τον αφήσουν ελεύθερο τον Νοέμβριο, αν δεν είναι μέρος του roster τότε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα ανοίξει και πάλι το παράθυρο της επιστροφής του στην Ευρώπη.

μας έδωσε μια αφορμή να βάλουμε Ολυμπιακός μια μπασκετική παρένθεση στην, στην εκπομπή μας. Θα το θα πούμε περισσότερα για τον μπάσκετ στη συνέχεια, αλλά μας δίνει και ο Άρης μόλις τώρα μια μπασκετική παρένθεση με την πληροφορία ότι ο Βασίλης Πουρλίδας θα φοιτήσει στο North Carolina A&T State. Θα μετακομίσει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα από τα ταλαντούχα παιδιά, από τα αρκετά ταλαντούχα παιδιά που έχει ο Άρης. Ο Πουρλίδας, ο οποίος θα βρεθεί λοιπόν στο North Carolina A&T State, με τον Άρη πάντως να διατηρεί τα δικαιώματά του όταν ο Πουρλίδας επιστρέψει στην, στην Ευρώπη, όταν αφήσει πίσω του τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγο για τον μπασκετικό Άρη. Θα πούμε περισσότερα βεβαίως στην εξέλιξη της εκπομπής, όπως και για τον ΠΑΟΚ, όπως και για τον Ηρακλή, να δούμε πού βρίσκεται τα, η κατάσταση στις ομάδες της πόλης, θα δούμε και τι άλλο προκύπτει για την μπασκετική επικαιρότητα. Δυστυχώς χθες, γιατί το παρακολουθούσαμε μαζί μέχρι ενός σημείου το παιχνίδι, η Εθνική Ομάδα Παιδών δεν τα κατάφερε τελικά απέναντι στην Λετωνία, αποκλείστηκε από την τετράδα του Ευρωμπάσκετ που γίνεται στη Ρουμανία και έτσι θα παίξει στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8. Αύριο θα παίξει με την Ρουμανία.

Επιστρέφουμε στο κλίμα του απόψινού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, καθώς υπάρχει μία ανακοίνωση των Βέλγων με αφορμή μια τιμωρία που τους επιβλήθηκε. Λίγη ώρα πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ ενημερώθηκαν για μια τιμωρία για το παιχνίδι με την Χάμαρμπι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 27.625 ευρώ στην Άντερλεχτ για μπλοκάρισμα διαδρόμων και ρήψη πλαστικών ποτηριών στο γήπεδο. Γι' αυτό εξέδωσε μια ανακοίνωση η Άντερλεχτ, θέλοντας να υφιστήσει την προσοχή των φίλων της, να μην επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα και να μην υπάρξει μια νέα τιμωρία με οικονομικές κυρώσεις και ζημιά στη φήμη του συλλόγου και των οπαδών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Βελγικού Συλλόγου.

0: Πρέπει να επιστρέψουμε στο θέμα για το οποίο μας ενημέρωσε νωρίτερα ο Χρήστος Στεφανής για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Σίβηρης. Έλα Χρήστο.
1: Ναι, δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι καλή εξέλιξη, παιδιά. Είναι μέσα στο δάση φωτιά πήγε μεταξύ Σίβηρης και Φούρκας. Σε αυτό το ύψωμα, δηλαδή για όσους κατευθύνονται και ξέρουν τον δρόμο από την Κασανδρία προς Φούρκα, αριστερά του δρόμου, εκεί μετά τη στροφή, μετά την, τον οικισμό της Σίβηρης, και βγαίνει καπνός μέσα από το δάσος. Έχουν έρθει, έχουν συνέχεια ρήψεις από τα αεροπλάνα, από τα αυτιστικά ελικόπτερα και αεροσκάφη. Βλέπω αυτά μας και αρκετούς από τους κατοίκους με τρακτέρ να προσπαθούν να κάνουν ζώνες. Είναι ισχυρή άνεμη. Φυσάει αρκετά καλά, όσο ενισχυμένη και αν είναι οι δυνάμεις. Να φανταστείτε ότι το σύννεφο καπνού έχει καλύψει τον ήλιο και μόνο ότι είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον ουρανό. Πάνω από όλη την περιοχή υπάρχει συννεφιά, δεν περνούν δηλαδή οι ακτίνες του ήλιου, καθώς ο καπνός, ο αέρας στρέφει προς τον νότο, προς την θάλασσα. Ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο φαίνεται να έχει αρκετές δεκάδες και εκατοντάδες μέτρα μήκος, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ από τη θέση που είμαι τώρα. Τεράστιες φλόγες είναι πέφα το δάσος, τεράστιες οι φλόγες που ξεπηδούν, λογικό, έχει και καιρό να βρέξει, είναι
0: βέβαια.
1: Και πέφκο που είναι έφλεκτη. Ήλιο βλέπουμε τις προσπάθειες των πυροσβεστών διαρκώς να κάνουν εγκαταστάσεις προκειμένου να ρίξουν νερό. Οχήματα της πυροσβεστικής αλλού προσπεράσαν, αλλού μας προσπέρασαν στον δρόμο. Αυτά, δίνει στο πλήρη ξύλιξη φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε ό,τι άλλο νεότερο θα σας πάρω. Ελπίζω να έχω καλά νέα πολύ σύντομα.
0: Όλο το ελπίζουμε, Χρήστο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την νεότερη ενημέρωση. Δυστυχώς δεν εξελίσσεται καλά η κατάσταση εκεί, στην περιοχή της Σίβηρης. Θυμίζω ότι είχε νωρίτερα το 112. Ή όπως ακούσατε από τον Χρήστο Στεφανή, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Αντιθέτως, δείχνει να γίνεται πιο κακή και σε ένα σημείο που δυστυχώς ανήκει στις περιοχές που λες ότι η φυσική ομορφιά είναι αυτή που δεν θέλει να αγγίξει το ανθρώπινο χέρι με κάποιο τρόπο, είτε από λάθος είτε όχι. Προκαλεί αυτή την κατάσταση. Και δεν είναι μόνο εκεί, δυστυχώς. Θα σας είναι γενικότερα δύσκολη κάθε καλοκαίρι αυτή την περίοδο. Λοιπόν, εφόσον προκύψει κάτι νεότερο, ασφαλώς και θα σας ενημερώσουμε. Ο Χρήστος Στεφανής, άλλωστε, είναι εκεί στην περιοχή και καταγράφει την εξέλιξη των προσπαθειών των πυροσβεστικών δυνάμεων για να σβήσουν την φωτιά.

ωραία το πάμε, έτσι, με επιλογές 80s, 90s. Πήγαμε και στους Pet Shop Boys, αγαπημένοι. Καλά, μην φανταστείς, μέχρι εκεί εξαντλούνται οι γνώσεις μου, τουλάχιστον στην ξένη μουσική.

Είπα στην εισαγωγή της εκπομπής ότι ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέδρο Μάρκες, ο οποίος αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Λεμεσού. Λέγαμε για τον παίχτη και χθες. Ένας παίχτης ο οποίος θα βοηθήσει τον Ηρακλή στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι φόρο ο Πέδρο Μάρκες, στα 28 του χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια παίζοντας στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού, είχε καλά νούμερα, είχε γεμάτη σεζόν. 85 παιχνίδια, 37 γκολ, 13 assist. Καλά νούμερα, τα οποία βεβαίως αν τα φέρει και στον Ηρακλή θα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι οι άνθρωποι της ομάδας. Έχει ένα καλό βιογραφικό, έχει παίξει με την Αϊμέγγεν, με την Φαμαλικάο, με την Ζιλβιθέντε. Ξεπίδησε από τις ακαδημίες της Sporting Λισαβόνας και ανακοινώθηκε σήμερα από τον Ηρακλή στην καριέρα του μετά περισσότερα από 220 παιχνίδια και 80 γκολ, αναφέρει η ανακοίνωση. Έχει παίξει και με την Under 20 της Πορτογαλίας. Βεβαίως χθες οι Γιαννόλευκοι έκαναν μια ακόμη κίνηση και για αυτή μιλούσαμε χθες. Μιλάω για τον Νεμάνια Ραντόγια που ανακοινώθηκε. Ένας ακόμη παίκτης με καλό βιογραφικό, με ένα σημαντικό background, μεγαλύτερης ηλικίας πια, γιατί είναι γεννημένος το 1993 ο Ραντόγια. Είναι πια στα 33 του χρόνια δηλαδή. Είναι ένας αμυντικός μέσος με σημαντική διαδρομή στην Ισπανία. 181 παιχνίδια έκανε ο Ραντόγια στην La Liga με τη Θέλτα και με την Λεβάντε. 2 γκολ και 5 ασίστ. Προφανώς και δεν θα μπουν αυτά τα νούμερα, αλλά εξηγούνται από το γεγονός ότι είναι κλασικός κόφτης. Έτσι θα τον δούμε στον Ηρακλή, ότι πώς είναι το παιχνίδι του, είναι εξάρι. Έχει και παιχνίδια στο βιογραφικό του στην Ευρώπη. Στο Europa έκανε 22 μάτς, 12 στους ομίλους και 10 στα προκριματικά της διοργάνωσης. Την περσινή σεζόν έπαιξε στη La Liga 2 με τη Λεωνέσα. Έπαιξε λίγο, πήγε το Φεβρουάριο εκεί και σε 8 μάτς είχε μία ασίστ. Ο Ηρακλής λοιπόν χθες ανακοίνωσε τον Σέρβο, τον Νεμάνια Ραντόγια, και σήμερα ανακοίνωσε τον Πορτογάλο, τον Πέδρο Μάρκες.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να αποχαιρετήσει τον Ελίασον. Φαίνεται ότι έχουν απομείνει πια μόνο τα τυπικά για να τον παραχωρήσει δανεικό στην Ιντερνασιονάλ. Έτσι λοιπόν, ένας ακόμη παίκτης που είχε σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ αποχωρεί, όπως και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Αυτή δεν την ξέρω, Κώστα. Δεν την ξέρω. Ούτε το τραγούδι ξέρω. Όχι. Είπαμε. Εντάξει. Εγώ να το καταλάβω, άντε να δούμε. Εγώ έλεγα για τον Ελίασον ότι θα παίξει ιδανικός στην Ιντερνασιονάλ με ένα ενίκιο εντός εισαγωγικών, έτσι άνθρωπος μιλάμε, επαγγελματίες αθλητές. 300.000 ευρώ αυτό που πλέον προκύπτει από την Βραζιλία. Υπάρχει και οψιόν αγοράς του παίχτη από την ΑΕΚ. Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή για να τον πάρει η Ιντερνασιονάλ το καλοκαίρι του 27 από την ΑΕΚ θα πρέπει να της δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ. Εν πάση περιπτώσει είναι μακρινό αυτό. Σε κάθε περίπτωση ουσιαστικά είναι θέμα χρόνου πια να αποτελέσει παρελθόν ο Ελίασον, ο οποίος έπαιξε στην ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια και είχε 134 παιχνίδια, έτσι, γεμάτες σεζόν, με 13 γκολ και 30 assists.

Στον ποδοσφαιρικό Άρη, οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σήμερα, δεν έχει γνωστεί η ώρα της αφήξης του, θα δοθούν προφανώς λεπτομέρειες στην συνέχεια που θα υπογράψει, τον Ζερεμί Πετρίς. Είπαμε κάποια πράγματα για τον παίκτη χθες, αλλά τώρα πια, μάλλον χθες, στην εξέλιξη της ημέρας και της βραδιάς, οριστικοποιήθηκε η απόκτησή του. Θα έρθει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, θα βρίσκεται σήμερα για τα τυπικά, για να υπογράψει συμβόλαιο δηλαδή. Μιλάμε για τον 28χρονο δεξιό μπακ. Νομίζω ότι έγινε ξεκάθαρο χθες στο παιχνίδι με την Νάπολη, όχι πως υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για τα κένα στα μετώπιστα, ότι ο Άρης χρειάζεται άμεση ενίσχυση εκεί και όχι μόνο βέβαια στη συγκεκριμένη θέση. Ο Πετρίς έρχεται λοιπόν από την Watford για να δώσει λύσεις εκεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μια συμφωνία στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα υπογράψει, όπως φαίνεται, ένα συμβόλαιο ως το 2029 με τους κίτρινο-μαύρους, που στο κομμάτι της άμυνας η αλήθεια είναι ότι έμειναν αρκετά πίσω, έτσι, στην στελέχωση της αμυντικής γραμμής τους, στις προσθήκες που χρειάζονταν. Εξ αρχής είχαν αυτές τις ανάγκες οι κίτρινο-μαύροι, τώρα καλύπτουν αυτά τα κένα. Ο Πετρίς έχει ύψος 1,83. Κατάγεται από την Μαρτινίκη, αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες της Παρί. Όχι της Παρί Σεζερμέν, της Παρί, της άλλης ομάδας του Παρισιού. Έχει παίξει στην Ιταλία με την Κοτσιάνο, 58 μάτς, 1 γκολ, 1 ασίστ. Της Αρλερουά, το Βέλγιο, 56 παιχνίδια με 5 ασίστ. Πέρασε και από τη Βουλγαρία με τη Λεύσκη Σόφιας, άλλα 53 παιχνίδια. Έπαιξε στην Μπισέγ, έπαιξε στην Τσάρκο Σέλο για να καταλήξει στην Watford, με την οποία έκανε στην περασμένη σεζόν 18 εμφανίσεις, 17 στην Championship, τη δεύτερη κατηγορία δηλαδή του αγγλικού ποδόσφαιρου, και μία στο κύπελο. Ο Ζερεμί Πετρίς λοιπόν θα γίνει σήμερα, που θα αφηχθεί και θα περάσει τα ιατρικά και όλα τα υπόλοιπα, θα υπογράψει συμβόλαιο, θα γίνει και τυπικά παίκτης του Άρη.

πανηγυρίζω, ε. 3-4 έκανα. Τη βρήκα. Kim Wilde. Αυτά είναι και η προηγούμενη. Δεν την καταλάβαινα. Ότι ήταν η Kim Wilde, η προηγούμενη. Η ίδια δηλαδή που είναι τώρα. Αλλά αυτό είναι και πιο γνωστό τραγούδι, μάλλον για αυτό τη συνδέω. Ναι, για αυτό τη συνδέω με το. Εντάξει. Κάτι κάνουμε.

Λέγαμε νωρίτερα για το ότι φαίνεται να παίρνει μια διαφορετική έκταση η φήμη περί αποχώρησης, περί διαζυγίου μάλλον, όχι περί αποχώρησης του Ολυμπιακού με τον Μέντι Λίμπαρ, και αυτήν την κατάσταση έρχεται να ενισχύσει, ας το πω έτσι, ένα δημοσίευμα Ισπανού δημοσιογράφου της Μάρκα που παρουσιάζει και ονόματα πιθανών διαδόχων του Μέντι Λίμπαρ. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα πάει προς επιλογή και πάλι από την Ιβηρική χώρα, που μοιάζει αρκετά πιθανό, έτσι, αν κρίνουμε και από το πώς είναι δομημένη η ομάδα. Ο δημοσιογράφος, λοιπόν, ο Ισπανός δημοσιογράφος της Μάρκα, ο Ματέο Μορέτο, παρουσιάζει τα ονόματα του Μαρθελίνο και του Σαράμπια ως πιθανούς διαδόχους του Μέντι Λίμπαρ. Θα το δούμε. Βεβαίως, για να φτάσει εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει την απόφαση, δεν ξέρω αν την έχει πάρει ήδη, για τον Μέντι Λίμπαρ. Διαφορετικά δηλαδή κουβέντα για να γίνεται και τίποτα περισσότερο. Αλλά προφανώς θα φανεί κάτι αν προχωρήσει πολύ σύντομα. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας που έλεγα νωρίτερα, το ότι θα είναι σε κάθε περίπτωση στο... όχι σε κάθε περίπτωση, θα είναι σίγουρα στο League Face του Europa. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν είχε παιχνίδια τώρα στα play-off του Europa θα έχει και μεγαλύτερη πίεση. Τώρα έχει και μεγαλύτερη άνεση χρόνου, παρότι βέβαια πλησιάζουμε και στην πρεμιέρα του ποταλήματος, έτσι δεν είμαστε μακριά. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι μετράμε αντίστροφα. Θυμίζω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που ακολουθεί το Άτσι Παναγία, το επόμενο έχουμε δράση στη Super League, έτσι, 22 και 23 Αυγούστου. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός πάρει αυτή την απόφαση να αλλάξει προπονητή και μάλιστα να βάλει και τέλος εποχής ουσιαστικά με τη Λίμπαρ, είναι κάτι που μένει να το δούμε πολύ σύντομα. Δηλαδή, αν πάρει αυτή την απόφαση, προφανώς θα είναι κάτι που θα τρέξει αρκετά σύντομα.

0: μας τρελάνεις εσύ.
1: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Όχι Κώστα, είναι φιλότιμη προσπάθειά σου να με κάνεις να θυμηθώ, αλλά δεν τα θυμάμαι. Αυτό το λάζον δεν το θυμάμαι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μέχρι να μου πεις.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Επιστρέψαμε με Λευτέρη πλέον εδώ, Χατζη Παντελίδη, ακμεότατο. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο για μια ακόμη ωρίτσα. Διαβάζω μια ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Όφη, του Μιχάλη Μπούση. Όφη, ο οποίος πανηγύρισε χθες την κατάκτηση του Super Cup, του δεύτερου τίτλου του μέσα σε τέσσερις μήνες. Μεγάλη επιτυχία βέβαια για τους κριτικούς, αλλά ο κύριος Μπούσης αισθάνθηκε την ανάγκη να αναγνωρίσει την αξία της αντιπάλου του Όφη και του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, του κύριου Μάριου Ηλιόπουλου. Είναι μια ανάρτηση η οποία τον εμφανίζει με τον κύριο Ηλιόπουλο, έτσι στην άκρη των πανηγυρισμών των ποδοσφαιριστών εμφανίζονται οι δύο ιδιοκτήτες. Μεγάλο σεβασμό στην ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο για την κλάση που έδειξαν μετά τον αγώνα, γράφει ο Μιχάλης Μπούσης, και αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος με το τέλος του αγώνα, παρά την πικρία προφανώς από το αποτέλεσμα, προσέγγισε τους ανθρώπους του Όφη, τους έδωσε τα συγχαρητήριά του και τον Κόντι και τους παίκτες και τον Μπούση. Αυτή είναι μια εικόνα που πραγματικά αξίζει να βλέπουμε πιο συχνά, θα πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά, και την ανέδειξε και ο ιδιοκτήτης της κριτικής ομάδας. Θα πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά και την ανέδειξε και ο ιδιοκτήτης της κριτικής ομάδας.

Πιάνουμε καλοκαιρινή περίοδο, ασφαλώς δεδομένου ότι αρχίζουν τα πρωταθλήματα, έχουν αρχίσει ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αρχίζει και παίρνει μια ξεκάθαρη μορφή έτσι και το παρεδόσε που λέμε, ποιος μένει, ποιος φεύγει, η εικόνα των ρόστερ, αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχει ακόμη δρόμος για ομάδες για να κάνουν τις κινήσεις τους, για να αποσυμφορήσουν ενδεχομένως το ρόστερ τους, να παραχωρήσουν κάποιους παίκτες. Είναι μια περίπτωση που παραμένει ανοιχτή αυτή του Μπακασέτα, του Τάσου Μπακασέτα, του Διεθνή Μέσου. Υπάρχει κυπριακό δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Ομόνια έκανε μια διερευνητική κρούση προς τον Στέφανο Κοτσόλη, προς τον Παναθηναϊκό δηλαδή, για τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος είναι εκτός πλάνων του Τζέικομπ Νίστρουπ. Δεν έχει ακολουθήσει την προετοιμασία, δεν υπολογίζεται από τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, οπότε είναι λογικό και ο ίδιος να θέλει κάπου να πάει για να παίξει ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά να μην τον έχει στο ρόστερ του, στις τάξεις του και ουσιαστικά να τον πληρώνει χωρίς να τον υπολογίζει. Οι Κύπροι λοιπόν θέλησαν να ενημερωθούν για το τι ζητάει ο Παναθηναϊκός, μόνο για το ποιο είναι το κομμάτι, το μέρος του συμβολίου του που μπορεί να καλύψει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο ο Μπακασέτας, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να καλύψει εξ ολοκλήρου η Ομόνια. Εν πάση περιπτώσει, η πληροφορία, η είδηση είναι αυτή που προκύπτει από το δημοσίευμα κυπριακής ιστοσελίδας, που κάνει γνωστό ότι έκανε μια κρούση η Ομόνια προς τον Παναθηναϊκό.

Λέμε για ποδόσφαιρο, λέμε για μπάσκετ, αλλά έχουμε και στιβό. Σε εξέλιξη, θυμίζω ότι είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Τέταρτη ημέρα της διοργάνωσης, με ελληνικές συμμετοχές και σήμερα. Και αυτή την ώρα εξελίσσεται ο προκριματικός του ακοντισμού ανδρών. Εκεί έχουμε την παρουσία του Τσίτσου. Το βράδυ έχουμε τον τελικό του επικοντό γυναικών με διπλή ελληνική παρουσία. Στεφανίδη Αδαμοπούλου θα διεκδικήσουν εκεί ό,τι περισσότερο μπορούν να διεκδικήσουν στον τελικό του συγκεκριμένου αθλήματος. Παρακολουθούμε βεβαίως και όσον προκύψει κάτι τώρα εδώ στον ακοντισμό θα σας το μεταφέρουμε. Ήδη βεβαίως έχει βάλει τη σφραγίδα του ο Τεντόγλου με το χρυσό μετάλλιο, αλλά δεν εξαντλούνται εκεί οι ελληνικές παρουσίες και περιμένουμε περισσότερα βεβαίως στη συνέχεια αυτής της μεγάλης διοργάνωσης.

Είπαμε κάποια πράγματα για μπάσκετ νωρίτερα, αλλά με αφορμή κάποιες ειδήσεις. Δώσαμε την είδηση που αφορά. Λευτέρη, σε ενδιαφέρει αυτό, πρόσεξε το λίγο. Το παρακαλώ πολύ. Για την περίπτωση του πιτσιρικά του Βασίλη Πουρλίδα, ο οποίος θα μετακομίσει στις ΗΠΑ. Αν άκουσε έτσι, okay, ο Βασίλης Πουρλίδα. Α, εντάξει. Αποκλείω να το διάβασε πριν το πω. Ναι, είχε ακουστεί ότι θα έφευγε, αλλά τώρα πλέον είναι

πιστικό ότι μετακομίζει το παιδί στις ΗΠΑ και βέβαια βλέπουμε ότι είναι μια, όχι μια, απλά μια διέξοδος, αλλά μια από τις βασικές επιλογές παιδιών όπως ο Πουρλίδας, όπως και αρκετοί πλέον άλλοι παιδιών αυτής της ηλικίας που ίσως να μην βλέπουν και προοπτική να παίξουν άμεσα επαγγελματικό μπάσκετ στην Ελλάδα και από την άλλη τους δίνεται η δυνατότητα αφενός να παίξουν μπάσκετ και εισπράττοντας χρήματα, γιατί αυτό μέχρι προτείνως δεν μπορούσε να γίνει στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και πλέον οι ομάδες των κολεγίων όχι μόνο δίνουν λεφτά αλλά δίνουν και καλά λεφτά και αφετέρου να σπουδάσουν. Ο Πουρλίδας λοιπόν μετακομίζει στο North Carolina A&T State, το είπαμε αυτό νωρίτερα. Δώσαμε και την είδηση που αφορά στην επισημοποίηση της απόκτησης του NDIA από τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν είναι το γνωστό North Carolina, αυτό το μεγάλο κολέγιο, αλλά είναι ένα κολέγιο αμερικανικό. Πού παίζουν αυτοί? Είναι πρώτη κατηγορία νομίζω. Πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, πριν από κάποιες ώρες η τουρκική ομοσπονδία ανακοίνωσε τη λίστα των παιχτών που θα βρίσκονται στην προεπιλογή για τα παιχνίδια παραθύρων που ακολουθούν για τα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Σε αυτούς βεβαίως βρίσκεται ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, ο νέος superstar του ΠΑΟΚ. Μέσα σε αυτούς που κλήθηκαν από τον Εργίν Άταμαν είναι και ο Ομέρ Κουτλουάι, ο γιος, για τους πιο παλιούς, ο γιος του Ίμπο Κουτλουάι, που έπαιξε αρκετά χρόνια στα μέρη μας, στη χώρα μας, έπαιξε και με επιτυχία μάλιστα, 2 σεζόν στον Παναθηναϊκό και 1 σεζόν στην ΑΕΚ και μισή θα έλεγα σεζόν στον ΠΑΟΚ, μια δύσκολη τότε περίοδο για τον ΠΑΟΚ που κατάφερε να σωθεί στην τελευταία αγωνιστική. Ο γιος του τώρα είναι ταλαντούχος και κλήθηκε στην εθνική ομάδα των ανδρών. Η Τουρκία, η οποία δεν έχει τα ζόρια τα δικά μας, έκανε το 6 στα 6 στα προηγούμενα παράθυρα, δεν μπορεί να λείψει από το παγκόσμιο του Κατάρ. Από την άλλη πλευρά, αυτό μπορεί να συμβεί και είναι για καλές οι πιθανότητες δυστυχώς να συμβεί για την εθνική μας ομάδα που κουβαλάει 3 ήττες, είναι στο 3-3. Και τα λέγαμε και χθες, αν συμβεί αυτό και δεν είμαστε στο παγκόσμιο του Κατάρ, δεν θα είμαστε ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28, 2 χαμένα καλοκαίρια. Αυτό γιατί δεν προσέξαμε όταν έπρεπε. Το προηγούμενο παράθυρο, δηλαδή, με αποκορύφωμα βέβαια την εντός έδρας ήταν από την Πορτογαλία. Τέλος πάντων, να μην το σκαλίζουμε. Αυτή είναι η κατάσταση και είναι στο χέρι της Εθνικής να την ανατρέψει μέσα από τα επόμενα παιχνίδια και όχι μόνο, αλλά σίγουρα σε πρώτη φάση από τα επόμενα παιχνίδια με την Ουκρανία, θυμίζω, στη Ρίγα. Λετωνία, δηλαδή, θα γίνει το παιχνίδι, προφανώς καταλαβαίνετε τον λόγο, και με την Ισπανία στην Αθήνα.

Όπω Λευτέρη, μόλις διαπίστωσα ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων. Δεν είσαι αριστερόχειρας? Όχι, ούτε κι εγώ. Το πω, πηγαίνει, ο συνειρμός αυτόματα πάει στο μπάσκετ. Και αρρώστια μας, αρούμε. Πεκταράδες που έχουν παίξει αριστερόχειρες στα μέρη μας. Μιλάμε για πεκταράδες τώρα, έτσι. Ο Walter Berry. Ο Ζάρκο Πάσπαγε. Ο Dave Dingram. Ατελείωτη λίστα. Δεν είμαι προετοιμασμένος, έπρεπε να είμαι καλύτερα προετοιμασμένος. Αλλά ράδια στα τρία ονόματα, έτσι, σβέλτα. Τα πιο εύκολα. Και φυσικά υπάρχουν και Έλληνες, ο Διαμαντίδης, αριστερόχειρας. Ωραία. Λοιπόν, τώρα στην επικαιρότητα της πόλης, αφού πήγαμε στο μπάσκετ έτσι και αλλιώς, ξέχωρα από αυτή την υπόθεση με τον Βασίλη Πουρλίδα, είπαμε και για τον Τζέντι Όσμαν, για τον ΠΑΟΚ. Στον Άρη περιμένουμε πια να δούμε, όχι αν θα έλεγα, αλλά το πότε θα γίνει παίκτης του Άρη ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Θα είναι έκπληξη το να μην παίξει τον Άρη ο Θανάσης. Δεν ακούγεται κάτι διαφορετικό έτσι κι αλλιώς. Τώρα για ποιο λόγο έχει πάει πίσω, υποθέτω ότι τώρα που θα βρίσκεται και στην Ελλάδα, αφού έχει κληθεί στην εθνική ομάδα, μπορεί και να τρέξει πιο γρήγορα το πράγμα, έτσι, παρουσία και του ζήσει στην εθνική, παρουσία και του Σπανούλη προφανώς, όχι για να τον πείσουν, αλλά για να τελειώσει το πράγμα. Τώρα με τον Θανάση κλείσει και το ρόστερ, δεν μπορώ να το πούμε με βεβαιότητα, γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι από τη στιγμή που αποχώρησε ο Αμίν Νουά, δημιουργήθηκε χώρος έτσι, για έναν ακόμη ξένο, για κάτι ακόμη, όχι όμως με τα χαρακτηριστικά του Νουά, αλλά ένα παίκτη ίσως στο 3. Δεν προκύπτει επί του παράδοσης κάτι και θα λέγω ότι μέχρι ένα σημείο είναι και λογικό. Θα το έβαζα στην ίδια εξίσωση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που θα μπορούσε ή μπορεί να βάλει κάτι ακόμη στο ρόστερ του, θα μπορούσε να βάλει κάτι ακόμη στο 3-4 με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά σε ομάδες με το βάθος που έχουν δημιουργήσει τώρα οι δύο ομάδες της πόλης, από τη στιγμή που έχουν καλύψει ουσιαστικά τις ανάγκες τους, το κάτι περισσότερο με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορεί να προκύψει τώρα, μπορεί να προκύψει και μετά από ένα μήνα, μπορεί να προκύψει και από τη στιγμή που θα αρχίσει η σεζόν. Δεν υπάρχει λόγος να πάρεις παίχτη απλά για να πάρεις παίχτη όταν έχεις γεμίσει. Και το λέω αυτό με αφορμή τώρα αυτή την κουβέντα για το αν θα κάνει κάτι ακόμη ο Άρης πέραν του Θανάση Αντετοκούνμπο. Θυμίζω ότι αρχίζει η προετοιμασία την επόμενη Τρίτη ο Άρης. Δευτέρα, Τρίτη οι εξετάσεις και Τρίτη το απόγευμα νομίζω θα γίνει και η πρώτη προπόνηση. Ο Τσίτσος τώρα σε μια προσπάθεια στο Ακόντιο. Έχει κάνει 75-59 και 71-02. Το βλέπω ικανοποιημένο. Θα δούμε και η μέτρηση τι θα δείξει. Αν θα είναι καλύτερη η ρήψη του από το 75-59 της πρώτης προσπάθειάς του. Τη βλέπουμε σε επανάληψη. Αναλαμβάνω είναι το 80-95. Πάρα πολύ καλή η βολή του Τσίτσου. Το Ακόντιο Ανδρών. Ξεπέρασε τα 80 μέτρα, 80-95 και να δούμε πού τον κατατάσσει τώρα στα προκριματικά του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Πάντως είναι ικανοποιημένος, το βλέπω πανηγυρίζει. Έλεγα λοιπόν για τον Άρη ότι αρχίζει την επόμενη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ άρχισε βεβαίως χθες και μάλιστα έδωσε αφορμές ο Τρινκέρι με την ομιλία του προς τους παίκτες, αφορμές για αναγνώσεις, έτσι, για να διαβάσουμε τα λόγια, όσα τουλάχιστον δημοσίευσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ήταν κλειστή η πρώτη προπόνηση. Αυτή η ατάκα λοιπόν προς τους παίκτες, ότι είστε εδώ οι παίκτες που ήθελα, είναι προφανώς ενδεικτική πρώτον το ότι ο Τρινκέρι έχει τον τρόπο του να κερδίζει τους παίκτες, να χτίζει τις σχέσεις του με τους παίκτες, παρότι έχει τη φήμη του προπονητή που πιέζει πολύ τους παίκτες του και επιβάλλει την πειθαρχία, παρόλα αυτά έχει και τον τρόπο του να τους κερδίζει και νομίζω ότι έκανε ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση χθες
σε αυτή την πρώτη ομιλία, λέγοντας ότι είμαι ευγνώμων για τους, για το ότι έχω εδώ τους παίκτες που ήθελα. Για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ένα ακόμη νεότερο στοιχείο είναι αυτό που έδωσε η Παρτίζαν σήμερα. Μια ανακοίνωση που έκανε γνωστό το πρόγραμμα κάποιων φιλικών της και σε αυτά εντάσσεται το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αθήνα. Δηλαδή, ήταν γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο τουρνουά και στην πραγματικότητα, μάλιστα, θα γίνει και η πρώτη ελληνική ομάδα, εκτός προφανώς του Παναθηναϊκού, που θα αγωνιστεί στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Και σήμερα η Παρτίζαν έκανε γνωστό ότι θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στις 18 Σεπτεμβρίου. Στην πρώτη ημέρα, δηλαδή, του συγκεκριμένου τουρνουά, μένει να δούμε ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν, ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα του τουρνουά. Και βέβαια, ανάλογα με τα αποτέλεσμα της πρώτης ημέρας, θα καθοριστεί το πρόγραμμα της δεύτερης, της 20ης Σεπτεμβρίου. Θα είναι και ο τελευταίος σταθμός των παιχνιδιών προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, που θυμίζω ότι αρχίζει τα φιλικά του σε 9 μέρες, έτσι, με την TFT Σκοπίων στη Θεσσαλονίκη, 22 του Αυγούστου. Θα παίξει στη συνέχεια. Θα πάει μάλλον στη συνέχεια στο Μέτσοβο για μία εβδομάδα. Εκεί θα δώσει δύο παιχνίδια, 29 Αυγούστου με το Περιστέρι, 31 Αυγούστου με τους Βίκος Falcons. Παιχνίδι το οποίο θα είναι ανοιχτό για τον τύπο και μένει να δούμε αν θα είναι ανοιχτό και για τον κόσμο, αν υπάρχει η δυνατότητα αυτή βέβαια. Θα ακολουθήσει το ταξίδι στην Ιταλία για τον ΠΑΟΚ, που θα παίξει στο τουρνουά του Ούντινε 5 και 6 Σεπτεμβρίου με Ρέτζιο Εμίλια, Νάπολη και Ούντινε. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το πρόγραμμα των αγώνων. Και μερικές μέρες μετά, στις 12 Σεπτεμβρίου, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Μιλάνο, ένα ακόμη πολύ ισχυρό τεστ. Στην Μπιέλα θα γίνει αυτό το παιχνίδι, 6 το απόγευμα της 12ης Σεπτεμβρίου, πριν αγωνιστή στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, είπαμε 18 του μήνα με την Παρτίζαν και στις 20 του μήνα, 20 Σεπτεμβρίου, θα αγωνιστεί είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με την τέταρτη ομάδα που θα μπει σε αυτό το τουρνουά. Προφανώς έχει προκύψει, απλά ακόμη ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για αυτό το τουρνουά. Κάποια στιγμή είχε προκύψει η σκέψη, η πρόθεση του Παναθηναϊκού να κάνει κάποιο παιχνίδι στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό στάδιο, σαν αυτό που έκανε δηλαδή πέρσι η Παρτίζαν, παίρνοντας με τον ΠΑΟΚ σε ανοιχτό γήπεδο, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Το έχει ξανακάνει αυτό η Παρτίζαν. Να έκανε κάτι και ο Παναθηναϊκός στο δικό του τουρνουά, αλλά τώρα αυτό είναι κάτι που μένει να φανεί, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από τους πράσινους.

δύο ακόμη μπασκετικές ειδήσεις έχουν προκύψει. Ο Μάρκο Πετσάρσκι, που πέρασε την περασμένη σεζόν στην ΑΕΚ, δεν έπεισε, δεν έδειξε πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Μετακομίζει στην Τουρκία. Συμφώνησε για να παίξει με την Μέρκεζε Εφέντη. Εκεί θα παίξει ο Πετσάρσκι, θυμίζω, ο γιος του Μύρο Πετσάρσκι, που έπαιξε στην Ελλάδα και με τον Άρη αρχικά και με τον Παναθηναϊκό στην συνέχεια. Αλλά ο γιος του δεν κέρδισε δεύτερο συμβόλαιο στην τη χώρα μας, παρότι έχει ελληνικό διαβατήριο. Και μια ακόμη είδηση αφορά στην Τενερίφη. Η Τενερίφη, η οποία θυμίζω ότι μετά από μια σταθερή παρουσία στο BCL δεν έλειψε από καμία διοργάνωση το Basketball Champions League, θα παίξει τώρα στο EuroCup, μεταπίδησε δηλαδή από τις διοργανώσεις της FIBA σε αυτές της EuroLeague και μάλιστα έκανε και αλλαγή στο μπάγκο της μετά από 8 χρόνια. Ο Τσούς Βιντορέτα αποχώρησε, ο Γιάκα Λάκοβιτς τώρα πήρε την θέση του. Η Τενερίφη λοιπόν απέκτησε έναν πολύ έμπειρο παίκτη που πέρασε για λίγο και από την Ελλάδα, τον Άρτουρς Κούρουξ, ο οποίος έπαιξε τα τελευταία 2 χρόνια στην Μπρεογκάν, μετακομίζει στην Τενερίφη, Λετωνός διεθνής γκάρτ, γεμάτες σεζόν και στην Ισπανία αλλά και στη EuroLeague έχει παίξει 70 παιχνίδια, έκανε ένα πέρασμα πολύ σύντομο από τον Προμηθέα, τώρα πια θα παίζει στην Τενερίφη.

0: Δυστυχώς τώρα έχω εικόνα μπροστά μου τηλεοπτική από την κατάσταση στην Σίβηρη και δεν είναι καθόλου καλή. Ακούσαμε δύο φορές νωρίτερα τον Χρήστο Στεφανή, τον ακούσατε και νωρίτερα βεβαίως στη Σέντρα με τον Γιώργο Μάντζιο. Θυμίζω ότι είχε στο 112 για απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής και βλέπω ότι οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε σπίτια. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλή η εικόνα. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα περιοριστεί η φωτιά, αλλά βλέπω οι καπνοί έχουν γίνει πολύ πυκνοί. Ένα μαύρο σύννεφο έχει κυριαρχήσει. Δυστυχώς καθόλου ωραία εικόνα σε ένα πολύ όμορφο, ένα υπέροχο τοπίο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Πολυτεχνείο 23 και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε στο 18133 έχοντας την άδεια της κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί θα φροντίσουν για όλα. Θα σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό όχημά σας με ασφάλεια και σιγουριά.

Μόλις τώρα η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αρχίζει ουσιαστικά η δουλειά την επόμενη εβδομάδα, όπως και ο Άρης δηλαδή. Δευτέρα και Τρίτη οι παίκτες θα υποβληθούν ένα γκρουπ σε ιατρικά και εργομετρικά. Τη Δευτέρα όμως θα μπουν και στο γήπεδο ώστε να αρχίσουν κανονικές προπονήσεις σε πλήρους ρυθμούς, δηλαδή από την Τετάρτη. Και στη συνέχεια, 31 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι με αντίπολο τον Άρη και κλεισμένο των θυρών στο Παλέ. 5 Σεπτεμβρίου ο Ηρακλής θα παίξει με την ΚΒ Μπάξιμι από το Κόσοβο στο Ιβανόφιο. 6 Σεπτεμβρίου θα παίξει με την ΑΕΚ Λάρνακας. Σε δύο μέρες, δηλαδή σε δύο ημέρες, δύο φιλικά παιχνίδια. Στη συνέχεια, όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής, η ομάδα θα συμμετέχει στο τουρνουά που θα διοργανώσει η CS Βαλκαία 1924, στη Ρουμανία δηλαδή. Δύο παιχνίδια, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, με την ομάδα της Βαλκαία και την Μπόρατς Τσάτσακ από την Σερβία. Επαναλαμβάνω, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει μία εβδομάδα μετά, στις 19 Σεπτεμβρίου, ένα παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας και κλεισμένων των θυρών στο Ιβανόφιο, και ακολούθως ο Ηρακλής θα συμμετέχει στα Μαυροσκούφια στο Ιβανόφιο, θα παίξει με τον Άρη στις 20 Σεπτεμβρίου και με ομάδα που δεν έχει προκύψει ακόμη, δεν ανακοινώθηκε ακόμη, θα συμβεί αυτό τις επόμενες ημέρες, θα παίξει στις 22 Σεπτεμβρίου, και η Αυλαία θα πέσει 26 Σεπτεμβρίου με ένα παιχνίδι κόντρα στον Κολοσσό. Αυτό είναι το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει ο Ηρακλής. Επαναλαμβάνω, αυτό το πρόγραμμα ανακοινώθηκε πριν από λίγο με μία διευκρίνηση, έναν αστερίσκο, ότι στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Ηρακλής και ποια φιλικά θα διεξαχθούν παρουσία κόσμου, δηλαδή ποια θα μπορέσει ο κόσμος του Ηρακλή να παρακολουθήσει στο Ιβανόφιο, γιατί όπως ανέφερα κάποια θα γίνουν και κλεισμένων των θυρών.

0: κάνει δηλώσει ο Τσίτσος τώρα για την προσπάθειά του στο Ακόντιο, να το ακούσουμε.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
2: Δεν το κλειδώνουμε ακόμα.
1: Όχι, όχι.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πιο παράλογο αυτή τη στιγμή να μένεις εκτός τελικού από το να μπεις, που είναι το απολύτως φυσιολογικό. Σημασία έχει ότι έβγαλες έναν αγώνα τον καλύτερο της καριέρας του. Να πω την αλήθεια ότι συζητούσαμε νωρίτερα όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι που είναι εδώ, που είναι αρκετοί, ότι περιμέναμε από σένα σήμερα μια μεγάλη βολή από όσα έχουμε δει τελευταία και από όσες πληροφορίες έχουμε πάρει από το περιβάλλον σου.
1: Η φετινή χρονιά πάει αρκετά καλά. Δηλαδή είχα αρκετά καλούς αγώνες. Και εγώ περίμενα μια μεγάλη βολή πάλι πάνω από το 80. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να αγωνιστώ και μεθαύριο, να βάλω μια παρόμοια επίδοση.
2: Τι έχει αλλάξει, Δημήτρη, φέτος και βγαίνουν αυτές οι βολές που τις βλέπαμε και πέρυσι να τις πλησιάζεις, αλλά φέτος σαν αρχίζεις, σαν να δίνεις την αίσθηση ότι πας να σταθεροποιηθείς πια σε αυτό το 80-συν.
1: Το αγώνισμά μας είναι πολύ τεχνικό. Εγώ πριν 3 χρόνια είχα ένα τραυματισμό, έμεινε εκτός ένα χρόνο. Μετά τον επόμενο σιγά σιγά ξεκίνησα πάλι να βρίσκω λίγο ρυθμό. Πέρσι λίγο καλύτερα. Φέτος νομίζω ότι ξανά είμαι στα παλιά μου που έριχνα καλά.
2: Συνειδητοποιείς, ξαναλέω, δεν το κλειδώνουμε. Συνειδητοποιείς ή θέλεις να τα αφήσεις λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σου τον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα είναι ο πρώτος σου.
1: Μακάρι να είμαι στο τελικό. Περιμένω ακόμα το άλλο γκρουπ. Περιμένω, ναι, δεν θέλω. Θεωρώ πως θα είμαι, απλώς εντάξει.
2: Ωραία, το κατανοώ. Δεν μπορούμε πραγματικά να πούμε κάτι περισσότερο. Συγχαρητήρια για αυτή την εμφάνιση. Συγχαρητήρια για το 80-95. Μπράβο που επιβίωσες στην τρίτη και τελευταία προσπάθεια. Τίποτα μπράβο. Δεν ήταν.
0: Μπράβο στον Δημήτρη Τσίτσο. Τον ακούσαμε να κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ2 ζωντανά. 80-95, το περιγράψαμε νωρίτερα όσο εξελίσσονταν αυτή η προσπάθειά του, που λογικά θα του δώσει θέση στο τελικό του αγωνίσματος στο Ακόντιο. Αλλά θα πρέπει να γίνει και ο δεύτερος προκριματικός γύρος, γιατί έτσι λειτουργεί το συγκεκριμένο άθλημα με τις επιδόσεις. Αλλά με αυτή την επίδοση δεν μπορεί να μείνει εκτός τελικού ο Τσίτσος, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε στο τελικό του Ακόντισμού. Θυμίζω, επαναλαμβάνω μάλλον, το βράδυ έχουμε τον τελικό γυναικών στο επικοντό με διπλή παρουσία, με την παρουσία δηλαδή της Στεφανίδη και της Αδαμοπούλου. Θυμίζω, μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.

Δυστυχώς το λέγαμε και λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό, στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Μας περιέγραφε την εικόνα ο Χρήστος Στεφανής, που τον ακούσαμε δύο φορές στην εξέλιξη της εκπομπής, αλλά η εικόνα όπως περιγράφεται απέχει πολύ από αυτήν που έχουμε μπροστά μας πια από το τηλεοπτικό δέχτη στη Σίβηρη, έτσι. Είναι ανεξέλεκτη φωτιά στη Σίβηρη. Εκενώθηκαν η Σίβηρη, η Φούρκα, η Παπακυρίτσι, και όπως αναφέρουν συνάδελφοι που κάνουν επιτόπου το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν συγκεντρωθεί στην παραλία της Φούρκας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας στη Θεσσαλονίκη, στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Πολύ άσχημη εικόνα δυστυχώς, σε ένα υπέροχο μέρος. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και σχεδόν έχουμε συμβιβαστεί πια με αυτήν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εσείς θα ενημερώνεστε διαρκώς εδώ από το Μετρόπολης 95 και 5, από το Χρήστο Στεφανή, που επαναλαμβάνω ότι είναι επιτόπου, είναι εκεί, στη Σίβηρη Χαλκιδικής, και μας ενημερώνει διαρκώς για το πώς εξελίσσεται η φωτιά, με την ελπίδα ότι πριν σκοτεινιάσει, πριν πέσει η νύχτα, γιατί προφανώς εκεί δεν θα μπορούν οι επίγειες δυνάμεις να έχουν την αρρωγή των εναέριων μέσων. Ελπίζουμε μέχρι τότε λοιπόν να έχει περιοριστεί κάπως η φωτιά, που πάντως με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε, δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Σίβηρη.

δρόμος από την Κασάνδρεια προς την Σίβηρη είναι κλειστός. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να περάσει πια από την περιοχή. Εκενώνονται χωριά. Διαβάζουμε και κάτι, το ότι οι κάτοικοι που φεύγουν από τα μέρη, γιατί αυτό του ζητήθηκε από τις αρχές και με ένα δεύτερο 112, βρίσκονται στην παραλία της Φούρκας. Ελπίσουμε να μην επεκταθεί η φωτιά. Βλέπω στο διαδίκτυο ότι η εικόνα της φαίνεται ακόμη και από το νέο Μαρμαρά. Από το Ποσίδι φαίνεται ο καπνός. Δυστυχώς έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Καλύψει τον ουρανό. Δηλαδή τα πλάνα που βλέπουμε τα τηλεοπτικά δείχνουν να έχει γίνει η ημέρα νύχτα από τον καπνό. Λοιπόν, εμείς είμαστε αναγκασμένοι παράλληλα να βλέπουμε το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Είπαμε και νωρίτερα ότι η φωτιά έχει φτάσει πια στα σπίτια, καίγονται σπίτια, αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες στην περιοχή αυτή.

Διαβάζω για καταγγελίες κατοίκων ότι από τη μια, βεβαίως, προφανώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, οδηγούνται στην εκένωση των περιοχών οι κάτοικοι, αλλά από την άλλη πλευρά αυτή η έξοδος γίνεται με τα οχήματα, με τα αυτοκίνητα, με πολύ μεγάλη δυσκολία, αφού υπάρχει ένας δρόμος διαφυγής επί της ουσίας. Και έτσι το αντιλαμβάνεστε, έτσι, με αυτή την κατάσταση και προσπαθώντας να διαφύγεις και έχοντας το μυαλό σου και πίσω στην περιουσία σου ενδεχομένως, αν δεν μιλάμε για τουρίστες, είναι προφανές ότι δημιουργείται και εκνευρισμός και πιέζονται περισσότερο οι κάτοικοι. Έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί στην κυκλοφορία, στο δρόμο διαφυγής των κατοίκων. Αλλά το βασικότερο τώρα πια είναι να μην κινδυνεύσουν ζωές σε κάθε περίπτωση και δευτερευόντως να σωθούν τα σπίτια, οι περιουσίες των κατοίκων και το δάσος εκεί, να περιοριστεί όσο γίνεται γρηγορότερα η φωτιά. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι είμαστε και αναγκασμένοι, βεβαίως, παράλληλα με αυτό που προσπαθούμε να περιγράψουμε, και βεβαίως προτίσω μας βοηθάει σε αυτό ο Χρήστος Στεφανής. Βλέπω και τα ενιαία ένα αέρα μέσα να επιχειρούν να δώσουν λύση, να σβήσουν τη φωτιά, να περιορίσουν τη φωτιά σε πρώτη φάση. Είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε παράλληλα όμως και την αθλητική επικαιρότητα εκ των πραγμάτων. Έλεγα για μπάσκετ, είπαμε για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, δώσαμε την είδηση για τον Μπουρλίδα, δώσαμε το πρόγραμμα της προετοιμασίας και των φιλικών αγώνων του Ηρακλή που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, και τη μεταγραφή του Ολυμπιακού με τον NDI. Χθες προέκυψε μια είδηση που αφορά συνολικά το μπάσκετ και μιλάμε για την αποχώρηση από την ενεργό δράση ενός πολύ σημαντικού παίχτη του NBA, του Russell Westbrook, μετά από 18 χρόνια καριέρας. Ο Westbrook με πολύ μεγάλες επιτυχίες, με ένα πολύ ξεχωριστό αγωνιστικό στυλ, και παρότι προκάλεσε το ενδιαφέρον 4 ομάδων του NBA, όπως γράφουν στις ΗΠΑ, δεν συμφώνησε με κάποια από αυτές και αποφάσισε να αποχωρήσει, έχοντας στο βιογραφικό του έναν τίτλο MVP της σεζόν 2016-17, 9 φορές συμμετείχε στο All-Star Game, ήταν 9 φορές All-Star, τις καλύτερες πεντάδες, 2 φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, είναι 5ος στις ασίες στην ιστορία του NBA, μέλος της λίστας των 75 κορυφαίων όλων των εποχών και κορυφαίος στα triple-double figure, ήταν το σήμα κατά τεθέν του παιχνιδιού του Russell Westbrook, οι διψήφιες επιδόσεις δηλαδή σε 3 διαφορετικές κατηγορίες. Και μάλιστα ξέρετε ότι οι Αμερικανοί τα στατιστικά τα έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, έχουν στατιστικά για τα πάντα. Ο Westbrook είναι αποσύρεται όντας πρώτος σε triple-double figure τόσο με τους Oklahoma City Thunder όσο και με τους Washington Wizards, και πρώτος σε triple-double figure μεταξύ των παιχτών που προέρχονταν από τον μπάγκο. Δηλαδή έμπαινε από το μπάγκο στο παρκέ και έφτανε σε triple-double. Πρώτος και σε αυτό, και πρώτος βεβαίως κυρίως στην συνολική λίστα αυτών των επιδόσεων. Το όνομα του με κάποιο τρόπο έπαιζε για την Ευρώπη, μήπως θα μπορούσε να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι, να τον δούμε στα μέρη μας να παίζει στην Ευρώπη, αλλά προφανώς δεν το είχε στο μυαλό του, δεν τον έπιθε αυτή η προοπτική. Θα ήταν ωραίο να δούμε τον Westbrook να παίζει στην Ευρωλίγα και πιστέψαμε ότι θα κατάφερνε μια χαρά, κάτι παραπάνω από μια χαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λογικό, νομίζω, παίκτες αυτού του επίπεδου, οι περισσότεροι παίκτες αυτού του επίπεδου να μην το έχουν εύκολο έτσι ως επιλογή το να αφήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να παίξουν στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο να το κάνει? Σίγουρα όχι για λόγους οικονομικούς. Τώρα αν έχει την ανάγκη να παίξει μπάσκετ, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα το έκανε παίζοντας
στο NBA αφού υπήρχε ενδιαφέρον για αυτόν. Οπότε κάπου εδώ τελειώνει η διαδρομή του Russell Westbrook, που η αλήθεια είναι ότι τον τρόλαραν πολύ κατά διαστήματα για την αδυναμία του στο σούτ, αλλά την κάλυπτε με άλλους τρόπους και γι' αυτό έκανε και μεγάλη καριέρα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε από ό,τι πληροφορούμαστε στο Βέλγιο. Και βεβαίως θα ακούσετε λεπτομέρειες από τον Γιώργο Ζαέρη σε λίγο, μέσα από την εκπομπή Τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα, και για το θέμα του Κωνσταντέλια, το πώς εξελίχθηκε, και βεβαίως για τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει ο Αλέσιο Λύση το παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κωνσταντέλιας θα είναι στο αρχικό σχήμα, παρά αυτή την σχετική ταλαιπωρία που υπέστη, έτσι, και την ψυχολογική πίεση που βρέθηκε για μία μέρα ουσιαστικά, και παρότι αναγκάστηκε να κάνει μόνο το ταξίδι, ο ΠΑΟΚ προφανώς δεν έχει την πολυτέλεια να παίξει ένα παιχνίδι όπως αυτό, με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αγώνα με την Anderlecht, χωρίς τον κατά τεκμήριο ποιοτικότερο παίκτη του, τον παίκτη που έχει το απρόβλεπτο, που έχει την ικανότητα από το τίποτα να δημιουργήσει τη σπίθα, να δημιουργήσει τη φάση που θα δώσει γκολ στον ΠΑΟΚ. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί το παιχνίδι ο Λύση, πώς θα το διαχειριστεί συνολικά ο ΠΑΟΚ.

λέγαμε νωρίτερα για το θέμα που περισσότερο με τη μορφή ποιμών, σεναρίων μπορεί να προκύψει για τον Ολυμπιακό σε σχέση με το μπάγκο του, με τον Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει όμως και ένα μεταγραφικό ζήτημα που προκύπτει τις τελευταίες ώρες στον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται ότι έχει καλές πιθανότητες να κάνει μια κίνηση με ποδοσφαιριστή, βασικό μάλιστα ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, αποκτώντας τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο ποδοσφαιριστής σύμφωνα με πληροφορίες από την Κολομβία είναι φοιτικός το να έρθει στην Ελλάδα να παίξει στον Ολυμπιακό και να βρεθεί ο τρόπος να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και στα οικονομικά και βέβαια η πλευρά της ομάδος του. Μιλάμε για το βασικό οκτάρι της εθνικής ομάδας της Κολομβίας που ανήκει σε Ρασίκ Σαντάντερ, όμως παίζει μάλλον στην Ισπανία, στην La Liga 2, και μάλιστα αναδείχθηκε κορυφαίος μέσος της δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία παίζοντας με την Ρασίκ Σαντάντερ. Το ποσό που λέγεται ότι ζητούν οι Ισπανοί για να τον παραχωρήσουν μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια, πολλά λεφτά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το ρεπορτάζ, το σενάριο που αφορά στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα.

0: Οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής, να δώσουμε μια ακόμη είδηση. Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, ο Βόλος έκανε δικό του ένα ποδοσφαιριστή που τον ξέρουμε πολύ καλά στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέσκ Ρεγκής, του ποδοσφαιριστή που έπαιξε για 6 χρόνια στον Αστέρα της Τρίπολης. Βέβαια στην περασμένη σεζόν έπαιζε στην Τουρκία, στην Βανσπορ. Τον έκανε δικό του ο Ολυμπιακός Βόλου. Ανακοινώθηκε, όχι Ολυμπιακός Βόλου, διορθώνω, ο Βόλος. Νούπουσου, ναι, μπασπίνε.
1: Δευτέρα, 9 η ώρα βράδυ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Σέρες, Ηρακλής Βόλος, κύπελο, πρεμιέρα.
0: 9 η ώρα το βράδυ, θα μου πεις, έχει ζέστη.
1: Ναι, Σέρες, 30 ευρώ εισιτήριο.
0: Τι έγινε? Σοβαρά μιλάς?
1: Αλήθεια σου λέω, ναι. Χθες ανακοινώθηκαν επίσημα.
0: Παιχνίδι κυπέλου, πρώτη φάση είναι εδώ, τι είναι, δεύτερη?
1: Είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος. Όποιος κερδίσει ή όποιος πάρει την πρόκληση πάει στη League Phase του κυπέλου. Και το περιμένουν έχουμε, οι πέντε, έχουμε 11 ζευγάρια.
0: Και το έχει ορίσει 30 ευρώ. Εντάξει. Ελεύθερη αγορά είμαστε. Ο καθένας μπορεί να. Ελλαδάρα, ναι. Δεν είναι άδικο.
1: Εντάξει, τα διαρκείας προφανώς είναι ένα μήνυμα για τον κόσμο για να πάρει διαρκείας. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Δεν συμφωνώ βέβαια.
0: Καλά, δεν είναι λογική. Διαρκείας μπορεί να μην παίρνει γιατί δεν έχει την ικανότητα να την οικονομική δυνατότητα.
1: Σε ουδέτερη δυνατότητα. Είναι εκτός έδρας, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Λοιπόν, να ανακοινώσει το Ρεγκής,
0: Ναι, το Ρεγκής.
1: Δεν ξέρω αν θα παίξει αυτό. Εντάξει, μπορεί να παίξει κιόλα.
0: Ξέρει πάντως το ελληνικό ποδόσφαιρο καλά. Αυτό έλεγα.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Έλεγα ότι θα περιμένουμε ρεπορτάζ, έτσι. Θα ακούσουμε και τον Γιώργο Ζαΐρη, υποθέτω, από το Βέλγιο.
1: Έχει πολλά.
0: Έφτασε
1: έχει.
0: Και ο Κωνσταντέλιας, αλλά δυστυχώς δεν
1: είναι. Ξενοδοχείο.
0: Έχουμε αρκετή, περιμένουμε αρκετή ενημέρωση όσο γίνεται από τον Χρήστο, τον Στεφανή που είναι εκεί, από τη Σίβερη, γιατί βλέπεις ότι είναι πολύ άσχημη η εικόνα από τη φωτιά στην
1: περιοχή. Ναι, είναι πολύ άσχημη η εικόνα. Και υπάρχουν και 112 και όπως βλέπεις, μαύρη καπνή, είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Έχει σπάσει την περιοχή, δυστυχώς.
1: Υπάρχει και αθλητική ειδησιογραφία, μπόλικη, θα την κάνουμε τη σούμα για ένα δίωρο, 5-7. Και φυσικά όσα συμβαίνουν στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη.
0: Βέβαια.
1: 112, τον κόσμο που στη σκιώνει από ό,τι διάβασα. Αλλά...
0: Καλή δύναμη στους κατοίκους και στους τουρίστες που είναι εκεί, αλλά κυρίως στους κατοίκους γιατί κατά βαθμό εκεί είναι οι ζωές τους, εκεί είναι τα σπίτια τους, εκεί είναι οι περιουσίες τους. Καλή δύναμη και εύχομαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα να τελειώσει αυτή η περιπέτεια στην περιοχή και στη Χαλκιδική. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω εγώ. Ευχαριστώ και τον Ελευθέρη Χατζη Παντελίδη για την υποστήριξη και τις μουσικές επιλογές και τον Κωνσταντίνο Χατζη Γεωργίου νωρίτερα. Ο Γιώργος Πετρίδης θα ήταν στο μικρόφωνο το τελευταίο δίωρο. Παραδώσαμε ήδη σκυτάλη στο Δημήτρο Μπαρμπαρέλα.
1: Άρα δεν θα μείνεις δηλαδή για ακόμα ένα δίωρο στην εκπομπή, έτσι?
0: Όχι, αλλά μπορώ να συνδράμω αν θες, να με βγάλεις να μιλήσω εγώ ό,τι θες. Τι, μια ώρα. Λευτέρη προηγήθηκε μια ώρα στο YouTube. Με το που έκλεισα το YouTube ήρθα εδώ. Πώς να αντέξω από το πρωί. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Τρίταρ Τρεφιόρι 0-0. Δύο γκολ ήδη στα πρώτα 13 λεπτά. Σενγκάλεν, Σερίφ Τιρασπόλ 1-1. Σκεντίγια Χιμπέρνια 0-0.

Αγκύρ Βολσουνγκόρ, αυτό είναι η Ισλανδία, θα αφήσουμε καλύτερα γιατί κανείς δεν ασχολείται σήμερα με δάφτα. Αυτά είναι όλα τα αποτελέσματα έως τώρα. Παναλαμβάνω, σε κάνα τεταρτάκι θα έχουμε το Anderlecht PAOK και περιμένω όπου να είναι τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό για ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά στο σημερινό παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά στην εντεκάδα του ΠΑΟΚ, έχουμε πολλά να πούμε, λίγο να δώσει και το σχόλιο του. Ο Αντίνος ο Πετρωτός, δεν περιμέναμε και πολλά βέβαια από την εντεκάδα. Είναι η γνωστή εντεκάδα αυτή που είχαν αναφέρει και τα παιδιά εδώ του ρεπορτάζ όλες αυτές τις ημέρες, οπότε με αυτήν κατεβαίνει και ο Λύση. Ο Λύση, ο οποίος προτίμησε και πάλι τον πιτσιρικά του Μύθου αντί του Γερεμέγεφ, ο οποίος σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται θα αφήσει τον ΠΑΟΚ για να έρθουν δύο άλλοι παίκτες στον ΠΑΟΚ. Πολλά ονόματα έχουν ακουστεί τελευταία. Προσωπικά δεν μπαίνω σε τέτοιες φάσεις να σχολιάσω, γιατί μου είπαν πολλά παιδιά και χθες και σήμερα. Να πω δύο λόγια. Δεν πρόκειται να πω τίποτα από αυτού του θέματος, εάν και εφόσον δεν οριστικοποιηθεί κάποια ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά παίκτη. Έχω βαρεθεί να ψάχνω παίκτες και ονόματα τα οποία φέρονται δεξιά-αριστερά και στο τέλος να μην προκύπτει κάτι και να χάνω τις ώρες με τις ατελείωτες για παίκτες, για στιγμιότυπα και τα λοιπά, να δω αντιδράσεις, χαρακτηριστικά και τα λοιπά. Οπότε μόνο όταν ανακοινωθεί παίκτης τότε θα το συζητήσουμε μια χαρά.

0: deixa mendigando um sorriso.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω για τους δύο φίλους και τα παιδιά που δεν έχουν ακούσει την 11η του ΠΑΟΚ ακόμα. Ο Γιώργος Παυλένκα θα είναι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Κένι δεξιά, Μπάμπα αριστερά καλώς τον. Ελουστόντο και Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας. Ζαφίρης και Σάντα Μαρία θα αποτελέσουν το δίδυμο στα χαφ πίσω από τον Κωνσταντινίδη. Από τον Κωνσταντινίδη λέω, από τον Κωνσταντέλια. Δεξιά ο Ανδρέας ο Ζίφκοβιτς. Αριστερά το ξαδερφάκι μου ο Τάισον, κορυφή. Ο Ανέστης, ο Μύθου. Για τους Βέλγους δεν θα πω τίποτα, γιατί ούτως ή άλλως δεν ξέρετε και τους παίκτες. Οπότε είμαστε μια χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Κωνσταντίνο Πετρωτό. Καλησπέρα, Γιάντα.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Δεν είχαμε εκπλήξει ό,τι αφορά στην ενδεκάδα, έτσι.
1: Μία αλλαγή έχει σε σχέση με το μάτς. Ο Μπάμπα αντί του Γκόμες. Και μία αλλαγή έχει και
0: στο κέντρο της άμυνας που είχαμε αποβληθέντα με τρεις κίτρινες κάρτες στο.
1: Ναι, εντάξει, λέω από αυτές που μπορεί να αλλάξει. Έτσι, ναι, ο Ριστό του ήταν αναμενόμενο γιατί δεν μπορούσε να παίξει ο Χατζηδιάκος. Και μία αλλαγή έχει και ο. Βίτορ Μπρούνο, ο προπονητής της Άντερλεχτ, στην ενδεκάδα έχει βάλει αριστερό εξτρέμ τον Έγκα Κάνα αντί του Σέκε. Αχα. Αν θυμάσαι το πρώτο μάτς, οι υπόλοιποι είναι ίδιοι. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για τις ενδεκάδες που είχαν παίξει και στο πρώτο παιχνίδι. Προφανώς τον Μπάμπα τον βάζει και το είχε πει και ο Γιώργος Ζαΐρης το μεσημέρι, έτσι που τον άκουγε και στην Πολιτεία που συζητήσαμε και στις εκπομπές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι σέντρες που πήρε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς δεν ήταν καλές. Ναι. Παρότι έπαιξε και κάνα μισάωρο με δύο φορ, τα γεμίσματα δεν ήταν ποιοτικά. Ίσα-ίσα ένα γέμισμα που έγινε απειλητικό με μια σέντρα μέσω ύψους είχε γίνει από τον Μπάμπα. Άρα ποντάρει νομίζω στην επιθετική ποιότητα.
0: Ακόμα και όταν έβαλε δεξιά Κωνσταντέλια αριστερά Ζήφκοβιτς, πάλι δεν είχε.
1: Εκεί δεν. Ναι. Γιατί είχε απενεργοποιηθεί ο Κωνσταντέλια. Για μένα είναι πολύ βασικό ο ΠΑΟΚ να πατήσει την μπάλα κάτω, γιατί εκεί έδειξε ότι μπορεί να κάνει ζημιά στην Άντερλεχτ. Και εκεί πήρε και το πέναλτι, είχε την ευκαιρία με τον Τάισον. Θεωρώ δύο στοιχεία πάρα πολύ κομβικά. Το πρώτο είναι να ανταποκριθεί ο Λουστόντο, γιατί μπροστά είναι επικίνδυνη ομάδα και η Άντερλεχτ και με τον Σίκαν, τον Ουκρανό σεντερφόρ και με τον Τζβέτκοβιτς. Που έβαλε τον γκολ στα 16 δευτερόλεπτα. Και το δεύτερο, νομίζω, είναι γιατί τον Κωνσταντέλια τον περιμένουμε καλό, είναι σε όλα τα μάτς καλός. Είναι το ανέβασμα του Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς δεν έχει πιάσει τα στάνταρ τα δικά του, τα γνωστά. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αν ανέβει ο Ζίβκοβιτς, σήμερα μπορεί να είναι το κλειδί.
0: Και πέρσι έτσι ο ΠΑΟΚ, ήταν, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι μέχρι να πάρει μπρος ο Ζίβκοβιτς, αυτή είναι η αλήθεια. Αν ανέβει ο Ζίβκοβιτς, θυμίζω ότι χρονιά που ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα του 24, το καλοκαίρι του 23, όταν ο ΠΑΟΚ έκανε την πορεία μέχρι το league stage του Conference League, ήταν καθοριστικό. Σημάστηκα την goal που είχε βάλει και με την Χάρτσοντ, με την Χάρτσοντ νομίζω. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες και με την Χάιντουκ που είχε βάλει. Και νομίζω ότι αυτό περιμένουμε να δούμε σήμερα, γιατί ο Ζίβκοβιτς είναι ένας παίκτης που μας έχει αποδείξει ότι στα κρίσιμα μάτς βγάζει την προσωπικότητα και την ποιότητά του. Με Κωνσταντέλια καλό και με τον Τάισον σίγουρα λίγο πιο ανεβασμένο, ο ΠΑΟΚ νομίζω μπορεί να στηριχθεί, έχοντας και την υποστήριξη του Ζαφέρη, ο οποίος έχει μπει πολύ καλά στην σεζόν, με αυτή την τετράδα του, εγώ θα έλεγα, τον 1-3, που αποτελεί και τη μεγάλη δύναμη πυρός του δικεφάλου, να κάνει τη ζημιά, να προηγηθεί, γιατί το θεωρώ, Μιχάλη, πάρα πολύ σημαντικό να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ στο σκορ. Είναι το πιο κομβικό στοιχείο του αγώνα, για να μπορέσει να βάλει πίεση στους Βέλγους. Είναι άλλο το μάτς κάποια στιγμή να είναι στο 0-1, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει τη διαφορά, ας πούμε, μετά, και σαν πιο έμπειρη ομάδα να αγχώσει τους γηπεδούχους.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι παιχνίδι υπομονής και λάθος αντιπάλου αυτό, θα περιμένουν οι ομάδες, ή βλέπεις ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο? Γιατί η Άντερλεχτ παίζει στην έδρα της, θα έχει την προτροπή του κόσμου της, αλλά απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ θέλει τον γκολ. Λες θα πάει από την αρχή ανοιχτά να παίξει επιθετικά, ή θα το πάει συντηρητικά έστω να βρει ένα γκολ στο τέλος του αγώνα?
1: Κοίταξε, θα κριθεί πόσο νωρίς θα γίνει η φάση που θα φέρει το πρώτο γκολ.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, η Άντερλεχτ πώς νομίζει θα το διαχειριστεί? Γιατί
1: αν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, βέβαια, μην αποκλείσει μετά να είναι πολύ συντηρητικό το μάτς.
0: Αν
1: προηγηθεί και φέρει το μάτς, το ζευγάρι στα ίσα.
0: Θα παίξει στα λάθη τη Άντερλεχτ.
1: Δηλαδή μπορεί να φοβηθούν και οι Βέλγοι ακόμη περισσότερο για να παίξουν συντηρητικά, σου λέει έστω να πάνε παράταση. Και ο ΠΑΟΚ να έχει το αποτέλεσμα για να ψάχνει την καλή στιγμή. Νομίζω ότι ίσως δούμε κάνα δεκάλεπτο στην αρχή λίγο αναγνωριστικό και μετά κάπως ανοίξει το μάτς, εγώ πιστεύω.
0: Λες να ανοίξει.
1: Βέβαια δεν είναι οι ομάδες ακόμα σε κατάσταση να παίξουν το full ποδόσφαιρο. Αυτό το βλέπουμε γενικώς σε όλες τις ομάδες. Είναι αρχή σεζόν.
0: Φυσικά.
1: Όχι ότι δεν έχουμε δει παιχνίδια τρελά, ας πούμε.
0: Μετά εκεί πάει αλλού, εκεί πάει αλάνα μετά.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: αλλά νομίζω ότι ακόμη δεν είναι οι ομάδες στο να δώσουν full ρυθμό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Επειδή όμως το πρώτο μάτς είχε ένταση. Δηλαδή για καλοκαιρινό παιχνίδι το ΠΑΟΚ ήταν με μεγάλη ένταση, και ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο που τους τρίμωξε τους Βέλγους έβγαλε ένταση. Πιστεύω θα έχει κάποια διαστήματα. Θα κριθεί όμως, επαναλαμβάνω, το πόσο νωρίς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία του πρώτου γκολ. Έτσι, το πρώτο γκολ είναι το καθοριστικό. Καλά, τώρα χτύπα ξύλο αν γίνει το στραβό και προηγηθούν οι Βέλγοι, το μάτς ανοίξει πάρα πολύ.
0: Ανοίξει, ναι. Εκεί θα ανοίξει για τα καλά.
1: Να σου πω, θες να σου πω και τους αναπληρωματικούς.
0: Ναι, δώσ'
1: τους. Για τις ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ είναι ο Τσιφτσής. Παίρνει έναν τερματοφύλακα, βάζει. Δεν βάζει και τους δύο.
0: Εντάξει.
1: Ο Λύση, αυτό μας έχει αποδείξει. Καμαρά, Πέλκας, Γιαννούλης, Γκόμες, Γερεμέγεφ, Λουσέ, Θημιάνης, Τέιλορ, που θυμίζω είχε παίξει χαφ αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι, Σορετήρε, Χατσίδης και Μπαταούλας. Έτσι, αυτή είναι οι 12 που θα είναι στον πάγκο, 23, Χέκερεν, Κεϊτά, Αγκουστίνσον, Άντμαν, Σαλιμπά, Όνια Σέ και Μπάρι, Οχέα, Βρόνιγκς, Καλόνι, Ντεγκρέφ και Μπερταντσίνη. Οι παίκτες που έχει επιλέξει ο Βίτορ Μπρούνο για τον Πάγκο σε ένα μάτς με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, sold out εδώ και λίγες μέρες από τους Βέλγους. Θυμίζω ότι είναι αίτητη η ομάδα της Άντελεχτ φέτος. Δεν έχει ιτηθεί. Αυτό σημαίνει ότι
0: και
1: έχει.
0: Από το τέλος της χρονιάς, της προηγούμενης εντός έδρας, έχει ένα τρομερό σερί.
1: Ναι. Έχει καλή ψυχολογία αυτό δημιουργεί.
0: Ναι, ναι.
1: Απ' την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια νεανική ομάδα, που σημαίνει ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και προηγηθεί, νομίζω ότι της βάζει πίεση, ίσως που μπορεί να μην έχει την εμπειρία να το διαχειριστεί όπως έκανε ο ΠΑΟΚ σε αντίστοιχη περίπτωση. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο θα καθορίσει το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στην πορεία. Και αν θα πάει άνετος, γιατί είναι άλλο να έχει εξασφαλίσει minimum conference league stage και πας πιο άνετος μετά στα παιχνίδια με την Καερά Ταλμάτη, ή αν θα πάει υποπίεση με την Μπραν, γιατί εκεί θα είναι πραγματικά τελική.
0: Και το περίεργο και το παράδοξο είναι ότι πας να παίξεις play-off εάν προκριθείς με μια ομάδα πιο αδύναμη από ότι αν δεν προκριθείς και πάει να παίξει play-off conference
1: league. Ναι, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
0: Είναι πολύ, πολύ.
1: Έχει πολλά τέτοια.
0: Κάπως πρέπει να το δει η UEFA αλλιώς, γιατί αυτή η πενταετία σε φέρνει από την τελευταία χρονιά μια ομάδα πολύ δυνατή μέσα σε ένα γκρουπ αδυνάμων ομάδων. Και ψάχνει να βρει τι γίνεται. Και το αντίθετο, βέβαια.
1: Ξέρεις τι, επίσης, τι έχω παρατηρήσει σε αυτό, Μιχάλη. Ομάδες που είναι από το Ανατολικό Μπλοκ, ειδικά αυτές οι ομάδες του Καζακστάν, μπορεί να πετύχει μια Καραμπάχ, ας πούμε, κατά καιρούς πολύ δυνατή, να την πετύχει όμως σε μια φάση μετάβασης και να είναι πολύ αδύναμη. Ίσως κάπως έτσι είναι η Αλμάτη.
0: Όπως με εμάς τώρα, τις ελληνικές ομάδες που παίζουν Αύγουστο μήνα και είναι ακόμα στο φτιάξιμο.
1: Η Αλμάτη, ας πούμε, έπαιξε Champions League και τώρα την βλέπεις είναι πιο αδύναμη, ας πούμε. Εντάξει, είναι και η συγκυρία. Πώς πέφτει. Πάντως φαίνεται αυτή τη στιγμή όντως ότι το κομβικό είναι το απόψινό. Διότι αν περάσει σήμερα, νομίζω μετά την Αλμάτι, ο ΠΑΟΚ με τον άλλο τρόπο θα την πάρει. Θα είναι και πολύ καλύτερα. Θα μπουν και μεταγραφές.
0: Περισσότερες προπονήσεις, μεταγραφές.
1: Το κομβικό είναι σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Σωστά. Δώσε σκορ. Αυτό που νομίζεις, που πιστεύεις, όχι αυτό που θες, βέβαια.
1: Εγώ λέω 1-2 και θα πάει στην παράταση.
0: 1-2
1: και
0: εγώ.
1: Και θα περάσει με θρίλερο
0: αυτό. Το 1-2, γιατί η είδηση πρωινή του Κωνσταντέλια ήταν πολύ σημαντική. Αυτό για το 1-2 μου έπαιξε μεγάλο
1: σημαντικό ρόλο. Έχουν και εικόνα τώρα.
0: Και παίζουν και ένα σχόλιο για την 11, αν έχεις κάτι που περίμενες, δεν περίμενες, αν ήθελες κάτι.
1: Όχι, τα περίμενα όλα. Γιατί και ο μύθο, ας πούμε, τον οποίο επιλέγει ο Λύση, φαίνεται ότι τον πιστεύει περισσότερο από ότι τον Γερεμέγεφ. Ναι. Του δίνει περισσότερα πράγματα, το πακέτο όλο δηλαδή ταιριάζει την τακτική του.
0: Ναι.
1: Είναι προπονητής που μας έχει αποδείξει ότι θέλει να φτιάξει έναν κορμό. Αυτό δείχνει για το καλοκαίρι, αλλά δύσκολα θα άλλαζε. Δηλαδή, ο Σανταμαρίος στο προηγούμενο μάτς δεν πήγε πολύ καλά. Δύσκολα θα τον έβγαζε έξω. Και αντιλαμβάνεται, ας πούμε, και κάποια πράγματα όπως το μέγεθος Μπάμπα αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, την αξία που έχει ο ποδοσφαιριστής, άρα ποντάρει στην εμπειρία του.
0: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, διάλειμμα και επιστρέφουμε για το παιχνίδι.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τώρα πια δεν με πειράζει.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
7: Ήσουν μονή.
8: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στις Βρυξέλλες. Γιώργο, καλησπέρα γιγαντά.
10: Καλησπέρα και σε εσένα Μιχάλη, όπως έχω καλησπερίσει εδώ και μισή ώρα και τους φίλους του ΠΑΟΚ και γενικότερα τους φίλους του ποδοσφαίρου που μας βλέπουν στο YouTube. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη αυτής της σπουδαίας αναμέτρησης σε ένα κατάμεστο πλέον, αν εξαιρέσουμε την κερκίδα που είναι κλειστή για λόγους ασφαλείας, γήπεδο της Άντερλεχτ, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να έχουν γεμίσει το κάτω διάζωμα, πολλοί κόσμος και στο πάνω. Μπορώ να πω ότι είναι περισσότεροι από 700-800 φίλοι του ΠΑΟΚ και μπορώ να σου πω ακόμα ότι μέχρι και τώρα συνεχιζόταν η προσέλευση, γιατί ήρθαν με λεωφορεία και έπρεπε να κατέβει το ένα λεωφορείο να γίνει εξονικιστικός έλεγχος, ενώ υπάρχουν και πολλές οικογένειες.
9: 105,1 Goal FM.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
12: Παίξε σε εμάς.
13: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.
13: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
11: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
13: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Δηλαδή κάποια στιγμή ήταν 11 η ώρα και είχε ακόμα φως. Εντάξει, όσο περνάει το καλοκαίρι πέφτει πιο γρήγορα ο ήλιος, αλλά καταλαβαίνεις ότι για 8,5 ώρα αυτή τη στιγμή η Βελγίου, στην Ελλάδα θα ήταν αυτό κάπως παράξενο.
0: Ναι.
10: Με τον ήλιο να είναι ακόμα ψηλά, αυτό λέω, όχι ότι σουρουπώνει.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, είπαμε, διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Σιμώνε Σότσα. Πάμε, παιδιά, για την έναρξη του αγώνα και την ελπίζω μια ωραία ποδοσφαιρική βραδιά για τον ΠΑΟΚ.
0: Απλά σε παρακαλώ, Γιώργο, λίγο χαμήλωσε το μικρόφωνο γιατί χτυπάει κόκκινα στο Λελίδι.
10: Ναι, αλλά πες στο Λελίδι ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί υπάρχει πάρα πολύ ήχος από την κερκίδα. Και είμαστε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να προστατευτούμε. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι να αφήνει την μπάλα να βγαίνει πλάγιο out. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε και η μπάλα πήγε πίσω εκεί όπου ο Ελουστότο θα τη γυρίσει την μπάλα για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα κρατάει την μπάλα, πιεζόμενος από το Σικάν. Ψύχρεμα θα δώσει στο Μιχαηλίδη, ο οποίος παραλίγο να κάνει το λάθος. Τελικά έρχεται εκεί ο Σανταμαρία με την τρίτη προσπάθεια και θα δώσει τον Πάπα. Ο Πάπα για τον Τάισον. Τάισον πάει να βρει τον Σανταμαρία. Πιέζει ο Κωνσταντέλιας, κλέβουν την μπάλα οι παίχτες της Άντερλεχτ με το Σικάν. Ζητάνε και φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα δοθεί και παρατηρήσεις από ό,τι τουλάχιστον βλέπω στο Σάντα Μαρία από τον διαιτή της αναμέτρησης. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Να το πω χαριτολογώντας, έχουμε περάσει το 16ο δευτερόλεπτο με την έννοια ότι στο 16ο στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έβαλε πολύ δύσκολα στον εαυτό του. Περνάμε και το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, άλλο παιχνίδι φυσικά το σημερινό, με άλλα δεδομένα και με ένα ΠΑΟΚ αποφασισμένο αλλά και πολύ προσεκτικό. Ο Ενκανά είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα φτάσει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάει να κάνει τρίπλα, έχει γυρίσει και ο Σίφκοβιτς να πιέσει. Η μπάλα πηγαίνει στον παίκτη ο οποίος θέλει να κάνει το σουτ, δεν το κάνει. Ήταν ο Σικάν, θα δώσει την μπάλα στον Λαμπρός. Άμπρος με αντίπαλο τον Ντάισον, πατάει την μπάλα, αυτή μπαίνει μες στην περιοχή. Εκεί όπου προσπαθεί να την κατεβάσει και να βρει ελεύθερο παίκτη ο Μάμαν. Μπερδεύονται οι παίκτες της Άντερλεχτ, αλλά με τον Πιακόν καταφέρουν να κερδίσουν την μπάλα και να την κρατήσουν στη δική τους κατοχή με τον Αμπρός. Υπάρχει τρύπα και γίνεται επικίνδυνα τα πράγματα με τον Κανά. Προβολές ο Σανταμαρία, έρχεται και ο Σαφίρης, κάποιος να διώξει την μπάλα. Καλό σουτ και η μπάλα μόλις δίπλα από το κάθε το δοκάρι. Ο Σικάν, ο παίκτης που ήταν συμπαίκτης του Τάισον στην Σαχτάρ, είναι ο παίκτης, το φορ, ο οποίος απειλεί σε αυτή την πρώτη προσπάθεια. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ είναι να κρατήσει μακριά την Άντερλε και κυρίως να μην κάνει λάθη που θα της επιτρέπουν να κάνει γρήγορες επιθέσεις και κατοχή μπάλας κοντά στην περιοχή του. Σε πρώτη φάση η Άντερλεχτ χάνει την μπάλα με τον Σαφίρι να προσπαθεί να την κερδίσει, τον Κωνσταντέλια να βάζει την κόντρα. Την μπάλα να πηγαίνει πάλι στο Σαφίρι και να δίνει στον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς δεν κάνει καλή παλιά, θα πάρει την μπάλα ο Κανά. Βιάστηκε όμως να δώσει την μπάλα στο συμπαίκτη του εκεί και έγινε το λάθος από τον Σβέτκοβιτς. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Ελουστόντο. Ψάχνουμε να βρούμε την πρώτη επίθεση του ΠΑΟΚ ορθολογική. Μιχαηλίδης, η μπάλα πάει στον Τάισον. Ο Τάισον γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Η παλιά είναι καλή και την τσιπάει ο Κωνσταντέλιας και προσπαθεί όπως εκεί ο Κούζεμας να διώξει. Την τσίπησε ο Κωνσταντέλιας. Ο Κούζεμας έξω από τη μεγάλη του περιοχή δεν είχε την ευκαιρία, το δικαίωμα να μπλοκάρει την μπάλα. Να η πρώτη φάση, αλλά ως μη γενόμενη, γιατί έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού για offside. Πάντως αυτές τις παλιές με τον Κωνσταντέλια να βγαίνει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, προφανώς και τις χρειάζεται ο ΠΑΟΚ.
0: Υπέροχη παλιά του Μιχαηλίδη, ωραίο ξεπέταγμα, ήταν όμως offside έστω και ελάχιστα.
10: Γι' αυτό ναι, ήταν ως μη γενόμενη η φάση. Ο Κούζεμας θα δώσει την μπάλα για τον Πετρό. Ο Πετρό ξανά στον τερματοφυλακά του και αυτός ξανά στο στόπερ. Έχουν πολύ αυτοπεποίθηση παίζοντας μεταξύ τους οι παίκτες της Άντελεκ. Τώρα παραλαλήγγυο να γίνει το λάθος με το Μύθου να πιέζει τον Πετρό να προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα και κάνει φάουλ ο Μύθου εκεί στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται η ομάδα της Άντελεκ, τρόπος που λέγει επιτίθεται γιατί είναι στο δικό της σημαίακι, στη δικιά της περιοχή. Τρίτο προς τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5 και ο τερματοφύλακας Άντερλεχτ ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να δώσει ένα δυνατό βολέ, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει να διώξει τους παίκτες του ΠΑΟΚ από την περιοχή του. Αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι έδωσε την μπάλα σε έναν από τους σκάφους που κατέβηκε κάτω, μια βαθιά παλιά και είναι επικίνδυνη εδώ και πρέπει λίγο να προσέξει. Ο Πάπα βοηθάει τον Μιχαηλίδη, ξανακερδίζει όμως την μπάλα ο Μάμαρ, ο οποίος φτάνει στον άξονα. Θέλει να παίξει με τον Αμπρός. Ο Αμπρός θα προλάβει την μπάλα καθώς την κρατάει εντός παιδιάς από τα δεξιά. Μπάλα πηγαίνει στον Κανά. Ο Κανά η τρύπα εκεί για τον Σβέτκοβιτς. Έρχεται ο Ελουσκότο, χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ. Πρέπει να τελειώσει η φάση για τον ΠΑΟΚ, να υπάρξει κάποιος παίκτης να τη διώξει. Ευτυχώς η μπάλα πήγε από την άλλη πλευρά στον Εντιαγέ, ο οποίος πιεζόμενος από τον Ζίφκοβιτς τη γυρίζει πολύ πίσω, εντελώς πίσω στον Πετρό, το στόπερ της ομάδος. Τέταρτο προς πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης στο 0-0. Η μπάλα πηγαίνει στον Πιακόν. Πιακόν πιεζόμενος από τον Κωνσταντέλια κρατάει την μπάλα, βρίσκει τρόπο να σπάσει την μπάλα εκεί που είναι ο Αμπρός. Αμπρός θα δώσει την μπάλα για τον Γιανσάνα. Γιανσάνα αλλάζει παιχνίδι για τον Ενκανά. Ζητάει την μπάλα ο Ενκανά από τον Ετιαγέ. Ο Ενκανά τη γυρίζει ξανά στα χαφ. Την μπάλα πηγαίνει στον Κανά. Κανά. Ένα γέμισμα. Ο Τάισον που ήταν στην περιοχή διώχνει με το κεφάλι. Κάποιος πρέπει να διώξει την μπάλα εκεί. Μέσα στην περιοχή η Άντερλεχτ. Η σέντρα, η μπάλα πάνω στο Μιχαηλίδη, δεν βρήκε χέρι στο Μιχαηλίδη και αν βρήκε πρώτα αυτή μάλιστα στο στόμα του, αδίκως διαμαρτύρονται οι παίχτες της Άντερλεχτ και ο Σότσα που ήταν κοντά έδειξε κατευθείαν ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. 5 προς 6 λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Το μάτς συνεχίζεται και μάλιστα έδειξε ο Σότσας επέκτης της Άντερλεχτ ότι ελέγχθηκε και από το ΒΑΡ πολύ γρήγορα η φάση. Σβέτκοβιτς, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, δυσκολεύεται στο έκτο λεπτό και κυρίως πολλές φορές βρίσκεται εκτεθειμένος έξω από τη δική του μεγάλη περιοχή. Τώρα είναι η σειρά ενός παίκτη της Άντερλεχτ και συγκεκριμένα του Σικάν να είναι offside, ότι αντίστοιχο δηλαδή είχε γίνει νωρίτερα με τον Κωνσταντέλια. Για να καταλάβετε και ο Λύση δεν είναι ευχαριστημένος από τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει σηκώσει πολλές φορές τα χέρια του και δείχνει στους παίκτες του ότι κάποια πράγματα δεν του αρέσουν. Και προφανώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα διορθώσει. Είμαστε στο 0-0. 0-1 η Άντερλεχτ μέσα στην Τούμπα πριν από μία εβδομάδα. Παυλέγκα θα δώσει την μπάλα για τον Ελουσκότο. Ο Ελουσκότο με τη σειρά του για τον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζαφίρης πάει να πετάξει την μπάλα παράλληλα για τον Μύθου. Η μπάλα βγαίνει απευθείας πλάγιο. Δεν υπήρχε περίπτωση εκεί ο Μύθου να διεκδικήσει την μπάλα. Εκτελέστηκε το πλάγιο, ένα νέο πλάγιο για την Άντερλεχτ, αρκετά μέτρα πιο κάτω από εκεί που το κέρδισε. Από τα αριστερά πάντα, με τον Κανά να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τον Εντιαγέ. Πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα, τον Κούζεμαντς, χωρίς να υπάρχει παίκτη του ΠΑΟΚ εκεί κοντά του για να τον πιέσει. Μπάλα πηγαίνει στον Πιανκόν. Πιανκόν κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Πάει κοντά του τώρα ο Κωνσταντέλιας να πιέσει. Γυρίζει την μπάλα στον Πετρό, είναι ο Μύθου εκεί που πιέζει. Μπάλα πίσω στον Κούζεμαντς, στον τερματοφύλακα της ομάδος της Άντερλεχτ. Την μπάλα ξανά στον Πιανκόν. Τώρα ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει κάπως στη γραμμή του για να πιέσει. Έρχεται ψύχρεμα όμως ο Αμπρός για να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του. Όλα αυτά στο 7ο προς 8ο λεπτό της αναμέτρησης Μητρόπολης 95-5. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 0-0. Κατοχή μπάλας για την Άντερλεχτ με τον Κούζεμαντς. Θα δώσει την μπάλα για τον Πετρό που κάνει μια βαθιά παλιά. Ο Ελουστόντο με τον Μιχαηλίδη δεν διώχνουν σωστά το σουτ. Out. Ευτυχώς ο Σβέτκοβιτς είχε πολύ αυτοπεποίθηση, ή ο Κανάν ήταν, ο Σικάν ήταν, είδε ότι ο Παυλέγκα είχε τα μερικά μέτρα μακριά από τη γραμμή της εστίας του και θέλησε να τον κρεμάσει και γι' αυτό είπε ότι ευτυχώς είχε πολύ αυτοπεποίθηση εδώ ο φορ της ομάδος και δεν θέλησε να προχωρήσει και να πλησιάσει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Παυλέγκα για τον Ελουστότο. Ελουστότο θα δώσει την μπάλα για τον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς κρατάει την μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς επιλέγει να δώσει την μπάλα στον Ελουστότο. Δεν έγινε φάουλ. Δεν έγινε φάουλ. Το δίνει τώρα ο Σότσα. Το φάουλ αυτό εδώ λογικά θα το εκτελέσει ο Ελουστότο για να στείλει όσο γίνεται τους παίκτες πιο μακριά. Όχι, τη γυρίζει την μπάλα στον Παυλέγκα. Παυλέγκα θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. 0-0 στο 1 το λεπτό. Μπάμπα. Μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας πάει να βρει τον Τάισον και ο Κωνσταντέλιας παίρνει την μπάλα. Και βγαίνει από τα αριστερά και περνάει τον Πιακόν. Και πάει να περάσει και φτάνει κοντά στην περιοχή και σπάει την μπάλα για τον Μύθου. Ξανά για τον Κωνσταντέλια. Πολύ ωραία φάση. Τέλειωστο. Out. Εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πολύ καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟ. Κακό τελείωμα από τον Ζίβκοβιτς. Εδώ ο Κωνσταντέλιας χόρεψε. Χόρεψε στην κυριολεξία από την αριστερή πλευρά την άμυνα της Άντερλεχτ. Έσπασε την μπάλα στο Ζίβκοβιτς που σούταρε δυνατά αλλά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.
14: Υπέροχη προσπάθεια από όλους Γιώργο και καλή ήταν αυτή η προσπάθεια για να καταλάβουν οι Βέλγοι ότι δεν μπορούν να ανεβαίνουν τόσο ψηλά και πιεστικά, έτσι.
10: Ή αντίθετα να ξεθαρέψει ο ΠΑΟΚ.
14: Ναι, βέβαια, βέβαια.
10: Και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ.
14: Τζένι,
10: γυρίζει την μπάλα πίσω τον τερματοφύλακα του τον Παυλέγκα. Παυλέγκα πιεζόμενος από το Σικάν πηγαίνει πλάγια και ψύχρεμα πετάει την μπάλα στο άλλο μισό που είναι μόνο ο Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν ο οποίος είδε τον Κωνσταντέλια να τον περνάει όρθιος κανονικά, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Η μπάλα φτάνει στον Κούζεμαντς, στον τερματοφύλακα του. Αυτός θα δώσει ξανά την μπάλα στον Μπιανκόν. Πάει ο Κωνσταντέλιας κοντά του. Ο Μπιανκόν θα δώσει την μπάλα στον Πετρό, τον άλλο στόπερ. Είμαστε παιδιά στο 10ο λεπτό 0-0. Κούζεμαντς, ο τερματοφύλακας Άντερλεχτ, κρατάει την μπάλα. Πάει κοντά του ο Κανά για να του δώσει βοήθεια. Η μπάλα πάει στον Πετρό. Ο Πετρό θα δώσει την μπάλα εκεί όπου έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να πάρει την μπάλα ο Εγκανά. Και ακόμα πιο χαμηλά ο Αμπρός, ο οποίος έχει φτάσει κοντά στη δική του περιοχή και σπάει την μπάλα τώρα στον Πιανκόν. Πηγαίνει να πάρει την μπάλα ο Γιανσάνα. Κρατάει την μπάλα έχοντας πάρει μέτρα ο Σβέτκοβιτς. Την γυρίζει στον Πιανκόν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η φάση που είχε ο ΠΑΟΚ ψιλοπάγωσε την Άντερλεχτ με την έννοια ότι προσέχει περισσότερο, αλλά τώρα έχουμε λάθος και ευτυχώς έχουμε τον Μιχαηλίδη να σταματάει την μπάλα πριν βγει τέταρτο τον Τσβέτκοβιτς, αλλά συνεχίζεται η φάση. Η σέντρα, μεγάλη απόκρουση του Παβλέκα. Ο Παβλέκα, επιτρέψτε μου να πω ότι κρατάει τον ΠΑΟΚ στη μάχη της πρόκρισης. Θα την περιγράψω αργότερα, γιατί συνεχίζεται η φάση. Ήταν ο Αμπρός, ο οποίος έκανε τη σέντρα παράλληλα, πρόλαβε να βάλει την προβολή ο Σβέτκοβιτς και ο Παβλέκα κάνει φοβερή απόκρουση και κρατάει το 0 για σήμερα και το ΠΑΟΚ στο κυνήγι της πρόκρισης. Αλλά η Άντερλεχτ ξανά είναι στην περιοχή. Θα βγει η σέντρα, κεφαλιά του Σβέτκοβιτς, μπλοκάρει αυτή τη φορά ο Παβλέκα.
14: Γιώργο, φοβερή όπως είπες η απόκρουση του Παβλέκα στο τέτα τέτ.
10: Ναι, τέτα τέτ ήτανε, πρόλαβε, έκανε την προβολή και ο
14: Παβλέκα άνοιξε τα χέρια του ο Γύρι.
10: Ναι, εκεί μόνο αυτό μπορείς να κάνεις, τίποτα άλλο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι λίγο καμπανάκι αυτό, έτσι.
14: Βέβαια.
10: Γιατί αρκετές φορές πολύ εύκολα η Άντερλεχτ φτάνει έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι η παλιά του Σανταμαρία για τον Ζήφκο που ξαναφέρει και ο Κένι από τα δεξιά. Να δούμε αυτή τη φάση. Ζήφκο, μπαίνει στην περιοχή. Το τελειώνει out. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Ζήφκοβιτς. Έγλειψε το δοκάρι. Ο Ζήφκοβιτς εδώ χτυπά και πάλι. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ εδώ. Να ανοίξει το σκορ και πάλι με τον Ζήφκοβιτς που έκανε την κίνηση, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, που μας έχει συνηθίσει από τους φερειστές του ΠΑΟΚ, δηλαδή να συγκλίνει από τα δεξιά στον άξονα, να ψάχνει να βρει χώρο και με το καλό του πόδι να τελειώνει τη φάση.
14: Ναι, ναι, πολύ μπήκε και ο Κένι από τα δεξιά, του έδωσε ΠΑΟΚ χώρο σε ό,τι αφορά στον αριστερό μπακ του Άντερλεχτ. Πολύ ωραίο πλασέ, ναι, διαγώνιο, λίγο έξω ρε Γιώργο.
10: 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έχει σε αυτά τα πρώτα 13 λεπτά δύο σπουδαίες φάσεις. Φυσικά η Άντερλεχτ είδε τον Παβλέκα σε μια εντυπωσιακή απόκρουση. Γι' αυτό και σας είπα ότι ο Παβλέκα κρατά τον ΠΑΟΚ στη μάχη της πρόκρισης. Για να δούμε τον Ελουστόντο. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς κρατάει την μπάλα και την γυρίζει για τον Κένι. Θα πάρει την μπάλα ο Ζαφίρης στον άξονα. Είναι η πρώτη φορά, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, που ο ΠΑΟΚ κρατάει μπάλα. Μιχαηλίδης τον Μπάμπα. Μπάμπα, η παλιά του για τον Κωνσταντέλια. Με αντίπαλο και τον Μιακό γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Η παλιά του Μιχαηλίδη είναι καλή για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα κατεβάζει την μπάλα. Πηγαίνει πλάγια κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Για να δούμε. Κερδίζει το κόρνερ ο Μπάμπα. Κερδίζει το κόρνερ. Ήταν το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσε εδώ να κάνει και το έκανε.
14: Αυτές οι παλιές του Μιχαηλίδη, ρε Γιώργο, είναι διαβήτη στην απόρρεφη.
10: Ναι.
14: Φοβερή παλιά και πάλι.
10: Έχουμε πρώτη στημένη φάση για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο Λύση έχει πει ότι θέλω να δουλέψω με τα στημένα. Μας είχε αναφέρει τα στατιστικά του με την Οσασούνα, τα περισσότερα γκολ από τα στημένα, ναι, στην Ευρώπη μετά την Άρσεναλ. Ας ελπίσουμε, Μιχάλη, ότι θα ανοίξει λογαριασμό εδώ στο Βέλγιο τα γκολ του ΠΑΟΚ με αυτό το στημένο. Είναι το κόρνερ για το δικέφαλο με Γιάννη Κωνσταντέλια πάνω από την μπάλα. Κοντά του και ο Ζήφκοβιτς, αλλά ο Κωνσταντέλιας νομίζω ότι θα το κάνει απευθείας. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Σάντα Μαρία και τη δεύτερη ο Ζαφίρης, που περισσότερο άμα το δεις, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, ευθυδιάστηκε,
14: ναι,
10: και δεν περίμενε ότι θα περάσει μπάλα από τόσα σώματα.
14: Ένα πιο ψηλός να ήταν εκεί στο δεύτερο δοκάρι, θα είχαμε φάση μεγάλη, πολύ
10: άμα
14: μεγάλη.
10: Άμα ήταν ο Ελουστόντο και ο Μιχαηλίδης έστω, θα είχαμε γκολ.
14: Ναι.
10: Εδώ ο Ζαφίρης περισσότερο ευθυδιάστηκε.
14: Το στημένο ήταν καλό πάντως για τον ΠΑΟΚ.
10: Πολύ καλό. Ναι, ναι. Ήταν κομπίνα, γιατί μπήκε στο πρώτο δοκάρι ο Σάντα Μαρία και πήρε την κεφαλιά. Για να δούμε αυτή τη φάση, είναι επικίνδυνη. Με το Σικάν έχει πάντα πολύ κενό χώρο. Η μπάλα πηγαίνει από τα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Μάμαρ. Αυτή τη φορά ο Τάισον του κάνει καλή άμυνα, δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα πολύ σωστά δίνει στο Μιχαηλίδη και ακόμα αυτός πιο σωστά με φοβερή παλιά δίνει την μπάλα στον Τάισον. Ο Τάισον ανεβαίνει. Τάισον κρατάει την μπάλα. Έχουν γυρίσει παίκτες της Άντερλεχτ. Θέλει βοήθεια ο Τάισον, του τη δίνει ο Σάντα Μαρία που χάνει το πρώτο κοντρόλ. Κρατάει όμως την μπάλα και αλλάζει παιχνίδι για τον Ζήφκοβιτς. Είναι δίπλα του και ο Κένι. Είμαστε, φίλες και φίλοι, στο 15ο λεπτό. Μετρόπολης 95-5. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 0-0. Κρατάει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Τη σπάει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον από τα αριστερά. Τάισον θα δώσει την μπάλα για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα, για να δούμε. Ο Μπάμπα θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Είναι η πρώτη φορά που και οι 10 από τους 11 παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στο άλλο μισό. Ζαφίρης, μόνο Παβλέκα πίσω. Ωραία η παλιά του για τον Κένι. Μάλλον για τον Ζήφκοβιτς ήταν. Εδώ υπάρχει φάουλ. ήταν μπροστά στο βοηθό, τον έσπρωξε και τον έριξε κάτω. Τη χάσανε τη φάση, δεν θέλησα να τη δώσουν και οι δύο. Και προσπαθεί Άντερλεχτ να βγει μπροστά και κρατάει την μπάλα ο Αμπρός και πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε τρύπα και φεύγει γρήγορα ο Γιαντσάνα. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ, απέμπαση του Παυλέγκα, όχι τόσο δύσκολη όσο η προηγούμενη, αλλά και αυτή σωτήρια. Δεν έχει τελειώσει η φάση με τον Εγκανά. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται και ζητάει την μπάλα ο Γιαντσάνα. Μπάλα πηγαίνει στον Κανά. Υπάρχει ο Εγκανά και ο Κανά. Ο Πετρότ κρατάει την μπάλα, την αλλάζει για τον Μπιανκόν. Μπιανκόν έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ πλησιάζει, κλείνεται από το Μύθο που έχει γυρίσει πίσω και τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Αμπρός. Αμπρός κρατάει την μπάλα, ανοίγει περισσότερα και ο ΠΑΟΚ πάει να βγει μπροστά τώρα με το Μύθο. Άργησε ο Ζιβκοβίτς και ο Κένι. Μπάλα πήγε στο Σάντα Μαρία πίσω στον Λουσκότο. Δεν υπάρχει περίπτωση αντεπίθεση για τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει κατοχή. 17ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης, 95-5-0-0. Σάντα Μαρία κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ελουστότο με τη σειρά του για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα, ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμά του είναι ο Μπάμπα. Μπάμπα με τη σειρά του για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ελουστότο κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να πάρει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Είμαστε πλέον στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Μιχαηλίδης για τον Κένι. Κένι, ωραία η παλιά του για τον Σανταμαρία που βγήκε πλάγια, μια καλή σέντρα. Πιάνει το γύρισμα. Εκεί που πάει όμως είναι μόνο παίχτες της Άντερλεκτ, αλλά για λίγο. Αλλά ο Ζαφίρης θα χάσει την μπάλα από το Σικάν. Και φεύγει από τα αριστερά ο Εγκανά. Ο Σικάν έχει περάσει το χώρο του κέντρου. Γυρίζουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ, αλλά εκεί υπάρχει τεράστιο κενό. Κάνα έχει φτάσει στο ημικύκλιο έξω από την περιοχή. Σπάει την μπάλα εκεί όπου σηκώνει κεφάλι ο Αμπρός. Όλα αυτά στο ημικύκλιο. Σπάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Για να δούμε, πρέπει να φύγει η μπάλα από τον Εγκανά. Να υπάρχει κάποιο να το μαρκάρει. Έξω από την περιοχή ξανά η Άντερλεκτ. Κατοχή μπάλα από τα δεξιά πλέον η μπάλα με τον Μάμαρ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Κάνα. Μάμαρ και πάλι. Μπάμπα τον περιμένει η σέντρα. Ζίβκοβιτς μπερδεύεται, κόρνερ. Έδιωξε αρχικά ο Κένι, μπάλα χτύπησε στο σώμα του Ζίβκοβιτς και έχουμε κόρνερ. Αλλά επαναλαμβάνω παιδιά ότι για μένα είναι λίγο προβληματικό αυτό. Το ότι πολύ εύκολα υπάρχουν αυτές οι μεταβάσεις Άντερλεχτ. Υπάρχουν πολλά κενά στο χώρο του κέντρου.
14: Κενά ο ΠΑΟΚ πίσω, κενά η Άντερλεχτ πίσω. Πρέπει πάει να πει ότι στις λεπτομέρειες θα πάει το μάτς, φίλε Γιώργο. Ροντέο.
10: Να δούμε πάντως το κόρνερ αυτό για την ομάδα της Άντερλεχτ. Νομίζω ότι είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει με τον Άμπρος. Νωρίτερα έχει κερδίσει κόρνερ και ο ΠΑΟΚ. Και από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, για την Άντερλεχτ είναι άλλες οι κομπίνες. Όλοι οι παίκτες της Άντερλεχτ, Μιχάλη, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή.
14: Μάλιστα.
10: Σε εκτέλεση corner, αν το δεις.
14: Το βλέπω, το είδα.
10: Ναι, όλοι οι παίκτες είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα μπουκάρουν όλοι μαζί.
14: 15 παίκτες στο ημικύκλιο είναι.
10: Ναι, όλοι αυτοί τώρα θα μπουκάρουν μέσα, έτσι, γιατί εκεί θα εκτελεστεί. Και όπως και γίνεται, η σέντρα, κεφαλιά του Μπιανκόλ, γκολ για την Άντερλεχτ. Πρακτικό λάθος στην Παυλέγκα. Δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα ο Παυλέγκα και έρχεται ο Πετρό και σκοράρει. Οι δύο στόπερ της Άντερλεχτ κάνουν ζημιά. Κεφαλιά του Μπιανκόλ, δεν μπόρεσε ο Παυλέγκα να μπλοκάρει. Επέτρεψέ μου να πω, ο γητακιδικά του εδώ είναι τεράστια γκέλα και φυσικά δεν υπήρχε παίκτη να πάει πρώτο στην μπάλα παίκτης του ΠΑΟΚ.
14: Τεράστια γκέλα, πήγε... τεράστια γκέλα Παυλέγκα.
10: Και πάει ο Πετρό και σκοράρει. Και είναι αυτό που λέγαμε. Το θέμα ήταν να μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είχε προηγηθεί. Υπήρχαν φάσεις που θα μπορούσε να το κάνει, όπως θα μπορούσε να είχε δεχθεί και νωρίτερα τον γκολ. Αλλά το δέχτηκε τώρα.
14: Πολύ χλιαρή η κεφαλιά, δεν είχε καν δύναμη. Δεν μπορώ να καταλάβω τέτοιο λάθος ο Παυλέγκα. Δεν κάνει ραγόλ.
10: Δεν ξέρω αν λέγεται για κάτι φάση. Πάντως αν μετρήσει μιλάμε για γκέλα του Παυλέγκα.
14: Εννοείται. Μόνο αν στηρίχθηκε στον αμυντικό πίσω κάνει. Στον Ολουστόντο πρέπει να είναι. Αν στηρίχθηκε πάνω του. Δύσκολη φάση.
10: Περιμένουμε σέντρα. Το γκολ μετράει.
14: Λογικό Γιώργο.
10: 1-0. Για να δούμε, συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ παρέα μαζί σας. Ο ΠΑΟΚ πλέον ψάχνει γκολ ισοφάρισης του σημερινού σκορ. Όχι, γκολ ισοφάρισης συνολικά. Ψάχνει δύο γκολ για να ισοφαρίσει, αλλά έχει πολλή δουλειά μπροστά του, αλλά επαναλαμβάνω ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ αμυντικά είναι αυτή η οποία προβληματίζει.
0: Ναι, ναι, και αρκετά μάλιστα, Γιώργο.
10: Ναι, εγώ να σου πω κάτι, στα χαφ, προφανώς και μιλάμε για ποιότητα Σαντα Μαρία, αλλά τρέχουν περισσότερο εκεί οι Βέλγοι, Μιχάλη. Τρέχουν περισσότερο. Τέλος πάντων, Ελουστόντο κρατάει την μπάλα. Ελουστόντο πάντα με την μπάλα, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι, Ζαφίρις για τον Ελουστόντο. Θυμίζω ότι με γκολ του Πετρό πριν από λίγο, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 1-0 και συνολικό σκορ 2-0. Μπάμπα, Τάισον, ξανά στον Μπάμπα. Αυτό είναι κίτρινη. Εδώ είναι κίτρινη, δηλαδή το κρατάει για να το ρίξει κάτω ο Άμπρος. Εδώ δείχνει στην κίτρινη. Δηλαδή, όπως και ο Ισπανός στο πρώτο ματ, τι και πειράζει αν είμαστε στο 22 ρε φίλε. Αυτό είναι κίτρινη. Δεν πήγε ποτέ για την μπάλα. Μιχαηλίδης στο Ζαφίρι. Κρατάει την μπάλα, την πετάει για τον Γκένι. Γκένι θα δώσει για τον Ζαφίρι. Για να δούμε ξανά στον Γκένι. Ο Γκένι θα δοκιμάσει τη σέντρα. Καλή είναι η σέντρα του, αλλά πολύ εύκολη και η δουλειά εκεί του Κρούσεμαντς, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα, καθώς η μπάλα ήρθε συστημένη πάνω του. Σε λίγο θα περάσουμε τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και δύο λεπτά βρίσκεται πίσω στο σκορ με τον γκολ του Πετρό. Λάθος εδώ του Παυλέκα που νωρίτερα είχε κάνει δύο σωτήριες επεμβάσεις. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα της Άντερλεχτ εκεί μπροστά που είναι ο Αλέσιο Λύση. Μπάλα πηγαίνει γρήγορα στο Μάμαρ. Ο Μπιανκό θα κάνει το λάθος, θα κλέψει ο Σαντα Μαρία. Ο Τάισον θα κρατήσει την μπάλα. Τάισον. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Γκένι. Γκένι θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ελουστόντο. Πολύ πίσω η μπάλα. Καταλαβαίνετε ότι και η Άντερλεχτ έχει για τα καλά την ψυχολογία πλέον. Και είναι δεδομένο, Μιχάλη, ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσει να ρισκάρει.
0: Βέβαια.
10: Και προφανώς αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί η Άντερλεχτ έχει πολύ γρήγορη μετάβαση. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα ωραία για τον Μπάμπα. Μπάμπα δεν κάνει καλά το κοντρόλ. Αν κατέβαζε την μπάλα ο Μπάμπα, θα είχε την επιλογή και της έντρας και της τρίπλας για να μπει προς το σημείο του πέναλτι. Τίποτα από τα δύο, γιατί πολύ απλά δεν έκανε το κοντρόλ. Είμαστε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Δύο γκολ τους έχουμε δώσει δώρο, ρε Γιώργο. Ναι, ένα στην Τούμπα, ένα εδώ.
10: Σωστά. Αν και το πρώτο γκολ στην Τούμπα, ναι, δώρο ήταν, αλλά ρε φίλε, στο 16ο δευτερόλεπτο μπαίνεις με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Ναι, ναι, για δώρο ήταν. Τριπλό δώρο, τριπλό λάθος δώρο για την Άντερλεχτ ήταν.
10: Για να δούμε τον Ζίβκοβιτς τώρα. Κακή παλιά του Ζίβκοβιτς, δεν σημάδεψε ούτε τον Κωνσταντέλια, ούτε και τον Πάπα. Μάλιστα, ο Κωνσταντέλιας το χειροκροτάει για να τον ανεβάσει. Και έχουμε αυτή τη στιγμή διάλειμμα, γιατί η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, παιδιά, εδώ είναι στους 34 βαθμούς. Δεν ξέρω αν έχεις να δώσεις κάποια γκολ, Μιχάλη, να πάρω κι εγώ μια ανάσα.
0: Βεβαίως. Μην είναι εκεί. Πάω λίγο, τα τελικά τα ανέφερα λίγο πριν. Οπότε πάμε σε εξέλιξη. Είμαστε στις καθυστερήσεις και ορισμένα ήδη είναι τελικά. Λοιπόν, πάω από τα παιχνίδια των 7.30 πλέον. Ρίγα Σκόλα Γιάμπλονετς 1-2 τελικό. Γκόρνικ Ζαρ Μπρεζέφερεντς Βάρος 1-1 τελικό. Μπεσικτάς Χράντετς Κράλοβε 1-0 τελικό. Ομόνια Λίγκορεντ Ιμπς 1-0 τελικό. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Κουόπιο 2-1 και αυτό τελικό. Μεγάλο μάτς στην Κύπρο. Πάφος Σάλτσμπουργκ από 2-0. Η Σάλτσμπουργκ έκανε 2-2-3 και ισοφάρισε η Πάφος στο τέλος. Τελικό Πάφος Σάλτσμπουργκ 3-3. Βίτεμπς Μπόρατς Μπανιαλούκα 1-0 στο 90 λεπτό. Μίντιλαντ Μποέμιαν 3-2 τελικό. Νόρτζελαντ Βαλούρ Ρέικιαβικ 5-0 τελικό. Στις καθυστερήσεις Δυνάμο Μίνσκ Μπράγκα 0-0. Τελικό του Νάισκα Στρέντα Τβέντε 3-3 παρακαλώ. Και μάλιστα η Τβέντε ισοφάρισε στις καθυστερήσεις. Γιώργο.
10: Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει ένα εντυπωσιακό για μένα που το βλέπω από ψηλά. Έχει iPad, αν το λέω σωστά, ο Λύση, και τους αναλύει στοιχεία ζητώντας να παρακολουθήσουν την οθόνη του υπολογιστή που έχει μπροστά του. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι.
0: iPad.
10: Δηλαδή αυτό. Ναι, iPad. Τώρα ο Ιταλός γιατί ζητάει και από τις δύο ομάδες να μπουν μέσα. Είχε αποπληκτική ζέση, το είπα και πριν, παιδιά. Είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Πόσους βαθμούς έχεις εκεί, Γιώργο? Κόπηκες. Μόλις είπε τη θερμοκρασία, κόπηκε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία επικίνδυνα εκεί. Χάμαρ Μπυρακόφτσε, Στόχοβα, 0-1
10: τελικό.
0: Τώρα ναι, μακούτε. Γιατί στη θερμοκρασία κόπηκε. Στη θερμοκρασία έχει.
10: 34 με 35 βαθμούς.
0: Τι λέει, ρε φίλε. Μπράβο.
10: Κόλαση, κόλαση. Είμαστε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Το μάτι ξαναρχίζει. Με τον Πάπα κατοχή μπάλας και ένα πλάγιο το οποίο παραχωρεί εκεί ο Σικάν. Παραλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ θέλει 2 γκολ για να ισοφαρίσει την Άντερ συνολικά σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Παυλέκα κρατάει την μπάλα και θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ο Ελουστότο σηκώνει κεφάλι και βρίσκει το Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία πάντα με την μπάλα. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κένι. Κένι κρατάει την μπάλα. Ο Κένι πετάει την μπάλα. Δυνατή είναι για τον Ζίβκοβιτς. Δεν θα μπορούσε ο Ζίβκοβιτς να την προλάβει. Σηκώνει και τον αντίχειρά του, σαν να λέει στον Κένι καλή σκέψη. Αλλά προφανώς, παιδιά, από σκέψεις μπορεί να έχουμε πολλές. Αλλά πλέον χρειάζεται και η ουσία. Και ένα γκολ για τον ΠΑΟΚ πριν τελειώσει το ημίχρονο. Δεν θα πω ότι είναι μονόδρομος, αλλά θα πω ότι είναι υπέρ απαραίτητο. Όλα αυτά είναι όμως το 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεσε το ελεύθερο Κούζεμαντς. Η μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι μόνος το Σβέτκοβιτς από πλάγια. Βγαίνει ο Μιχαηλίδης έξω από την περιοχή να τον καλύψει. Σβέτκοβιτς φεύγει από το out. Κρατάει την μπάλα. Θα ψάξει να βρει τον Εγκανά. Εγκανά αλλάζει παιχνίδι για τον συμπαίχτη του έξω από τη μεγάλη περιοχή, τον Γιανσάνα. Μπάλα πήγε τώρα εντελώς πίσω στον Πετρότ και τον Πιανκόν. Πιανκόν θέλει να δώσει την μπάλα εκεί, όπου με δεύτερο κοντρόλ και μπροστά από τον Τάισο θα πάρει την μπάλα ο Μάμαρ. Από τις κόντρες έρχεται ο Μιχαηλίδης. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα πίσω στον Παυλέγκα, γιατί υπήρχε παίκτης της Άντερλεκτ εκεί και αν έπαιρνε την κόντρα θα ήταν επικίνδυνα τα πράγματα. 27 λεπτά συμπληρώσαμε εδώ στο Λότο Πάρκ στις Βρυξέλλες. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ 1-0, συνολικό σκορ 2-0. Μιχαηλίδης, μπάλα πάει για τον Μπάμπα. Μπάμπα θα δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα και τη δίνει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Έχει λίγο χώρο να ανέβει μερικά μέτρα και αυτό κάνει. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία αλλάζει παιχνίδι για τον Κένι που κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρη. Ζαφίρης αλλάζει παιχνίδι για τον Μιχαηλίδη στο χώρο του κέντρου. Ο Μιχαηλίδης περνάει το χώρο του κέντρου. Θα δώσει για τον Πάπα προς τα αριστερά. Ακροβολισμένος εκεί ο Γιαννούλης θα πάρει την μπάλα. Πιέζεται και γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. 28 λεπτά συμπληρώνουμε, 1-0 η Άντελεκ. Η παλιά είναι για τον Κένι.
15: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
16: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Με συγχωρείς πολύ. Ο Μύθου, παιδιά, ενώ παίρνει κεφαλιά, παίρνει από τη μικρή περιοχή και στέλνει την μπάλα out. Κλωτσάει και τα χορτάρια και όλα. Μόνος του μέσα από τη μικρή περιοχή, μόνος του, το ξεχασμένος, μόνος του.
0: Στον άξονα.
10: Τον αγαπάμε τον πιτσιρικά, δεν θα το σταυρώσω προς Θεού, αλλά κύριε φίλε μπαίνει μπάλα μέσα. Μπαίνει μπάλα μέσα εκεί. Μπαίνει μπάλα μέσα. Την πήρε την κεφαλιά, την έστειλε πάνω από το οριζόντιο δοκάτι. Βλέπεις, πάρ' το χαμηλά, σημάδεψε χαμηλά γωνία. Δεν υπάρχει παίκτης εκεί. Τέλος πάντων. Τρεις μεγάλες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ, αυτή πραγματικά μαλλί. Φοβερή ευκαιρία. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πόσες τέτοιες θα βρει ακόμα ο ΠΑΟΚ για να ισοφαρίσει αρχικά. Έτσι, Μιχάλη.
0: Εντάξει, η άμυνά τους και αυτή μπάζει όπως η δική μας, γι' αυτό είπα στις λεπτομέρειες ροντέο, αλλά τώρα αυτό το γκολ δεν χάνεται, ρε φίλε.
10: Δεν χάνεται.
0: Δεν χάνεται.
10: Λοιπόν, Σάντα Μαρία, έχουμε φάουλ που γίνεται πάνω στον Ελουστότο, γιατί έφαγε μία ψιλοαγκονιά και μάλιστα πηγαίνει πάνω του και του ζητάει συγγνώμη και ο Σικάν που την έριξε. Σάντα Μαρία, η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. Μπάλα ξανά από τον Μιχαηλίδη στον Ελουστότο. Ελουστότο για τον Κένι. Ο Κένι για τον Ζίβκοβιτς παίζει ωραία. Ο Κένι στον άξονα. Θα σπάσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας θα βρει τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ωραία η παλιά του εκεί για τον Τάισον. Ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Ο Τάισον άστι κάνει μόνο του την μπούκα. Αυτό κάνει. Βγάζει και τη σέντρα παλιά. Πολύ ωραία είναι από την άλλη πλευρά για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς για τον Κωνσταντέλια. Δεν τελειώνει καλά τη φάση εδώ ο Κωνσταντέλιας. Δεν έκανε δυνατό σουτ. Κλέβει την μπάλα ο Μύθου. Γυρίζει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. Μπάμπα πηγαίνει πλάγια. Κρατάει την μπάλα. Η βοήθειά του είναι ο Σανταμαρία. Σανταμαρία θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. 32 λεπτά. 1-0 η Άντερλεχτ τον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να ήταν 1-1 με τη μεγάλη ευκαιρία του Μύθου. Μιχαηλίδης θα σπάσει την μπάλα για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα ξαναδώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, η παλιά του είναι για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη στον άξονα. Κροντά του είναι ο Κένι, θα πάρει την μπάλα. Κένι, η παλιά του είναι για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Όχι, συγγνώμη, τώρα θα πάρει ο Μιχαηλίδης από τον Ελουστότο. Κρατάει την μπάλα, πηγαίνει στον Τάισον. Τάισον για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ελουστότο πάει να βρει τον Κωνσταντέλια και με φάουλ κερδίζει την μπάλα. Με φάουλ δηλαδή υπέρ του. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Ο Τάισον θα πάρει την μπάλα. Τάισον κάνει την πρώτη τρίπλα. Βγαίνει έξω από την περιοχή ο Μύθου. Θα δώσει την μπάλα για τον Σανταμαρία. Αυτός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ζίβκοβιτς που κατεβάζει την μπάλα. Πηγαίνει πλάγια η μπάλα για τον Κένι. Έρχεται, βοηθάει αμυντικά ο Εγκανά και πετάει την μπάλα πάνω στον Ελουστότο. Ο ΠΑΟΚ πιέζει πολύ τώρα την Άντερλεχτ. Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης, η παλιά του είναι ωραία για τον Ζαφίρη, την κατεβάζει. Όχι, δεν ήταν καλή παλιά του Μιχαηλίδη, συγχωρέστε με. Δεν ήταν το λάθος εδώ του Ζαφίρη. 1-0 στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5. Πάμε να δούμε τώρα το πόσο ΠΑΟΚ θα πιέσει, γιατί το πλάγιο είναι για την Άντερλεχτ, αλλά στη δική της περιοχή, εκεί κοντά. Και κατοχή μπάλας γρήγορα για τον ΠΑΟΚ, με τον Ελουστότο να γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Παυλέγκα. Παυλέγκα θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ελουστότο, η παλιά του είναι για τον Κένι, στη γραμμή από τα δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει ξανά στον Ελουστότο. Ελουστότο για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία πιεζόμενος από το Σικάν. Εδώ τώρα πάνε να πέσουν και ξύλο μεταξύ τους. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Με αντίπαλο εκεί τον Άμπρος. Τάισον τον περνάει, πατάει την μπάλα για τον Μπάμπα. Αλλά ο Μπάμπα δεν κάνει αυτό το overlap. Στατικά απλά βγάζει τη σέντρα. Εκεί όμως που έχουμε το Μύθου να δίνει την μπάλα στον Τάισον. Ο Τάισον στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα τώρα θα βγάλει μια σέντρα χαμηλά. Ο Κωνσταντέλιας παλεύει. Ζητούνε φάουλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ έστω και έξω από την περιοχή. Ο Σάντα Μαρία είναι πεσμένος κάτω. Ο Ζαφίρης είναι, συνεχίζεται η φάση. Σέντρα του Τάισον. Στο δεύτερο δοκάρι. Γκολ! Ζιβκοβιτς! Ζιβκοβιτς! 1-1. Και πηγώνει και σηκώνει και το Σάντα Μαρία. Ο Ζιβκοβιτς κοράρει. Συστημένη η παλιά. 1-1. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. Είπαμε ότι ήθελε το γκολ πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ωραίο το γκολ. 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Και γίνεται ο χαμός στην κερκίδα με τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί βλέπουν την ομάδα τους, Μιχάλη, να αντιδρά. Μετά τη χαμένη ευκαιρία του Μύθου, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχουν κομμένα τα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ. Βάλαν την μπάλα κάτω και ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να κάνει το 1-1 σε πολύ κομβικό σημείο. Ψάχνει πλέον ένα δεύτερο γκολ για να φέρει τα μάτς στα ίσα.
0: Τρομερή σέντρα του Τάισον, Γιώργο.
10: Ναι, πολύ.
0: Απ' τη μία στην άλλη με φάλτσα, τρομερή σέντρα.
10: Και κάτσε να δούμε τώρα, γιατί ο ΠΑΟΚ ξανακλέβει την μπάλα και ο Τάισον είναι αυτός που κρατάει την μπάλα. Τάισον κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας, η σέντρα εκεί όπου ο Μύθου θα πάει να πάρει την κεφαλιά. Δεν τελειώνει η φάση, τώρα έρχεται και απομακρύνει την μπάλα ο Εγκανά, αλλά είναι ο Κένι που πάει να κερδίσει την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ αυτή η φάση. Ο Εγκανά συνεχίζει το παιχνίδι. Και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Άντερλεχτ. Αλλά επέτρεψέ μου να πω ότι προηγουμένως ήταν Μάρσφαλ.
14: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δύο φορές έχει γίνει φαλ. Πάει και το λέει ο Ζίφκοβιτς έντονα στο διαιτητή.
10: Ο Ζίφκοβιτς έχει το δικαίωμα να το πει γιατί είναι ο αρχηγός.
14: Βέβαια.
10: Απλά λέω ότι εδώ φίλε είναι φαλ Μάρσφαλ.
14: Ναι, γι' αυτό πήγε και ο Ζίφκοβιτς, αυτό λέω.
10: Σωστό. Κατοχή μπάλας για την Άντερλεχτ, η οποία βλέπει τον ΠΑΟΚ σαν τελευταίο διάστημα όχι απλά να παίζει αλλά να κυριαρχεί, να χάνει την ευκαιρία με τον Μύθου και να βρίσκει τον γκολ με τον Ζίφκοβιτς στο 36.
14: Τρομερό γκολ ψυχολογίας, Γιώργο, κάτσε καλά τώρα.
10: Για να δούμε λίγο αυτή τη φάση, δεν ξέρω αν θα σηκώσει αργότερα ο βοηθός του Σιμεάκη του, ξέρω ότι η φάση συνεχίζεται. Σβέτκοβιτς ευτυχώς μπερδεύεται τώρα, σηκώνει ο Σιμεάκη. Το Σιμεάκη
14: ήταν offside, Γιώργο. Ο Μαλιάς.
10: Ναι, εντάξει, ο κανονισμός λέει άφησε την
14: μπάλα. Ναι, σωστά.
10: Μπάμπα, πολύ ωραία θα δώσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία από τα αριστερά. Κάνει την κίνηση ο Ντέλιας. Ο Τάισον λέει στον Μπάμπα, ήρεμα. Ο Μπάμπα κρατάει την μπάλα. 1-1 στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπάμπα. Μπάλα πηγαίνει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία για τον Μιχαηλίδη. Ο Ελουστό το πρέπει να προσέξει σωστά. Βρίσκει τον Ζαφίρη και ο Ζαφίρης με τη μία το σκόρερ του ΠΑΟΚ. Το Ζίφκοβιτς. Ο οποίος θα κάνει την παλιά προς τον Μύθου. Διώχνει την μπάλα ο Πετρό. Και με ψύχρεμια θα βγάλει την μπάλα μακριά για τον Εγκανά. Αυτό στον Εντιαγέ. Εντιαγέ θα δώσει την μπάλα στον Εγκανά. Πιέζεται. Μπάλα πηγαίνει στον άξονα Σικάν. Εδώ τώρα έχουμε πάλι τρύπα από τα αριστερά. Στον άξονα η Άντερλεχτ, εδώ προσοχή θέλει. Η Σέντρα ευτυχώς, η Σέντρα ήταν καλή του Μάμαρ, αλλά ευτυχώς ο Σβέτκοβιτς δεν βρήκε μπάλα. Και απομάκρυναν σε πλάγιο οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
14: Δεν χρειάζεται να έχει πανικό η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι μεσοεπιθετικά μπορεί να βάλει ένα γκολ στην επόμενη μία ώρα αγώνα. Δεν είναι καλά η άμυνα ΠΑΟΚ, Γιώργο.
10: Σωστό, δεν είναι καλά. Στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5 και παρέα στα παιδιά στο YouTube, ο ΠΑΟΚ έχει φέρει το σημερινό μάτς στα ίσα 1-1, συνολικό σκορ 1-2, ψάχνει ένα γκολ ακόμα για να κάνει το συνολικό 2-2. Μπάλα πηγαίνει στον Εγκανά από τα αριστερά. Πήρε την μπάλα από τον Εντιαγέ. Εγκανά πετάει την μπάλα πλάγια για το Σικάν. Σικάν, γλυκιά σέντρα. Εκεί κάποιος να διώξει την μπάλα. Ευτυχώς έρχεται ο Κωνσταντέλιας με τη βοήθεια του Τάισον και παίρνει και την αριστερή πλευρά. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα. Τέλιας πετάει για τον Μύθο. Ο Μύθος πάει την μπάλα ξανά για τον Τέλιας και αυτός θα δώσει για τον Ζαφίρη. Απλά ο ΠΑΟΚ καθίστε. Ο Ζαφίρης κάνει πολύ φοβερή προσποίηση στον Εγκανά και σπάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σαντα Μαρία θα αλλάξει παιχνίδι για τον Τάισον. Κατεβάζει ο Τάισον στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Μπαίνει η περιοχή. Η σέντρα, η μπάλα πάνω στον Πιανκόν. Και έρχεται για βοήθεια ο Αμπρός να απομακρύνει την μπάλα. Όλα αυτά στο 30 με 31 το λεπτό. Η σέντρα, η μπάλα πάνω στον Πιανκόν. Και έρχεται για βοήθεια ο Αμπρός να απομακρύνει.

0: Τελευταία μπάλα κόντραρε στο μύθο. Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 1-1. Κρατούν την μπάλα με τον Μάμαρ οι Βέλγοι. Δεν έχει εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Θέλουμε άλλα 6 λεπτά, αλλά επειδή είχαμε και το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες, προφανώς δεν είναι μόνο τα 6 λεπτά αυτά που θα δούμε να παίζετε ποδόσφαιρο. Το μάτς συνεχίζεται με ένα νέο πλάγιο.
1: Ήταν πολύ καλή επέμβαση του Παυλέγα και πάλι, για να μην το ξεχνάμε εδώ. Ήταν πολύ δύσκολη η απόκρουση με το πόδι.
0: Σωστό. Μάμαρ, στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου, εκεί μπροστά στον προπονητή του, θα κλέψει την μπάλα ο Ζαφίρης, θα δώσει ο Κωνσταντέλιας με τη μία για τον Τάισον, η μπάλα πάει στον Μπάμπα, σηκώνει ψηλά ο Μπάμπα, παλεύει ο Μύθου, ο Μπιακό διώχνει την μπάλα, ο Πετρό επίσης, και η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Σικάν, που έχει κατέβει πολύ κάτω το φόρ της Άντερλεκ για να πάρει την μπάλα. Σικάν έχει γυρίσει πίσω όλος ο ΠΑΟΚ, η μπάλα πηγαίνει στον Κάνα και αυτός θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται και ζητάει μπάλα ο Γιανσάνα. Ξανά Κάνα, εντιαγεί από τα αριστερά. Η μπάλα στον Εγκανά. Ξανά ο Κάνα. Ξανά Εγκανά, πίσω η μπάλα στον Πετρό. Περάσαμε τα 40 λεπτά αγώνα 1-1, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Στον γκολ του Πετρό βρήκε απάντηση ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Θα πάρει την μπάλα ο Πιανκόν. Θα δώσει την μπάλα στον Πετρό. Παγώνει το παιχνίδι Άντερλεχτ, γιατί πολύ απλά παιδιά θέλει να χαλάσει το ρυθμό, γιατί ο ρυθμός αυτός βόλευε τον ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά. Πιανκόν ζητάει την μπάλα για να πάρει ο Αμπρός, η μπάλα πηγαίνει στον συμπαίκτη του, στον Κάνα. Ξανά ο Πιανκόν, μία σέντρα για τον Εντιαγέ, ο οποίος κάνει την τρίπλα, μπαίνει στην περιοχή, εδώ θέλει προσοχή ο Εγκανά, ένας να διώξει ρε παιδιά, out. Το έχω πει 2-3 φορές Μιχάλη, αυτό το ένας να διώξει ρε παιδιά. Αλλά με πολλή ευκολία έχουμε αυτές τις μπούκες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο.
0: Και αριστερά.
1: Απόλυτο δίκιο έχεις.
0: Εντάξει. Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5, είμαστε στο 1-1. Θέλουμε ένα γκολ πρώτα τώρα από τον ΠΑΟΚ για να φέρει το μάτς στα ίσα ό,τι αφορά το συνολικό σκορ πρόκρισης. Να έχουμε την απόλυτη ισορροπία. Κατοχή μπάλας έχουμε για τους Βέλγους, αλλά έχασαν το κοντρόλ πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο 42. Μετρόπολης 95 και 5, αποπνικτική ατμόσφαιρα, πολύ ζέστη, πολύ υγρασία εδώ στο Βέλγιο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα και θα δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα και το στήριγμα του είναι ο Τάισον από τα αριστερά. Τάισον, η παλιά του για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι θα παίξει το 1-2 με τον Ζίφκοβιτς. Αλλά μέχρι εκεί καλά, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ελουστόντο. Να δούμε την προσπάθεια αυτή. Μπάλα πηγαίνει πλάγια με τον Ελουστόντο να δίνει την μπάλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα, η παλιά του είναι για τον Τάισον. Τάισον θα δώσει την μπάλα ξανά στον Μπάμπα. Μπάμπα, γίνεται η μπάλα, χτυπάει πάνω στο σώμα του Μιχαηλίδη και τώρα 4 παίκτες της Άντερλεκ. Επικίνδυνη φάση με τον Σικάν, φάουλ και κίτρινη κάρτα. Δεν μπορείς από παιδικά λάθη να χαρίζεις τον αντίπαλο τέτοια αντεπίθεση. Και εδώ τι έχουμε, θυσιάζει την κίτρινη κάρτα ο παίκτης του ΠΑΟΚ που το έκανε το φάουλ, γιατί πολύ απλά ο Σικάν θα έπαινε μέσα στην περιοχή μόνος του. Και μάλιστα πάει τον σηκώνει ο Τάισον και αγκαλιάζονται, γιατί πολύ απλά ήταν συμπαίκτες στην ομάδα της Σαχτάρ. Ο Μπάμπα είδε την κίτρινη κάρτα. Αλλά αυτή η φάση ξεκίνησε από ένα αστείο λάθος για τον ΠΑΟΚ. Το φάουλ, παιδιά, για να καταλάβετε, παιδιά, πόσο κοντά είναι η μπάλα, το στήθος, το τείχος θα στηθεί στη βούλα του πέναλτι. Ίσως και πιο πίσω. Είναι ακριβώς στη γραμμή στο ημικύκλιο, σε επικίνδυνη θέση. Φάση που χάρισε, Μιχάλη, ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν κέρδισε η Άντερλεχτ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το λάθος που έγινε. Λοιπόν, το τείχος πραγματικά, παιδιά, είναι στη βούλα πάνω. Λοιπόν, πάνω από την μπάλα είναι ο Άμπρος. Και επίσης πρέπει να είναι και ο Σικάν. Για να δούμε. Να περάσει αυτή η φάση για τον ΠΑΟΚ. Επικίνδυνη φάση.

0: Είπαμε στο σημείο του πέναλτι είναι το τείχος. Ο Σότσα θα σφυρίξει τώρα. Μετρόπολης 95 και 5 44 λεπτό. Το φάουλ το οποίο ακόμα δεν έχει εκτελεστεί, τώρα εκτελείται. Περνάει μπάλα, οριζόντιο δοκάρι. Το δοκάρι σώζει τον Πάου. Ο Παυλένκα θα έβλεπε την μπάλα να αναπαύεται στα δίχτυα του. Ευτυχώς είχαμε το οριζόντιο δοκάρι. Εξαιρετική όμως η εκτέλεση του φάουλ από τον Σικάν. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα διώχνει ο Μιχαηλίδης. Πάει ο Τέιλορ, ο Τάισον δεν προλαβαίνει την μπάλα. Πλάγιο για την Άντερλεχτ που νωρίτερα είχε το οριζόντιο δοκάρι. Με εκτελεστή το Σικάν. Εδώ η τύχη βοήθησε τον ΠΑΟΚ να μείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης, ψάχνοντας το ένα γκολ για να ισοφαρίσει το συνολικό σκορ. Πιανκόν. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον Κανά. Μπάλα έρχεται ακόμα πιο πίσω εκεί όπου είναι ο Πετρό, ο στόπερ, ο οποίος θα προωθεί την μπάλα στον Κανά. Εντιαγέ από τα αριστερά. Εντιαγέ. Η μπάλα πηγαίνει στον Εγκανά. Και αυτός θα δώσει για τον Κανά. Κρατούν την μπάλα. Σε λίγο θα μάθουμε από τον τέταρτο πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δύο λεπτά μόνο. Δύο λεπτά, ρε φίλε, κάνανε για να ανοίξουν τα μπουκάλια για το νερό. Τέλος πάντων. Δύο λεπτά, δύο τα λεπτά τα οποία τρέχουν από τώρα. Με την Άντερλεχτ να έχει χρόνο, με την έννοια ότι αυτή έχει την μπάλα. Γιανγκόν, η παλιά του που πηγαίνει για τον Σβέτκοβιτς, ο Μπάμπα, που θα παίζει τώρα και με κίτρινη κάρτα στην πλάτη, έτσι. Θα γίνει το λάθος, η μπάλα θα πάει στα αριστερά για την Άντερλεχτ. Έρχεται εκεί ο Μύθου να πιέσει και κλέβει την μπάλα ο Μύθου. Θα την πάρει ο Ζίβκοβιτς, πήγε να την ξαναδώσει στο Μύθου. Κερδίζει την μπάλα ο Εγκανά και γυρίζει την μπάλα στον Πετρό. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια ξανά στον Εγκανά που έχει δίπλα του τον Εντιαγέ. Μετρόπολης 95 και 5. Μέσα στην περιοχή ξανά η Άντερλεχτ. Η τρίπλα που γίνεται εκεί από τον Σικάν πάνω στο Σανταμαρία. Ο Σανταμαρία κερδισμένος παραχωρεί όμως το πλάγιο, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα από τον Εντιαγέ. Μέσα στην περιοχή θα πάρει την μπάλα ο Εγκανά. Βγαίνει από την περιοχή. Κεφαλιά του Τάισον. Νέα κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη. Μπάλα πάει έξω από την περιοχή πλάγια. Με τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τον Τάισον να κερδίζουν την μπάλα και να κερδίζουν και ένα πλάγιο. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει ένα buzzer beater με την έννοια να κάνει μια φάση και να φέρει τούμπα το μάτς και στα ίσα την πρόκριση. Ραχμάν Μπάμπα στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Εκτελέστηκε το πλάγιο, δεν μπορεί ο Μύθου για την κεφαλιά. Θα πάρει ο Σβέτκοβιτς, θα κερδίσει την μπάλα ο Μιχαηλίδης και θα πετάξει ωραία την μπάλα στο ξεχασμένο Ζίβκοβιτς. Τώρα πάει ο Εντιαγέ πάνω του, αλλά ο Ζίβκοβιτς δεν τρέχει, ψάχνει στήριγμα και ορθολογική επίθεση. Μπάλα πάει στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία θα δώσει την μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Θα τη σπάσει για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια θα κάνει την προσποίηση. Κρατάει την μπάλα ο Τέλιας. Πηγαίνει πλάγια και τώρα στον άξονα. Πιέζεται ο Τέλιας. Περνάει. Εδώ φάουλ είναι. Εδώ στο φάουλ, ρε φίλε. Αφού το σπρώχνει, ρε φίλε. Ρε αφού το σπρώχνει. Δεν γλίστρισε. Μπροστά η Άντερλεχτ. Ευτυχώς βιάζονται. Θα πάρει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου. Εκνευριστικός ο Ιταλός Μιχάλη. Στον πειθαρχικό έλεγχο είναι εκνευριστικό.
1: Ναι, δεν είναι όπως ο πρώτος. Δεν θυμάμαι τι εθνικότητας ήταν στην Τούμπα.
0: Ο Ισπανός.
1: Ισπανός, μπράβο. Αλλά και αυτός εδώ έχει τα δικά του.
0: Επιστρέφω σε εσάς, τα λέμε σε ένα τέταρτο.
1: Βεβαίως, Γιώργο, η καταμέτρησή μου σε ό,τι αφορά στις φάσεις του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις πολύ καλές φάσεις του Μύθου, είναι αξεπέραστη. Αλλά και η Άντερλεχτ έχει τρεις πολύ καλές φάσεις. Από ένα γκολ οι δύο ομάδες. Δίκαιο αποτέλεσμα έως τώρα. Θα μπορούσε να ήταν 2-2, 3-3. Το σκορ για πλάκα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Γιάννη Λελίδη και όχι μόνο.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά.
10: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, να σας πω τα λίγο τα τελικά αποτελέσματα, ώστε του έρθει ο Κωνσταντίνος, ο Πετροτός, να μας δώσει το σχόλιο του. Το Μπολ Κωνστανάη, Παρτιζάν, 1-2, προκρίθηκε η Παρτιζάν. Φλόρα Ταλίν, Ίντερ Κλάμπες Καλδές, 0-4, προκρίθηκε η Ίντερ. Πάμε στον Κωνσταντίνο να μας δώσει ένα σχόλιο. Μάτς Ροντέο πάνω κάτω, δηλαδή εκείνο που λέγαμε, Κωνσταντίνε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα οι δύο ομάδες, με δύο άμυνες χάλια βέβαια, έτσι.
1: Ναι, πολλά τα κενά η αλήθεια είναι. 15 τελικές, αυτό νομίζω λέει πολλά για ένα ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχουν και το ίδιο θέμα οι δύο ομάδες. Σωστά. Δηλαδή κενά στο αριστερό άκρο άμυνας, γιατί ο ΠΑΟΚ χτύπησε από τον Ζήφκοβιτς που σου είπε ότι είναι κομβικός και σήμερα είναι ανεβασμένος στην πρώτη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν έκανε το καλό σουτ. Στο δεύτερο ήταν καλό με το αριστερό, τελικά το βόλεμε το κεφάλι.
0: Και από την άλλη, το πλασέ που έκανε ήταν το διαλογό, ήταν καλό. Λίγο, λίγο ήθελε.
1: Και φυσικά από την άλλη πλευρά με τον Μπάμπα, ο οποίος βέβαια δεν παίρνει βοήθεια και από τους Χαβ, γιατί οι πάσες που γίνονται από το κέντρο στην πλάτη του Μπάμπα είναι με το εξάρι να λείπει. Εγώ βλέπω ότι ο Σανταμαρία δεν λειτουργεί καλά ως εξάρι. Ίσως δούμε πάλι τον Τέιλορ.
0: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή, αν θέλεις δύο αλλαγές, ας πούμε, να σκεφτώ μάνι-μάνι.
0: Να μην βάλει Λουσέ.
1: Ίσως είναι ο Τέιλορ, δεν ξέρω αν το βάλει, επειδή δεν έχει ξαναπέξει το λέω. Δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε δει κιόλας. Και αν μπορείς να το πεις και εξάρι. Επειδή λειτουργήσε καλά ο Τέιλορ στο προηγούμενο μάτς. Ίσως ρίξει νωρίς και τον Γιαννούλη, γιατί έχει κίτρινη κάρτα, θυμίζω.
0: Και τον περιμένω οπωσδήποτε στα 30 πριν το τέλος να τον βάλει, γιατί θα θέλω σέντρεψη.
1: 30 είναι που το βάλει από την έναξη του ημιχρόνου.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Δεν το αποκλείω, γιατί έχει την κάρτα τώρα ο Μπάμπα και είναι επικίνδυνο. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το θέμα με το center for, ξεκάθαρα. Ναι. Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία ο Μύθου. Αυτά δεν πρέπει να χάνονται σε τέτοια παιχνίδια. Η κεφαλιά, ναι, ενώ ξεμαρκαρίστηκε ωραία,
0: ναι,
1: δεν ήταν καλή η κεφαλιά. Η αλήθεια είναι ότι και ο Τάισον ακόμα δεν είναι στα επίπεδα που ξέρουμε. Είναι ένα από τα προβλήματα του καλοκαιριού. Παίζει πολύ ωραία τη διαγώνια μπάλα ο ΠΑΟΚ όταν βγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό το κάνει καλά. Ανεβαίνει και ο Κένι εκεί, δημιουργεί υπεραριθμίσεις. Νομίζω πρέπει να επενδύσει σε αυτό κι άλλο. Αλλά σίγουρα πρέπει να βελτιώσει την αμυντική του λειτουργία. Γιατί και τα στόπερ του δώσαν φάσεις.
0: Είναι θέμα.
1: Και κυρίως στον άξονα, στο κέντρο, όταν περνάει το χώρο του κέντρου της μεσαίας γραμμής, οι Άντερλεχτ εκεί δημιουργούνται θέματα. Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να το πεις. Δίκιο ότι ο ΠΑΟΚ σκόραρε, θα μπορούσε όμως να έχει δεχθεί και δεύτερο γκολ. Η αλήθεια είναι: κράτησε ο Παβλέγκα, κράτησε το δοκάρι εκεί στο
0: τρεις μεγάλες φάσεις έχω για τις δύο ομάδες. Ναι. Από ένα γκολ. Μοιρασμένες οι περιπτώσεις.
1: Είχαν πιο πολλές τελικές οι
0: Βέλγοι. Μπορεί να μεγάλες... είχαν, αλλά σαν φάσεις, ναι, είχαμε 3-3. Με τη μεγάλη ευκαιρία του Μύθου και το δοκάρι για την Άντερλεχτ παράλληλα. Έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή...
1: είναι ένα θέμα. Όλο αυτό το οποίο.
0: Όσο
1: συμβαίνει,
0: μπορεί εύκολα να γίνει το 2-1, μπορεί να γίνει και το 1-2.
1: Πρέπει λίγο να συμμαζέψουμε στην αμυνά του.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: okay, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ψάξει τον κολό, το συζητάμε αυτό.
0: Είναι
1: αλλά
0: θέμα.
1: Αν είσαι έτσι όμως, δεν μπορείς να βγεις και με σιγουριά μπροστά.
0: Ναι.
1: Παραλαμβάνω, εγώ δεν ξέρω, ίσως δούμε νωρίς-νωρίς με την έναρξη του ημιχρόνου να δούμε δύο κινήσεις μαζεμένες. Θα δούμε και Τέιλορ και Γιαννούλη.
0: Μακάρι.
1: Εκεί ποντάρω εγώ την
0: κολλή.
1: Εγώ
0: και θα έβαζα και Γερεμέγεφ, γιατί.
1: Ίσως και Γερεμέγεφ, ναι.
0: Το παιδί είναι και το έχει. Στι έντρε ειδικά το έχει. Και δεν,
1: ναι,
0: το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν θέλει από τόσο νωρίς να βάλει τον ένα επιθετικό που έχει,
0: ναι,
1: ως αλλαγή. Θα το δούμε αυτό.
0: Ναι. Να κάψει την αλλαγή του.
1: Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ομάδες όταν έχουν την μπάλα στα πόδια, καταρχάς δεν δέχονται την απειλή του αντιπάλου. Και σίγουρα μπορούν και δημιουργούν. Είναι δύο-τρεις παίκτες. Ο Σίκαν, ας πούμε, βλέπεις ότι έχει ένα θέμα και ο Λουστόντο να το μαρκάρει. Είναι δυνατός center for. Γενικώς ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση μεσοαμυντικά. Αν το βάλει συνολικά, δηλαδή όλη την εικόνα που δείχνει μέχρι τώρα στα παιχνίδια των προκριματικών, είναι τέταρτο μάτς.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα ήταν το κέντρο και πίσω. Κέντρο και μπροστά έχει την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Είδες, ας πούμε, ο Κωνσταντέλιας εκείνη την ενέργεια που έκανε. Αν, ναι, την τελείωνε σωστά ο Ζεύκοβιτς, μπορούσε να είχαμε άλλα.
0: Ναι.
1: Εμένα μου δείχνει ο Κωνσταντέλιας ότι όλη η άμυνα της Άντερλεχτ είναι προσαρμοσμένη πάρα πολύ πάνω του. Γιατί ξέρει τι μπορεί να κάνει, αλλά είναι ένα παίκτη που ξέρει μία ενέργεια θα σου κάνει.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να σου ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το μάτς. Πολύ κομβικό πάλι, γιατί καταλήγουμε στο ίδιο, Μιχάλη. Δηλαδή, με το 1-1 που έγινε, πάλι καταλήγουμε στο ποιος θα προηγηθεί πάλι.
0: Μα έτσι.
1: Έτσι. Έτσι. Εδώ είναι.
0: Πάντως, εμένα μου άρεσε πολύ που έβγαλε χαρακτήρα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, μπροστά είναι καλό ο ΠΑΟΚ. Με,
0: ναι,
1: την μπάλα στα πόδια
0: χαρακτήρα.
1: Πάντα κάτι φτιάχνει.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: ναι,
1: είναι η αλήθεια.
0: Και έκανε και πίεσε. Είχε ένα δεκάλεπτο πολύ καλό. Πέτυχε και το γκολ.
1: Δεν θα έπρεπε μετά τον γκολ να κάτσει πίσω. Ίσως. Γιατί εκεί πάλι βγήκε μπροστά η Άντερλεχτ.
0: Βγήκε και η Άντερλεχτ μπροστά.
1: Αν λύσει λίγο το θέμα στην αριστερή του πλευρά που δεν πάει σήμερα το δίδυμο Μπάμπα Τάισον. Ίσως ο Γιαννούλης μπει και δώσει πράγματα. Και με χαφ σφίξει λίγο το κέντρο, νομίζω έχει καλή τύχη στο παιχνίδι, ναι, γιατί μπροστά κάνει φάση ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Αρκεί να είναι καλά πίσω, είναι θέμα όπως το λες.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω λίγο έως ότου έχουμε και τον Γιώργο και πάλι. Ήλφ Τάμπερε Ριέκα 1-1. Προκρίθηκε η Ριέκα, είχε νικήσει 1-0. Καραμπάχ έχουμε Γιώργο. Έλα Γιώργο μου, έλα.
2: Σας άκουγα, απλά να δώσω μια πληροφορία με την έννοια αυτό που ακούω και στον αγωνιστικό χώρο, αυτό που βλέπω. Έκανε εντατική προθέρμανση ο Γιαννούλης.
0: Μπράβο.
2: Κάνει εντατική προθέρμανση ο Τέιλορ.
0: Μπράβο.
2: Νωρίτερα έκανε και ο Καμαρά.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Φάρος 1-1. Προκρίθηκε η Φερεντσβάρος, είχε νικήσει 1-0 στην Ουγγαρία. Πάφος Σάλτσμπουργκ 3-3. Φοβερό μάτς. 0-1. 1-0 είχε νικήσει η Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία, οπότε προκρίθηκε. Ομόνια Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 1-0. Είχε φέρει 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Προκρίθηκε η Ομόνια. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Κουπς Κουόπιο 2-1. Προκρίθηκε η ρουμανική ομάδα. Είχε φέρει 1-1 στη Φιλανδία. Δυνάμο Μίνσκ, Μπράγκα 0-0. Είχε νικήσει η Μπράγκα 1-0. Πορτογαλία, πήραν την πρόκριση Πορτογάλη. Ντουνάις Καστρέντα, Τβέντε 3-3. 6-0 είχε νικήσει η Τβέντε στο πρώτο. Μίντιλαντ Μποέμιανς 3-2. Προκρίθηκε η Μίντιλαντ με 2 νίκες. Νόρτζελαντ Βαλού Ρέικιαβικ 5-0, παρακαλώ. Με 2-0 στο πρώτο μάτσι Νόρτζελαντ και 5-0 τώρα προκρίθηκε σαφώς. Χάμαρμπι, Ρακόφ 0-1. 0-0 το πρώτο. Η Χάμαρμπι έπεσε με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο. Την πλήρωσε, αποκλείστηκε, προκρίθηκε Ρακόφ. Τρόμσο, Κλούζ 2-1. 5-0 είχε νικήσει και στο πρώτο. Προκρίθηκε η Τρόμσο. Βίνκι Γκουρέικιαβικ, Τούν 3-2. 0-3 η Τούν στο πρώτο. Νίκησαν οι Ισλανδοί 3-2. Αλλά δεν τους έφτανε το αποτέλεσμα. Προκρίθηκε η Τούν. Βαντούς, Ίντερ Τούρκου 2-2. Προκρίθηκε η Ίντερ Τούρκου, είχε νικήσει 2-1. Και Ρούναβικ, Λουγκάνο 2-2. 2-0 η Λουγκάνο στο πρώτο μάτς. Προκρίθηκαν οι Ελβετοί. Γιώργο.
2: Να πω ότι σίγουρα θα μπει στο δεύτερο ημίχρονο από την αρχή ο Καμαρά, ο οποίος έχει ξεντηθεί. Έχει φαρέσει τη φανέλα της ομάδος με την οποία αγωνίζεται και έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο κανονικά περιμένοντας τους συμπαίκτες του.
0: Okay.
2: Τώρα, αν θα υπάρχει και άλλη αλλαγή, θα φανεί. Πάντως ο Καμαρά σίγουρα θα μπει με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, Μιχάλη. Αυτό είναι το δεδομένο, γιατί τον είδαμε να είναι έτοιμος να περιμένει.
0: Είναι ένας παίκτης που έχει και τον γκολ, Γιώργο, οπότε...
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε ένα καλό Καμαρά.
0: Ναι.
2: Απλά θυμίζω συγκυριακά.
0: Ναι.
2: Το αντίστοιχο εκτός έδρας παιχνίδι πέρυσι με τη Βόλσμπεργκερ είχε πάει στην παράταση.
0: Βέβαια.
2: Σκόραρε ο Καμαρά
0: ο Ξανθούλης ο Γαλανομάτης.
2: Στο link face του Conference League το είχε κλειδώσει. Προχώρησε φυσικά και πήγε στο Europa.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, Γκένι Ζίβκοβιτ βγαίνουν οι πρώτοι έξω για να εννοώ για το παιχνίδι. Άρα μπαίνουν μέσα και αυτοί. Και νομίζω και ο Ζαφίρης κανονικά. Και ο Μιχαηλίδης κανονικά, και ο Κωνσταντέλιας κανονικά, και ο Τάισον και ο Σανταμαρία.
0: Και ο Σανταμαρία.
2: Ναι, και ο Σανταμαρία. Όχι, και ο Ελουστόντος, συγγνώμη. Ναι, και ο Σανταμαρία. Άρα να δούμε ποιος θα βγει.
0: Ποιος βγήκε για Καμαρά.
2: Μπαίνει επίσης ο Γιαννούλης. Η πρώτη του εμφάνιση και ο Γιαννούλης.
0: Μάλιστα.
2: Στο παιχνίδι. Κάτσε λοιπόν να πούμε τώρα πώς θα γίνουν τα δεδομένα. Σίγουρα ο Γιαννούλης στη θέση του Μπάμπα. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ο Γιαννούλης θα πάρει τη θέση του Μπάμπα. Και μένει να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Καμαρά. Αν έχασα κάτι. Λοιπόν, δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης στην επιστροφή του μετά από 5 περίπου χρόνια. Ξανά σε Europa League το ένατο του παιχνίδι. Τα λέγαμε και νωρίτερα στο pre-game. Και επαναλαμβάνω και ο Καμαρά, ο Μαντί μέσα στο παιχνίδι. βλέπω ότι παραμένει στο παιχνίδι και ο Τάισον. Φίλε, νομίζω ότι, συγγνώμη θα το πω, αλλά ο ΠΑΟΚ
0: πάει με τρεις πίσω.
2: Χωρίς το μύθο. Θα παίξει χωρίς το μύθο.
0: Μάλιστα.
2: Να δούμε.
0: Ποιος θα πάει μπροστά, ο ένα θέμα, ο Κωνσταντέλιας.
2: Να το δούμε. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Μπάμπα και μπήκε, επαναλαμβάνω, ο Γιαννούλης στην πρώτη εμφάνιση με την ομάδα και βγάζει φορ και μπαίνει ο Καμαρά. Και από τουλάχιστον καταλαβαίνω, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει φορ. Τι ψεύτο φορ, τον Κωνσταντέλια.
0: Μάλλον αυτό.
2: Ναι. Επαναλαμβάνω, παιδιά, βγήκε ο Μύθου, δεν πήκε ο Γερεμέγεφ, έβαλε τον Καμαρά και ο Γιαννούλης πήρε τη θέση του Μπάμπα που είχε κίτρινη κάρτα. Μάλιστα.
0: Πλέον για να δούμε Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ είναι δύσκολο φέτος, έτσι. Μετά και από
2: εντάξει,
0: αυτό.
2: Απλά ξέρεις κάτι, εγώ δεν ξαναθυμάμαι μάτσου, δεν το λέω δεικτικά ούτε επικριτικά, ως απορία το λέω. Δεν θυμάμαι μάτσου ΠΑΟΚ χωρίς φορ, φορ-φορ. Εντάξει, ναι. Μπορεί να παίξει στο συγκεκριμένο ρόλο, μπορεί να τον γυρίσει 4-4-2 και να έχει τον Κωνσταντέλια και τον Καμαρά μπροστά.
0: Εσύ που είσαι από ψηλά μπορείς να δεις όταν επιτεθεί ο ΠΑΟΚ σε τι φάση θα είναι.
2: Ναι, θα φανεί. Πάντως η ουσία αυτή τη στιγμή είναι ότι περισσότερο φορ, παιδιά, είναι ο Καμαρά παρά ο Κωνσταντέλιας.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί. Επαναλαμβάνω, βγήκε από το παιχνίδι ο Ραχμάν Μπάμπα και καλώς βγήκε γιατί είχε την κίτρινη κάρτα και πέρασε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Έτσι, έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, να μην ξεχνιόμαστε. Με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μπάλας και τον Καμαρά να πάει να κάνει το κοντρόλ και να έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Άντερλεχτ. Κατοχή μπάλας για την Άντερλεχτ με τον Πετρό. Μπάλα πηγαίνει στον Κάνα. Κάνα θα δώσει την μπάλα για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ ξανά για τον Κάνα. Με τέλεια φορ.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ναι.
2: Πώς είναι τα πράγματα με τέλεια φορ και Καμαρά δεκάρι. Έτσι.
0: Ναι, ναι, φάνηκε.
2: Αυτή είναι η διάταξη. Για να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια για την Άντερλεχτ, γιατί έγινε η προσποίηση και πάει να μπει περιοχή και δύο ώρες. Δεν το τρώσε, Μιχάλη, αυτό το γκολ. Δεν το τρώσε, φίλε. Δηλαδή είναι ακριβώς, παιδιά, το ίδιο γκολ που φάγε στην Τούπα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένα κενό τεράστιο, έχει κουβαλήσει την μπάλα ο Αμπρός. Βάζει στη γωνία του Παυλέκα 2-1, γεια σας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε ένα ακόμα μάτσα, ανεξάρτητα από το αν είναι δεύτερο ημίχρονο, τρώει γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Δηλαδή είναι αστείο αυτό. Αστείο.
0: Θέλω να δούμε, Γιαννούλη, τι γίνεται και με... Δεν τον αφήσανε να μπει, 10 μέτρα έκανε.
2: Μπήκε μέσα, ρε Μιχάλη, το βλέπω και εγώ τον γκολ. Είναι, ξέρεις τι μου θυμίζει, Μιχάλη, αυτό, ότι αν τον ακουμπήσω θα φάω κόκκινη.
0: Ναι, ναι, είναι θέμα προπόνησης αυτό.
2: Μα δεν είναι, δηλαδή είναι θέμα βλακείας, συγγνώμη ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι, δε, απαράδεκτο.
2: Δηλαδή εννοώ συγκέντρωσης. Δηλαδή έχεις κάνει το 1-1, λες θα πω με το μαχαίρι στα δόντια, θα το παλέψω και τρως γκολ στο 46, ρε φίλε.
0: Είναι το πώς το τρως, δηλαδή ο Μιχαηλίδης δεν πήγε πάνω, το Γιαννούλης πρόσεχε τον το δεξιό χαφ, το δεξιό εξτρέμ, δεν πήγε κανένας και ευχαριστώ, γκολ και τελειώσαμε.
2: Και τώρα πάω, ψάχνει δύο γκολ για να πάρει αποτέλεσμα που θα φέρει στα ίσα τα δύο παιχνίδια. Αλλά επαναλαμβάνω, τρως γκολ στο τρίτο λεπτό στην Πολωνία, δεν το πληρώνεις. Τρως γκολ με την Άντερλεχτ στην Τούμπα, το πληρώνεις. Και τώρα τρως γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο λεπτό, ρε φίλε, όχι. Όχι.
0: Και πώς το τρως είναι το θέμα.
2: Πιανκόν, 2-1 η Άντερλεχτ ξανά. Χάνουν την μπάλα, Σάντα Μαρία, πετάει την μπάλα για τον Τάισον. Είναι πιο δυνατή η παλιά αυτή τη φορά, θα πάρει την μπάλα ο Γιανσάνα. Θα τη γυρίσει στο κούζεμα στον τερματοφύλακα του. Κατοχή μπάλας για την Άντερλεχτ γρήγορα με τον Εγκανά. Εγκανά κρατάει την μπάλα, κλείστηξε μόνος του, έχασε την μπάλα πλάγιο. Ακούτε Μετρόπολη 95-5, στο 41ο λεπτό η Άντερλεχτ σημείωσε γκολ με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και κάνει το 2-1. Παυλέκα, μπάλα στον Ελουστόπο, Ελουστόπο για τον Κέννη. Βάζει εκεί ο Εγκανά την κόντρα πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά κοντά στη δική του περιοχή. καν ότι ο ΠΑΟΚ ξανά ψάχνει πλέον δύο γκολ για να φέρει την πρόκριση στα ίσα, στη διεκδίκησή της δηλαδή. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι, με τον Γκένι να κουμπάει μπάλα σε χέρι παίχτη της Άντερλεκ, του Εντιαγέ, και να δίνει το φάουλο διαιτητής. Κρατάει την μπάλα ο Παυλέγκα, όχι, ο Ελουστόντο θα εκτελέσει το φάουλο. Η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει με τη σειρά του την μπάλα στο Γιαννούλη. Γιαννούλης ξανά για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον κουβαλάει την μπάλα. Φεύγει ο Γιαννούλης στην άκρη. Έχουμε πλάγιο ή φάουλ. Πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το εκτελεί γρήγορα ο Γιαννούλης. Θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία, η παλιά του είναι για τον Σαφίρι. Σαφίρις κρατάει την μπάλα και την πετάει για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά. Καλή σέντρα του Γκένι. Πρώτη κεφαλιά από τον Πετρότ. Κερδίζουν ξανά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σαφίρις ξανά καλή σέντρα από τον Γκένι. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ ο Κανά. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Προφανώς και υπάρχει πολύ χρόνος ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Δεν λέμε, το λέμε για να το πούμε. Αλλά πρέπει να σκοράρει πολύ γρήγορα για να φτάσει ξανά τη διαφορά στο ένα γκολ. Ζίβκοβιτς πάνω από την μπάλα και Κωνσταντέλιας δίπλα του στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Από πίσω του ακριβώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε το πεταλάκι. Εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Ο Γκένι, το σουτ, η μπάλα χτυπάει σε κάποιο σώμα. Δεν ξέρω τι έχει δώσει επιθετικό φάουλ νωρίτερα. Αν έχεις replay θα το δώσει Μιχάλη.
0: Έχει ένα παίχτη της Άντερλεχτ κάτω στη μικρή περιοχή, μάλλον φάουλ.
2: Ναι, γιατί φώναξα για χέρι παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτό το λέω.
0: Ναι, θα δούμε αυτό, φάνηκε, αλλά μήπως έγινε το φάουλ νωρίτερα.
2: Το φάουλ ήταν, έγινε νωρίτερα σίγουρα από εκείνη τη φάση. Από ότι έχει σηκωθεί για προθέρμανση ο Γερεμέγεθ, ο Πέλτας, ο Χατσίδης.
0: Εδώ ας το δει λίγο το VAR για το φάουλ, γιατί χέρι υπήρχε.
2: Παίζεται λέει.
0: Okay.
2: Άρα είχε προηγηθεί το φάουλ.
0: Okay.
2: Λοιπόν, κατοχή μπάλας για την ομάδα της Άντερλεχτ πλέον με τα δύο γκολ διαφορά συνολικά, γιατί το συνολικό σκορ είναι 3-1. Δεν βιάζεται ο Κούζεμανς. Πετάει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Σαφίρης. Κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Ελουστότο. Ελουστότο πήγε να βρει τον Τάισον, πρώτος την μπάλα και κατεβάζει ο Μάμαρ. Και φτάνει στο ίδιο σημείο στην περιοχή, απ' έξω κάνει το σουτ. Κόντρες, την μπάλα πάει στον Τάισον. Τάισον κρατάει την μπάλα, πάει να βρει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας πάει να τριπλάρει, φάουλ. Γίνεται φάουλ. Το δίνει αυτή τη φορά ο διαιτητής. Πάει γρήγορα να παίξει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, γιατί είναι πολλά μέτρα έξω από την περιοχή. Και για να δούμε αν θα πάει για γέμισμα, γιατί είχε ανέβει τώρα και ο Μιχαηλίδης, είχε ανέβει και ο Ελουστότο. Το φάουλ αυτό για τον ΠΑΟΚ στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-1 Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Για να δούμε τη φάση. Ο Ζίβκοβιτς θα πάει για γέμισμα. Για να δούμε. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ εδώ στις Βρυξέλλες 2-1, συνολικό σκορ 3-1 για την Άντερλεχτ. Εκτέλεση φάουλ για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς. Το σκόρερ του πρώτου και μοναδικού γκολ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι σήμερα. Ζίβκοβιτς εκτελεί, καλοχτυπημένο είναι Μιχαηλίδης, πάει να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Απομακρύνουν οι Βέλγοι, μπάλα φτάνει στο Ζαφίρι, αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο ίδιος γρήγορα, ναι, για να δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κάνει το λάθος, Εντιαγέ θα κλέψει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ. Εδώ έκανε λάθος ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, στο 53ο προς 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα εκτελέσει το φάουλ ο Εντιαγέ. Θα πάει μπάλα στο Κούζεμα, στον τερματοφύλακα της Άντερλετ, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Κούζεμαν σηκώνει την μπάλα εκεί όπου παίρνει μια πρώτη κεφαλιά ο Σικάν και προσπαθεί να κάνει κλειστή τρίπλα ο Σβέτκοβιτς. Μπάλα θα φτάσει στο Ζίβκοβιτς. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Τάισον. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης και του δίνει την μπάλα. Γιαννούλης ξαναδίνει την μπάλα στον Τάισον. Τάισον ξανά στο Δημήτρη Γιαννούλη. Γιαννούλης ξανά για τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι και δίνει για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ελουστότο θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Κάθε την παλιά του Γκένι για τον Καμαρά. Τη γυρίζει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Αλλά έχουμε offside τον Καμαρά ως μη γεννόμενη φάση. Λοιπόν, στο 54 Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 2-1. με ένα γκολ δώρο ξανά του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτό το γκολ έχει ανατρέψει την κατάσταση με την έννοια ότι για τον ΠΑΟΚ δεν φτάνει γκολ ισοφάρισης εδώ. Είχε χάσει και στην Τούμπα με ένα 0. Για να δούμε την προσπάθεια του Κούζεμανς, ο οποίος θα δώσει συνέχεια το ελεύθερό του. Πρώτη κεφαλιά, δεν μπορεί ο Ζαφίρης. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Άντερλεχ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Σικάν. Για τον Σβέτκοβιτς, πάει να κερδίσει το κόρνερ. Θα κερδίσει την μπάλα ο Γκένι. Γίνεται το λάθος, μπαίνει μέσα στην περιοχή εκεί ο Μάμαρ. Κρατούν την μπάλα συνεχόμενα, ο Ζαφίρης διώχνει κόντρες. Κανείς δεν πάει πρώτος στην μπάλα, Σβέτκοβιτς από τα αριστερά. Σβέτκοβιτς. Μπάλα πηγαίνει για τον Αμπρός. Και ο 3-1. Είναι το Λαμπούζο. Δηλαδή ένας ρε Σιμιχάλη, ένας δεν μπορεί να διώξει την μπάλα, ένας. Ο Σικάν έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από Αβλέκα. 3-1. Με δύο γκολ ο ΠΑΟΚ. Πριν φτάσουμε στο 60, τα τρώει και τελειώνει από το Europa League. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για να διεκδικήσει πρόκριση πρέπει να πάει το σκορ στο 3-4.
0: Άσε τι πρέπει να πάει εδώ, ο Παυλένκα με το ύψος του, για μένα είναι απαράδεκτο να δέχεται ένα τέτοιο γκολ. Ναι. Δηλαδή, ήτανε, απαράδεκτο.
2: Ήταν ωραίο το τελείωμα για φυσικά.
0: Το τελείωμα ήταν ωραίο. Αφού το επέτρεψε ο Παυλένκα, φυσικά ήταν ωραίο.
2: Ναι, αλλά για να φτάσουμε στο σημείο, εγώ συμφωνώ μαζί.
0: Σωστός.
2: Για να φτάσουμε στο σημείο, ο Παυλένκα, ένας ρε φίλε, τσιόξι μέλα.
0: Σωστός. Ούτε συζήτηση.
2: Δηλαδή, πάρτι κάνανε ρε Σιμιχάλη.
0: Ναι.
2: Εδώ έχει σταματήσει τη φάση ο Ελουστόπο, φοβούμενος ότι είναι αυτός offside.
0: Ναι.
2: Ενώ είναι στην περιοχή του ΠΑΟΚ ρε Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Την είδε στη φάση.
0: Την βλέπω και πάλι και μου δει στα νεύρα.
2: Ναι. Δηλαδή ο Ελουστόντο σταματάει να κυνηγάει τη φάση. Μπερδεύτηκε, δεν ήταν στην αντίπαλη περιοχή. Άμυνα έπαιζε. Έλα τώρα.
0: Ανενόχλητος κάνει το σουτ. Περιμένει, ζυγίζει την μπάλα, βλέπει.
2: Ο Πάουξ 9 λεπτά έφαγε 2 γκολ.
0: Εντάξει.
2: Και
0: για τελευταία φορά πότε.
2: 4-1. Δεν ξέρω ρε Μιχάλη, συνολικό σκορ 4-1 πλέον, Μιχαηλίδης, για τον Γιαννούλη.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάω, Νορβηγία πότε έχεις πάει τελευταία φορά?
2: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ευκαιρία είναι.
2: Τέλος πάντων, Ζίβκοβιτς θα βγάλει τη σέντρα, προσπαθεί ο Κωνσταντέλιας μέσα στην περιοχή, θα σπάσει την μπάλα εκεί όπου θα κάνει το σύντο Ελουστόντο πάνω από το δοκάρι. Ζήτησε κόρνερ, το πήρε, κάπου κόντρα η μπάλα, πρέπει να κόλλαρε στον κανά. Να σου πω κάτι Μιχάλη, το μάτς είναι στο 58, εγώ θέλω να δω αντίδραση από τον ΠΑΟΚ. Δεν σου λέω δεν θέλω να θέλω, φοβάμαι μήπως ξεφύγει το σκορ, αλλά παλέψτε το στο τέλος. Αυτό με ενδιαφέρει. Με 4-1 σκορ προφανώς και ελπίζει σε θαύμα. Εγώ δεν ελπίζω σε θαύματα, αλλά λέω τουλάχιστον παίξτε λίγο μπάλα. Μην τα παρατήσετε αυτό τίποτα άλλο. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. 3-1. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί τώρα, καλοχτυπημένο είναι, θα πάρει την μπάλα και θα την διώξει μακριά ο Σικάν, ο σκόρερ ο οποίος είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. Προσπαθεί ο Γκένι, η μπάλα πάει στον Εντιαγέ. Εντιαγέ θα δώσει την μπάλα για τον Αμπρό, στο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Άντερλεκ σήμερα. Να πούμε, το μάτς συνεχίζεται με κατοχή μπάλας και το Πιανκόν. Να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Και αυτός να δίνει την μπάλα στον Πετρό. Πετρό, μπάλα πάει στον Εντιαγέ. Κρατούν την μπάλα, πάει, την κλέβει ο Ζαφίρης. Για να δούμε, Ζαφίρης της πάει για τον Κωνσταντέλια. Είναι απ' την άλλη ο Τάισον, απίστευτα κακό πλασέ του Τάισον. Τραβάει και το κεφάλι του, τα μαλλιά του. Ο Τάισον έκανε το πλασέ στέλνοντας την μπάλα πάνω στον Κούζεμανς. Δεν σημάδεψε καν γωνία. Ο Πάκ προσπαθεί ξανά. Έρχονται τώρα οι Βέλγοι να ελευθερώσουν και μάλιστα πάνε να βγάλουν και αντιπίθεση με Εγκανά. Εγκανά κρατάει την μπάλα. Εγκανά κάνει την τρίπλα, θα πετάξει για τον Σβέτκοβιτς. Σβέτκοβιτς από τα αριστερά. Σβέτκοβιτς αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα για τον Πιανκόν. για γκολ. Μπάλα για τον Γιαντσάνα. Πάλι ο Σικάν έξω από την περιοχή, κάνει την τρίπλα, σπάει ξανά την μπάλα για τον Εγκανά. Εγκανά μπαίνει στη μικρή περιοχή, μεγάλη απόκριση του Παυλέκα, πήγαινε να, του βάλει γκολ στην κλειστή γωνία, έστω και με τα χέρια της παλάμες του κατάφερε να διώξει την μπάλα. Στην εξέλιξη της φάσης έχουμε φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο 51ο λεπτό. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι. Να πετάει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς πάει να μπει περιοχή. Κάνει την παλιά για τον Καμαρά. Δεν πήγε ποτέ η μπάλα στον Καμαρά. Η μπάλα πάει στον Εγκανά. Εγκανά κρατάει την μπάλα. Εγκανά αλλάζει παιχνίδι και δίνει στον Πετρό. Ο Πετρό με τη σειρά του αλλάζει παιχνίδι και δίνει στον Πιανκόν. Πιανκόν. Στο 60 πλέον με την άνεσή της η Άντερλεχτ έχει μαξιλαράκι, τι μαξιλαράκι, τον ολόκληρο πάπλωμα, τριών γκολ διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Συνολικά στα παιχνίδια, 4-1 συνολικό σκορ, 3-1 σήμερα. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, ο Καμαρά δεν μπορεί να βρει μπάλα, αναγκάζει πάντως εκεί τον Εντιαγέ να πετάξει μπάλα πλάγιο. Ο Ζίφκοβιτς το εκτελεί από τα δεξιά, η μπάλα πηγαίνει στον Γκένι. Ο Γκένι θα δώσει την μπάλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα στο Γιαννούλιο. Κάθε του Μπανούλη για τον Κωνσταντέλια που κάνει τρίπλα, κερδίζει φάουλ. Είναι στο ύψος της γωνίας της μεγάλης περιοχής, αλλά πολλά μέτρα πιο που πάνω. Για γέμισμα λογικά. Στο 64ο, στο 61ο λεπτό. Με τους φίλους του ΠΑΟΚ φυσικά να συνεχίζουν να φωνάζουν και αυτό πρέπει να κάνουν. Με το μάτς να είναι στο 3-1 εδώ στις Βρυξέλλες και συνολικό σκορ 4-1. Θα εκτελέσει το φάουλ ο Τάισον από τουλάχιστον βλέπω. Γλυκιά γέμισμα, γλυκό γέμισμα. Απομακρύνει ο Σικάν που έχει γυρίσει πίσω να βοηθήσει. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ όμως, γιατί από την κεφαλιά του η μπάλα πήγε κόρνερ. Ο Σαφίρης εκεί πολέμησε να κρατήσει την μπάλα να βγει κόρνερ και αυτό και έγινε. Με τον Ζίφκοβιτς εκτελεστή. Μετρόπολης 95 και 5 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Ζίφκοβιτς εκτελεί το κόρνερ. Εκεί έχουμε τον Καμαρά μια κεφαλιά και τον Ελουστότο να φωνάζει για πέναλτι, θεωρώντας ότι τη στιγμή που πήγε να πάρει την κεφαλιά τον γκρέμισε αντίπαλος. Δεν ξέρω αν έχουμε δουλίτσα στο ΒΑΡ ή αν ο Σότσα λέει κατευθείαν παίζεται στο διαιτητή, στον ποδοσφαιριστή. Του λέει περίμενε και του λέει τώρα παίξε. Άρα ως καθαρή φάση 62ο λεπτό. Ο Κούζεμαν στέλνει την μπάλα εκεί όπου παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Ελουστότο. Παλεύει ο Καμαρά, η μπάλα πηγαίνει στον Εντιαγέ. Εντιαγέ θα δώσει την μπάλα για τον Πετρό. Πετρό κρατάει την μπάλα. Η μπάλα πάει στο Κούζεμαντς. Κούζεμαντς. Η μπάλα πηγαίνει στον Πετρό. Πετρό, ένα βαθύ γέμισμα. Εκεί όπου ο Γκένι θα πάρει την κεφαλιά θα δώσει την μπάλα στον Ελουστότο. Ήταν εκτεθειμένος ο Κωνσταντέλιας, κατοχή για τους Βέλγους. Προσπαθεί ο Μιχαηλίδης, η μπάλα φτάνει στον Εγκανά. Εγκανά κρατάει την μπάλα. 3-1 Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, 4-1 συνολικό σκορ. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Με τον Αμπρός να κρατάει την μπάλα και να τη δίνει στον άξονα εκεί όπου κινείται ο Γιαντσάνα. Απ' την άλλη εντελώς πλευρά η μπάλα με τον Εντιαγέ. Εντιαγέ θα δώσει την μπάλα στον Κανά. Η σέντρα, η απομάκρυση όπως από τον Γκένι, η μπάλα πηγαίνει στον Πιανκόν. Όλοι οι Άντερλεχτ μπροστά, ο ΠΑΟΚ σε θέση άμυνας. Κατοχή με τον Σβέτκοβιτς. Θα σπάσει την μπάλα πλάγια. Πάει να παίξει το 1-2 με τον Αμπρός. Θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες της Άντερλεχτ, θα την πάρει ο Κωνσταντέλιας, αλλά είναι πολύ μόνος του. Ξεκινάει μια κούρσα με 4 αντιπάλους, πήγε να γυρίσει την μπάλα στον Τάισον, δεν τον βρήκε, στέλνει την μπάλα πλάγιο. Θα μπει τώρα ο Γερεμέγεφ. Εντάξει, το βάζει τώρα τον Γερεμέγεφ, τώρα το γιατί το βάζει τώρα είναι κάτι που νομίζω ότι
5: χρειάζεται. Κυνηγάει τρία γκολ, Γιώργο.
2: Είναι εντάξει, αλλά μου έβαλε τον Καμαρά φόρεν όταν το μάτς 2-1 ρε Μιχάλη, αυτό λέω.
5: Ναι, αλλά εκεί κυνηγούσε ένα γκολ τώρα. Α, 2-1 ήταν, όχι, 1-1.
2: Ναι, 1-1. Σωστά, ναι. 1-1.
5: Εκεί κυνηγάς τον γκολ, οκ. Okay.
2: Εντάξει, ωραία. Τέλος πάντων, το βάζει τώρα τον Γερεμέγεφ. Εντάξει. Κρατάει μπάλα ο Γιαντσάνα. Θα σπάσει την μπάλα για τον Σικάν. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα κρατήσει την μπάλα ο Εγκανά. Εγκανά το γέμισμα μέσα στην περιοχή, παλεύει εκεί ο Σβέτκοβιτς. Μιχαηλίδης πρέπει να διώξει την μπάλα, του κάνει σωστά και δίνει στον Τάισον. Τάισον πάει να ξεκινήσει μια κούρσα μαζί με τον Κωνσταντέλια. Ανεβαίνει και ο Ζίφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας πετάει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Αυτός θα βγάλει μια σέντρα, κακή σέντρα. Επιστρέφει μπάλα όμως ξανά στον Ζίφκοβιτς, ο Πάκος έχει προϋποθέσεις για ξανά αντεπίθεση. Και η παλιά πάει στο Ζαφίρι, πήγε να γυρίσει στο σημείο του πέναλτι, μόνο Μο Φανέλες εκεί. Σε 65 λεπτό της αναμέτρησης, ο Πάκος κερδίζει ξανά την μπάλα. Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, η μπάλα στον Τάισον, Καμαρά το σουτ, την μπάλα κοντράρει κόρνερ για τον Πάου. Και δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα η αλλαγή ή θα αφήσει το κόρνερ ο Λύση. Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5. Η εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον Πάου. Μετά θα γίνει η αλλαγή. Παναλαμβάνω, θα πει στο παιχνίδι ο Γερεμέγεφ. Το κόρνερ είναι από τα αριστερά, νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας πήγε να το εκτελέσει. Τέλειας. 3-1 στο 65, συνολικό σκορ 4-1. Εκτελεί ο Τέλειας, μια πρώτη κεφαλιά από τον Καμαρά και έχουν τέσσερις παίκτες της Άντερλεχτ βγαίνουν μπροστά. Ευτυχώς σταματάει την αντεπίθεση εκεί ο Ζίφκοβιτς. Και στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα πηγαίνει στον Παυλέγκα. Αυτός θα δώσει την μπάλα στο Γιαννούλη. Γιαννούλης κρατά. Θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ζαφίρις για τον Σανταμαρία. Ενώ νομίζω ότι θα βάλει μέσα και τον Τέιλορ μαζί με τον Γερεμέγεφ. Κρατούν μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας, μπάλα πηγαίνει στον Ζαφίρι. Ζαφίρις θα δώσει την μπάλα για τον Γιαννούλη. Πάει ο Κωνσταντέλιας να την ξαναδώσει. Έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε και κάποια νεύρα εκεί του Κωνσταντέλια με τον Γιαντσάνα, όχι με τον Μάμαρ, και οι παρατηρήσεις. Θα μπει και ο Τέιλορ, θα μπει στο παιχνίδι και ο Ζίφκοβιτς, συγγνώμη ο Γερεμέγεφ, λογικά ένας εκ των Σανταμαρία ή Ζαφίρι θα βγει από το παιχνίδι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Φεύγει ο Τάισον και περνάει ο Γερεμέγεφ. Και μάλιστα του λέει ο Τάισον ότι φεύγω πίσω από την εστία για να μπει ο Γερεμέγεφ μέσα. Α, τελικά πηγαίνει να βγει κανονικά. Και να δούμε αν Ζαφίρις ή Σανταμαρία θα βγουν από το παιχνίδι. Θα φύγει ο Σανταμαρία για να μπει ο Τέιλορ στο παιχνίδι. Άρα δεν βάζει ούτε τον Λουσέ, προτιμάει να βάλει τον Τέιλορ. Μάλιστα. Λοιπόν, Μετρόπολης 95-5. Δυστυχώς οδεύουμε στο να χαρακτηρίσουμε διαδικαστικά τα επόμενα λεπτά από τη στιγμή που το συνολικό σκορ είναι 4-1 για την Άντερλεκ και θέλουμε 24 λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Γιαννούλης, στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου, θα πετάξει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή. Παλεύει με τον Κανά. Σπάει την μπάλα για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης κάνει τη σέντρα, επιστρέφει σε αυτόν την μπάλα. Κόρνερ. Το οποίο παραχώρησε εκεί ο Πετρό. Όχι ο Πετρό, δεν ήταν ο Πετρό. Το παραχώρησε ο Μάμαρ που νωρίτερα είχε εκεί και ένα μπίφα, στο πω έτσι, με τον Κωνσταντέλια. Στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Λοιπόν, εκτελείται το κόρνερ με τον Κωνσταντέλια στην εκτέλεση. Κωνσταντέλια στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ απομάκρυνε εύκολα στο πρώτο δοκάριο Σικάνο, σκόρερ του τρίτου τέρματος της Άντερλεχτ. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο 68 λεπτό της αναμέτρησης, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Η Άντερλεχτ με αυτό το προβάδισμα και τη διαφαινόμενη νίκη εξασφαλίζει το League Face του Conference League και αυτή είναι που την επόμενη εβδομάδα θα πάει στο Αλμάτι να παίξει με την Καϊράτ. Ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη υποδέχεται την Μπραν και μια εβδομάδα αργότερα παίζει στην Νορβηγία σε δύο μάτς χωρίς αύριο, καθώς εκεί κρίνεται το αν θα συνεχίσει στην Ευρώπη. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης ξανά για τον Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κωνσταντέλια εύκολα θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Κούζεμαντς έχει καθαρίσει και στα δύο παιχνίδια πολύ πιο δύσκολες φάσεις ο τερματοφύλακας Σάντερλεκ, ο οποίος κρατάει την μπάλα υπομονετικά και θα τη δώσει την μπάλα στον Εγκανά. Πάει να κλέψει την μπάλα ο Ζαφίρης. Θα την κλέψει ο Κένι Ζίβκοβιτς. Σπάει την μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Κένι. Κένι για τον Ελουσκόντο. Είναι πεσμένος κάτω παίκτης της Άντερλεχτ. Το μάτς συνεχίζεται με τον Κωνσταντέλια να κάνει πρώτη τρίπλα, δεύτερη τρίπλα. Να σπάει την μπάλα στον Καμαρά. Καμαράς για τον Γιαννούλη. Κακή παλιά του Καμαρά και λογικά τώρα θα βγάλει έξω την μπάλα ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ, γιατί έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, είναι πεσμένος ακόμη ο ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ στο 70 και δεν ξέρω αν θα έχει διάθεση.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Είχαμε αρκετά τελικά. Τα τελευταία τελικά έχουν να κάνουν με το Europa Conference League. Vitebsk Μπόρα Μπάνια Λούκα 2-1. Στα πέναλτι Μπάνια πήρε την πρόκριση. Δυνάμο Μίνσκ Μπράγκα 0-0, η Μπράγκα προκρίθηκε. Ντουνάισκα Στρέντα Τβέντε 3-3 προκρίθηκε η Τβέντε. Μίντιλαντ Μποέμιανς 3-2 προκρίθηκε η Μίντιλαντ. Νόρτζελαντ Βαλούρ 5-0 προκρίθηκαν οι Δανείοι. Χάμαρ Μπυρακόφ 0-1 η Ρακόφ προκρίθηκε. Τρόμσο Κλούς 2-1 προκρίθηκε η Τρόμσο. Βίνκιγκουρ Τούν 3-2 η Τούν προκρίθηκε. Βαντούζιν Τερτούρκου 2-2 προκρίθηκαν οι Φιλανδοί. Ρούναβικ Λουγκάνο 2-2 προκρίθηκε η Λουγκάνο. Τσέσκα Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ 1-3 προκρίθηκε η Τσέσκα, γιατί είχε νικήσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ντρίτα Τρεφιόρι 5-0 προκρίθηκε η Ντρίτα. Σκεντίγια Χιμπέρνιαν 0-0 προκρίθηκε η Χιμπέρνιαν. Και Σεντ Γκάλεν Σερίφτη Ρασπόλ 5-1 η Σεντ Γκάλεν προκρίθηκε. Γιώργο.
2: Είμαστε στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης, παιδιά. Το μάτς είναι στο 3-1. Κατοχή μπάλας έχει η ομάδα της Άντερλεχτ, γιατί πολύ απλά είχε σταματήσει το παιχνίδι λόγω του τραυματισμού και ακολούθησε και το δίλεπτο για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε στο 72-3-1 και ο Κούζεμανς είναι αυτός που έχει την μπάλα μπροστά από τον Γερεμέγεφ. Θα δώσει το βολέ. Στέλνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Εκεί όπου κατοχή μπάλας πήγε γρήγορα να δώσει ο Γιαννούλης. Κατοχή όμως έχουν οι Βέλγοι. Κλέβει ο Κένι, ο Καμαρά θα πάρει την μπάλα και θα την γυρίσει στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς με τη σειρά του στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο κάθε παλιά για τον Τέιλορ που παίζει στα χαφ στη θέση του Σαντα Μαρία. Και θα πάρει την μπάλα τώρα ο Γιάννης Μιχαηλίδης και θα κουβαλήσει την μπάλα. Στο 73-3-1 σήμερα, 4-1 συνολικό σκορ για την Άντερλεχτ. Κρατάει την μπάλα ο Κένι για τον Καμαρά. Καμαρά βρίσκει τον Ζαφίρη. Ζαφίρη συστάζει για το σουτ. Σπάει την μπάλα πλάγια για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα βγάλει μια σέντρα. Ανάποδη κεφαλιά από τον Καμαρά. Ο Γερεμέγεφ για τον Καμαρά. Δοκάρι και γκολ. 3-2. Δοκάρι και γκολ. Σούτ από τον Καμαρά, από την πάσα του Γερεμέγεφ. Η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Χτύπησε στην πλάτη του Κούζεμαντς και κατέληξε στα δίχτυα. 3-2. Το συνολικό σκορ 4-1 γίνεται 4-2. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει και πάει γρήγορα να πάρει ο ίδιος ο Καμαρά την μπάλα για να τη στήσει στην γραμμή για να γίνει σέντρα. Το γκολ του Καμαρά, με την έννοια ότι χτύπησε η μπάλα στο δοκάρι κάτω χαμηλά, χτύπησε στην πλάτη του Κούσεμαντς και κατέληξε στα δίχτυα. Δεν ξέρω που θα χρεωθεί το γκολ, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο ΠΑΟΚ μειώνει σε 3-2. Δεν ξέρω, Μιχάλη, ελέγχεται για κάτι φάση, για κάποιος να είναι
5: offside. Ο Γερεμέγεφ ίσως ήταν offside στην πρώτη.
2: Μάλιστα, γι' αυτό ελέγχεται η φάση. Να δούμε. Αν ο Γερεμέγεφ είναι offside, το μένος, το γκολ δεν θα μετρήσει. Μακάρι να μην είναι. 3-2 στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ συνεργάστηκαν δύο από τις αλλαγές του Λύση. 3-2 με τον γκολ του Καμαρά. Λογικά μπαίνουν το ημιαυτόματο, οι γραμμές, δεν ξέρω πώς το λένε, για να συζητήσουν.
5: Δεν έχω και επανάληψη για να σου πω ξεκάθαρα εδώ.
2: Ούτε εμείς το βλέπουμε γι' αυτό, ναι. Ούτε εμείς έχουμε.
5: Ναι, ναι.
2: Επομένως δεν ξέρω. Εντάξει, λίγη αναμονή. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 3-2 ή θα το πάρει πίσω τον γκολ μέσω του VAR, γιατί θα ήταν offside τον Γερεμέγεφ. Ο Σότσι περιμένει, ο Σότσα περιμένει την ενημέρωση από τον συμπατριώτη του στο VAR. Έτσι, για να δούμε. Ακόμα περιμένουμε, είναι κοντά και ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. 3-2 γράφει το ταμπλό του γηπέδου.
5: Και αργεί πολύ, αργεί πολύ. Τόσο ωριακή να ήταν, εσύ Γιώργο.
2: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
5: Ακυρώθηκε το γκολ της Χάρτς, παραμένει Χάρτς Μπενφίκα 0-0, 63 λεπτό, Γιώργο.
2: Εδώ είμαστε στο 3-2 ακόμα, μακάρι να παραμείνει αυτό. Με την έννοια να μετρήσει το γκολ του Καμαρά. Στη διαφορετική περίπτωση θα πάει πίσω. Εδώ πρέπει να μπουν οι γραμμές. Πάντως δεν έχω δει replay, ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια. Περιμένουμε. Το έχουμε φάει το δίλεπτο, έτσι. Είμαστε 75. Προς 76.
5: Πολύ περίεργη, πολύ περίεργο σκηνικό τώρα τόση ώρα.
2: Ναι. Για να δούμε. Είναι και ο Πιανκόν εκεί, συζητάει με τον Ζίβκοβιτς και το διαιτητή. Ο Σότσα κάνει βολτούλες για να αποφύγει και τη μύρλα και περιμένει το συμπατριώτη του στο VAR. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης. Προφανώς θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Από τη στιγμή είχαμε και το διάλειμμα και τις αλλαγές. Το διάλειμμα εννοώ για να δροσιστούν οι παίκτες. Τώρα έχουμε κανένα τρίλεπτο το VAR. 3-2. Μακάρι να παραμείνει αυτό, με την έννοια να μετρήσει τον γκολ του ΠΑΟΚ, παιδιά. Λοιπόν, περιμένουμε.
5: Απαράδεκτη καθυστέρηση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ψάχνουν.
2: Και δεν μπορώ να δω τη φάση, ρε φίλε, για να σου πω τι.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πρέπει να, θα πάει να το δει ο ίδιος. Άρα, Μιχάλη, βοηθάς, γιατί εγώ δεν έχω μόνιτορ.
5: Ναι, μόλις.
2: Να ενημερώσω και τα παιδιά στο YouTube.
5: Μόλις έχω εικόνα.
2: Έχουμε μήπως, έχουμε προηγουμένως κάτι επιθετικό φάουλ ή οτιδήποτε
5: άλλο. Δεν ξέρω, για να το πάει, για να πάει να το δει είναι δύσκολο. Εδώ.
2: Το παίρνεις πάνω σου, εγώ δεν έχω άποψη, δεν έχω και μόνη.
5: Το ότι υπάρχει offside υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι από αντίπαλο ή από τον Καμαρά η κεφαλιά ή αν χτυπάει, ναι, σε αντίπαλο ή αν τη στέλνει ο αντίπαλος, ναι. Εκεί είναι η λοιπόν, φάση, γιατί ο Γερεμέγεφ είναι offside.
2: Offside, τελείωσε, δεν μετράει το goal.
5: Ναι, ναι.
2: 3-1. Το πήρε πίσω. Με δική του απόφαση πήγε στο VAR. Απλά όταν το ξαναδείς να καταλάβουμε το λόγο, έτσι. Γιατί όταν μπαίνουν οι γραμμές.
5: Μπήκε η γραμμή, ήταν offside ο Γερεμέγεφ. Απλά μας το έδειξε τόσες φορές που λέω μήπως την έστειλε κανένας αμυντικός, γιατί ήταν από μακριά η λήψη, κατάλαβες.
2: Απλά λέω ότι όταν καλείς το VAR το διαιτητή για offside, πρέπει να δείτε κάτι άλλο, κατάλαβες.
5: Δεν έγραψε τίποτα πάντως. Okay. Για ποιο λόγο. Αλλά ήταν offside αφόσον από τη στιγμή που μπήκαν οι γραμμές.
2: Ναι, λοιπόν, 6.83 και 13 παίρνουν μέσα στο παιχνίδι. Θα σας πω σε λίγο τους παίκτες, απλά να μην χάσω τις αλλαγές. Σίγουρα φεύγει από το παιχνίδι ο Ενκανά. Εντάξει, για να περάσει το παιχνίδι στη θέση του, από τουλάχιστον...
5: Αγκούστιτσον, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ο Αγκούστιτσον. Είναι ο Αγκούστιτσον.
5: Και ο Σαλιμπά.
2: Και ο Σαλιμπά και ο Ντεγκρέφ μπαίνουν στο παιχνίδι. Εντάξει. Και ο Σαλιμπά και ο Αουγκούστουτσον, αυτός δεν έπαιξε καθόλου στο πρώτο μάτς, αλλά είχε παίξει στο πρώτο μάτς ο άλλος ποδοσφαιριστής που μπήκε μέσα, ο Ντεγκρέβ. Αυτές είναι οι αλλαγές για την ομάδα της Άντερλεχτ, που πλέον νιώθει ακόμα πιο ασφαλής από ποια άποψη, ότι το γκολ του ΠΑΟΚ δεν μέτρησε και ότι είμαστε στο 79. Προφανώς και θα υπάρχουν πολλά λεπτά καθυστερήσεων, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το συνολικό σκορ είναι 4-1 για την Άντερλεχτ. Παυλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα, του έκανε χώρο ο Μιχαηλίδης. Παυλέκα κρατάει την μπάλα στο 79-3-1. Κρατάει την μπάλα ο Παυλέκα, θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ελουστότο ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, θα δώσει την μπάλα για τον Κένι. Ο Κένι με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμά του είναι ο Γιαννούλης. Γιαννούλης για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης μία παλιά για τον Γιαννούλη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα μπροστά από τον Πιανκόν. Πάει να την περάσει με το κεφάλι, πάει να δώσει πάσα στον Κωνσταντέλια. Επιστρέφει την μπάλα στον Γιαννούλη, πηγαίνει στο Σαφίρι, στον Τέιλορ, ο οποίος πάει να βρει τον Γιαννούλη. Γιαννούλης πάει να μπει περιοχή, πήγε να σπάσει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει όχι στον Κωνσταντέλια, θα την κλέψει την μπάλα σε μία από τις πρώτες που θα δώσει την μπάλα, ο Σαλιμπά. Αλλά έρχεται εκεί ο Τέιλορ να την κερδίσει την μπάλα, να τη δώσει στον Μιχαηλίδη, αυτό στο Σαφίρι, η μπάλα πηγαίνει ξανά στον Τέιλορ. Και εδώ έχουμε φάουλ για κίτρινη κάρτα. Του πήρε τα πόδια του Τέιλορ ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής και την είδε την κίτρινη κάρτα. Στο 80-3-1. Η κάρτα την οποία είδε και ήταν απόλυτα δικαιολογημένη ο Άμπρος, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της ομάδας της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ εκτέλεσε γρήγορα το φάουλ. Ο Γιαννούλης πήγε να βγάλει σέντρα από μάκρυνα σε πλάγιο οι παίκτες της Άντερλεχτ. Στο 80 είμαστε. Άντε να έχουμε άλλο ένα τέταρτο, 16 λεπτά σύνολο βάζω καθυστερήσεις. Αλλά οι παίκτες της Άντερλεχτ. Στο 80 είμαστε. Άντε να έχουμε.

0: ένα φάουλ, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει εύκολα και γρήγορα εκεί και χωρίς να βιάζεται ένας από τους παίκτες που μπήκαν μέσα στο παιχνίδι, ο Αουγκούστινσον. Νέο πλάγιο, κερδισμένο για την Άντερλεχτ, το έκανε, το παραχώρησε ο Γερεμέγεφ. Η Άντερλεχτ κρατάει μπάλα προφανώς και παίζει και με το χρόνο. Εδώ έχουμε κατοχή για τον Πάγκ με τον Σαφίρι. Σαφίρις θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρι. Ζαφίρις για τον Κένι. Κένι για τον Ελουστότο. Ελουστότο ξανά για τον Κένι. 3-1 στο 82. 4-1 συνολικό σκορ. Κάνει το λάθος ο Μιχαηλίδης και βγαίνει μπροστά η Άντερλεχτ. Ευτυχώς γύρισαν οι συμπαίκτες του να καλύψουν το λάθος του. Αλλά επιμένει η Άντερλεχτ και έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα ο Ζαφίρις. Το φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Γιανσάνα. Όλα ξεκίνησαν από το εύκολο λάθος που έκανε προηγουμένως ο
1: Μιχαηλίδης.
0: Η κάρτα στο Ζαφίρι. Το φάουλ είναι στον άξονα, φάτσα με την εστία του Παυλέγκα. Θυμίζω περίπου από ένα τέτοιο σημείο, ίσως λίγο πιο μπροστά σίγουρα, είχε κάνει ο Σικάν την εκτέλεση και η μπάλα είχε βρει το οριζόντιο δοκάρι. Για να δούμε. Αυτή τη φορά είναι ο παίκτης που είχε μπει νωρίτερα στο παιχνίδι, ο Αουγκούστινσον, πάνω από την μπάλα. Αλλά πάει τώρα πάνω από την μπάλα και ο Γιανσάνα. Ένας από τους δύο θα το εκτελέσει. Είμαστε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5. Για να δούμε αυτή τη φάση. Με Γιανσάνα και Αουγκούστινσον. 5-4 παίκτες του ΠΑΟΚ στο τείχος. Εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Εκτελέστηκε με πάσα. Να διώξει κάποιος την μπάλα, κόρνερ είναι. Έβαλε την κόντρα εκεί ο Κένι νομίζω. Ενώ θα μπει στο παιχνίδι ο Λουσέ. Αν βλέπω καλά είναι ο Λουσέ αυτός ο οποίος ετοιμάζεται. Και θα μπει επίσης στο παιχνίδι για να κλείσει τις αλλαγές του ο Ονιάσεκε και η Άντερλεχτ. Πρώτη αλλαγή για την Άντερλεχτ με ο Νιάσεκε να μπαίνει μέσα. Και πρέπει να βγει από το παιχνίδι ο Σβέτκοβιτς. Και η δεύτερη αλλαγή, φεύγει από το παιχνίδι ο Ζαφίρης και περνάει ο Λουσέ στην πρώτη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, τρέχει γρήγορα ο Ζαφίρης. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά.
1: Η Άντερλεχτ
0: είχε γίνει το ΠΑΟΚ είπα, συγγνώμη, η Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά. Για να δούμε. Βγήκε ο Ζαφίρης, μπήκε ο Λουσέ. Τελείωσαν και αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Το κόρερ το οποίο δεν έχει εκτελεστεί ακόμα, εκτελείται τώρα με πάσα. Ο Άμπρος, ένας από τους κόρερ, βγάζει την μπάλα έξω στον παίκτη που πήγε νωρίτερα μέσα στο Σέκε. Ξανά η μπάλα μέσα στην περιοχή. Διώχνει σε πρώτο χρόνο ο Μιχαηλίδης και στέλνει την μπάλα μακριά. 3-1 στο 84. Η Άντερλεχτ κρατάει την μπάλα, έχει ένα προβάδισμα τριών τερμάτων συνολικά. Δεν συζητάμε ποια ομάδα έχει πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League. Απλά απομένουν κάποια λεφτά. Με την Άντερλεχτ πάντως να παίζει καλύτερα και προφανώς παίζει ρόλο και η ψυχολογία, ας μην κρυβόμαστε. Με τον Σαλιμπά να έχει την μπάλα, να την γυρίσει στον Πιανκόν, αυτός να κάνει ένα γέμισμα για τον Σβέτκοβιτς, να παλεύει εκεί ο Νιγέκε, να παίρνουν την μπάλα οι Βέλγοι και να την πηγαίνουν από τα δεξιά στον άξονα. Εκεί κατοχή μπάλας έχει ο Λάμπρος, πίσω η μπάλα. Τώρα παίζουν και με το χρόνο οι Βέλγοι, με την έννοια ότι θέλουν να ανοίξουν τον ΠΑΟΚ, να τον κουράσουν με συνεχείς παλιές και μια κάθετη τώρα, με τον Γιαννούλη να βάζει την κόντρα πάνω στον Ονιγέκε και να έχουμε το πλάγιο για την Άντερλεχτ στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1 σήμερα, 0-1 στην Τούμπα, με συνολικό σκορ 4-1 η Άντερλεχτ στα play-off του Europa League, ο ΠΑΟΚ στα play-off του Conference με αντίπαλο την Μπραν. Πρώτο μάτς στην Τούμπα, την προσεχή Πέμπτη λογικά, και το δεύτερο μάτς μία εβδομάδα αργότερα στην Νορβηγία. Φάουλ που γίνεται πάνω στο Γερεμέγεφ, ο οποίος θα θυμπηκωθεί σιγά σιγά στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Τέιλορ, η παλιά του για τον Ελουστόντο. Αυτός θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Κένι. Η παλιά του Κένι, κόρνερ για τον Πάου, γιατί πρώτος στην μπάλα πήγε ο Κάνα και έβαλε την κόντρα στον Σουλέ, Λουσέ. Για να δούμε. Ο Ζίβκοβιτς πάει κοντά.

0: Το Λουσέ, ο Σίφκοβιτς θα εκτελέσει απευθείας το κόρνερ για να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε λίγο θα έχουμε μία ακόμα αλλαγή τελευταία για την Άντερλεχτ. Ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι, θα σας πω σε λίγο ποιος. Να δούμε λίγο την εκτέλεση του κόρνερ. Το κόρνερ εκτελείται, κεφαλιά, out. Η κόρνερ, πέναλτι έδωσε, έδωσε πέναλτι. Έδωσε πέναλτι γιατί κάποιος γκρέμισε τον Ελουστόντο ή τον Μιχαηλίδη.
1: Ελουστόντο είναι.
0: Τον Ελουστόντο άργησε να το δώσει. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δες λίγο τη φάση, αλλά έχουμε πέναλτι στο 86. Με τον Ελουστόντο να έχει πάει να πάρει την κεφαλιά και να φαίνεται ότι ζαλίζεται, γιατί δεν μπορεί να σηκωθεί ξανά, πέσε κάτω. Εντάξει.
1: Εκτελεί τώρα το κόρνερ ο Σίφκοβιτς.
0: Σωστά.
1: Ο γκολκίπερ της Άντερλεχτ του τραβάει δυο μπουνιές. Ας μου επιτραπεί η εκφρασή. Πήγε να διώξει την μπάλα και βρήκε το κεφάλι του. Καθαρό πέναλτι, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, κάποιος πήγε πάνω από την άσπρη βούλα, παίχτης της Άντερλεχτ, με τον Τέιλορ εκνευρισμένο να τον διώχνει. Ο Γερεμέγεφ θα εκτελέσει το πέναλτι. 3-1 στο 87. 3-1 στο 87. Ενώ δεν ξέρω ο Σίφκοβιτς τι έχει εκεί. Τέλος πάντων, το παιχνίδι θα συνεχιστεί με το Γερεμέγεφ να στείλει την μπάλα στην άσπρη βούλα. Είμαστε στο 87. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό το 3-2 και να γίνει το συνολικό σκορ 4-2. Για να δούμε. Γερεμέγεφ παίρνει μερικά μέτρα φόρα. Ο Σουηδός επιθετικός. Κάτω από την εστία ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Γερεμέγεφ 3-2. Πολύ ωραία εκτέλεση. Στάθηκε, έκανε το 3-2, ενώ τώρα έχουμε να πηγαίνουν παίκτες του ΠΑΟΚ να πάρουν την μπάλα και να έχουν πέσει όλοι και να έχουν βρεθεί στα δίχτυα και να γίνεται ένας χαμός και να πέφτει ξύλο και να μην καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχουν και play-off και ότι με κόκκινη κάρτα χάνεις μάτς. Έλεος δηλαδή. Δηλαδή τώρα αν αρχίσει και μοιράζει ο διαιτητής κόκκινη, ποιος θα φταίει ρε Μιχάλη?
1: Δεν ξέρω τι λέει ο κανονισμός. Αν ένας παίχτης που δέχεται τον γκολ πιάνει την μπάλα, τη βάζει αγκαλιά και δεν αφήνει το Ζίφκοβιτς στον αρχηγό να την πάρει για να συνεχίσει το μάτς. Δεν ξέρω τι λέει ο κανονισμός εδώ.
0: Κάρτες. Εδώ ξανά έχουμε επεισόδια. Και πηγαίνουν παίκτες του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα ο Τέιλορ για να διώξει τους παίκτες, τους συμπαίκτες του. Λοιπόν, μοιράζει κίτρινη κάρτα.
1: Κόκκινη ο Ζίφκοβιτς.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια ρε Ζίφκο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πάει στα πιο κρίσιμα μάτς της σεζόν χωρίς τον Ζίφκοβιτς.
1: Γιατί ήταν η κόντρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού Μπιανκόν Ζίφκοβιτς. Αυτός το λέω ξεκάθαρα. Φάνηκε εξ αρχής.
0: Ο ΠΑΟΚ Μιχάλη πάει στην Μπραν χωρίς τον Ζίφκοβιτς. Πάει να παίξει το πρώτο μάτς με την Μπραν στην Τούπα χωρίς τον Ζίφκοβιτς.
1: Δεν έχω ξαναδεί σε τέτοια κατάσταση τον Ζίφκοβιτς ποτέ ξανά.
0: Επέτρεψέ μου να πω ότι ο αρχηγός πρέπει να είναι ο πρώτος που πρέπει να σκέφτεται την επόμενη μέρα. Εγώ που λέω λόγο τατουάζ θα κάνω τον Ζίφκοβιτς. Είναι από τους παίκτες που αγαπώ. Αλλά δεν μπορώ να μην το πω ρε Μιχάλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θα πάει
1: χωρίς τον Ζίφκοβιτς. Ο Μπιανκόν όταν γίνεται το πέναλτι πάει κατευθείαν τρέχοντας την μπάλα, την πιάνει. Πάει ο Ζίφκοβιτς επίσης πάνω για να πιάσει την μπάλα. Την έχει πάρει ο Μπιανκόν. Κάθεται κάτω με την μπάλα αγκαλιά. Πάνε δύο παίκτες του ΠΑΟΚ να πάρουν την μπάλα και ο Μπιανκόν την έχει με, πώς να σου πω, με πάθος την μπάλα και δεν αφήνει τον Ζίφκοβιτς να πάρει την μπάλα. Έρχονται άλλοι δύο παίκτες, πρόχνουν τον Ζίφκοβιτς και εκεί ο Ζίφκοβιτς γίνεται έξαλλος. Και ο Μπιανκόν παίρνει δηλαδή κίτρινη, παρακαλώ.
0: Ναι, τη δουλειά τους την κάνανε οι Βέλγοι.
1: 100%.
0: Μπράβο. 6 λεπτά των καθυστερήσεων μετράνε από τώρα. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ είναι στα play-off του Conference League και θα πάει να παίξει το πρώτο κρίσιμο παιχνίδι στην Κούπα με την Μπραν χωρίς τον Ζίφκοβιτς. Και επιστρέφει ο Χατζηδιάκος. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη. Ό,τι παίζουμε από τώρα και πέρα είναι καθυστερήσεις. 6 λεπτά. Γιαννούλης. θα κρατήσει την μπάλα. Θα την δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από παίχτη του ΠΑΟΚ, από τον Γιαννούλη, ο οποίος και αυτός είναι εκνευρισμένος. Πανηγύρια στις κερκίδες των Βέλγων. Έχουμε και την τελευταία αλλαγή που σας είπα νωρίτερα. Θα βγει ο Σβέτκοβιτς και θα μπει στο παιχνίδι ένα ποδοσφαιριστής που πρέπει να είναι από τα που λένε εδώ το Βέλγο, γιατί σηκωθεί όλο το γήπεδο όρθιο, ο Αντριάνο Μπερτατσίνη. Λοιπόν, 3-2 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γερεμέγεφ. Στην αμέσως επόμενη φάση που δεν ξεκίνησε καν, είχαμε την κόκκινη του Ζίφκοβιτς. Μπιανκόν σηκώνει την μπάλα ψηλά, ο Γκένι τη διώχνει. Μπάλα πηγαίνει στον Κωνσταντέλια, στον Ελουστόνο που την πετάει μπροστά. Παλεύει ο Γερεμέγεφ. Μπάλα είναι πλάγιο, ούτε καν φάουλ. Γελάει ο Γκένι, γελάει ο Καμαρά, γελάνε όλοι.
1: Μα εδώ είναι σπρόξιμο καθαρό, Γιώργο. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Έχει κάτω Γερεμέγεφ κάτω και έχει δώσει πλάγιο.
1: Μπροστά στον επόπτη έγινε αυτό.
0: Αυτό λέω, έχει δώσει πλάγιο.
1: Του Μπιανκόν. Έλα τώρα, εντάξει.
0: Είπα, δεν θα το κάνω το τσιγάρο. 2,5 ώρες απαγορεύεται, το άναψε. Γίνει ότι γίνει. 3-2. Εκτελέσει και το πλάγιο. Μπάλα πηγαίνει στον Ελουσκότο. Κατοχή μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Παλεύει ο Γερεμέγεφ. Βάζει την κόντρα. Τώρα έχουμε πλάγιο ξανά για την ομάδα της Άντερλεκ με τον Γερεμέγεφ έξαλλο. Θα το εκτελέσει ο Σαλιμπά. Κόκκινη κάρτα στο Γερεμέγεφ. Κόκκινη κάρτα στο Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ είδε την κόκκινη κάρτα. Με 9 ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ζω στη ζώνη του Λουκόφωτος. Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ότι ήταν εκνευρισμένος, πήγε στο βοηθό και κάτι του είπε και προφανώς ο βοηθός τον ενημέρωσε, τον έβρισε.
1: Κοίταξε να δεις, πρέπει να δω τη φάση για το πλάγιο out, πρέπει να ήταν για τον ΠΑΟΚ και εκεί εξαγριώθηκε ο Γερεμέγεφ, πήγε στον επότη και κάτι του είπε όντως. Αυτό που θα του είπε το κατάλαβε ο επότης.
0: Τώρα, εντάξει.
1: Ήθελα να μου δείξει τη φάση στο πλάγιο του, έπρεπε να ήταν του ΠΑΟΚ και ο Λύση, ήταν έξαλλος που έδειξε πλάγιο για την Άντερλεχτ. Ήταν καθαρά του ΠΑΟΚ το πλάγιο.
0: Ρε αδερφέ, έχεις δίκιο. Άλλο σου λέω, είσαι ο Γερεμέγεφ, έτσι. Δεν την τρως την κόκκινη.
1: Δεν το συζητάω, δεν του λες πας διαμαρτύρεσαι έντονα, αλλά όχι, θα τον έβρισε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εκτός αν είναι φευγάτος ο Γερεμέγεφ, έτσι, και είπε γιατί να κάτσω και για τον δεύτερο
1: μάτσο. Ακόμα και έτσι δεν πιστεύω να το έκανε.
0: Δεν σου λέω, δικαιολογία δεν υπάρχει, δεν το έκανε επίτηδες.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Αυτό που έκανε αυτός και αυτό που έγινε νωρίτερα με τον Ζίβκοβιτς είναι ότι απουσιάζει το μυαλό.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Τελειώσαμε. Λοιπόν, άλλα 2 λεπτά για να τελειώσει το Europa League για φέτος για τον ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Τούμα με την Μπραν με έναν φόρο.
0: Μπορεί να παίξει και με 2 και με 3.
1: Με ποιον, ο δεύτερος.
0: Άσου, με μεταγραφή.
1: Α, με Μπραν και όλας να έρθει και να παίξει κιόλας. Okay.
0: Φυσικά.
1: Okay.
0: Φυσικά. Με ρωτάνε από το στούντιο τα παιδιά για τα παιδιά στο YouTube ότι ο ΠΑΟΚ πλέον πάει μόνο με το μύθου 4.
1: Μακάρι.
0: Ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν φέρει το Σάββατο 4, μπορεί να το δηλώσει Τετάρτη.
1: Ναι, ναι. Άλλο αυτό. Λέω αν θα έρθει και μέσα σε λίγες μέρες να παίξει κιόλας. Κατάλαβες αυτό.
0: Εγώ στο υπογράφω. Στο υπογράφω. Okay. Όπως από τις 11.30 ώρα το πρωί είπα ότι βάζω όλα μου τα χρήματα ότι ο Κωνσταντέλιας θα πάει στις Βρυξέλλες και δικαιώθηκα. Ή δικαιωθήκαμε σαν Μετρόπολη, θα μην μιλάω προσωπικά. Βάζω μου όλα τα λεφτά ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στο Σαββατοκύριακο θα φέρει φόρ. Και όχι, γιατί αποβλήθηκε ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι.
0: Εκτελείται το φάουλ στα χέρια του Κούσεμανς. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο. Να πω επίσης στα παιδιά ότι θα υπάρχει διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ζωντανά και τη συνέντευξη τύπου του Λύση που θα έχει ενδιαφέρον. Φυσικά και μέσα από το Μετρόπολης παρέα μαζί σας όλα τα παιδιά, ο Όμιλος Μετρομίδια παντού όπου παίζουν οι ελληνικές ομάδες, οι ομάδες Θεσσαλονίκης μας, ήταν και ο Γιώργος Τράτζαλης στην Νάπολη, ξεκινάει και ο Ηρακλής του ταξίδι στην κατηγορία που αξίζει να παίζει, όλα από το Μετρόπολης. Λοιπόν, Γιανκόν, Ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, με 9, έτσι. Με 9. Το μάτς συνεχίζεται. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κατοχή μπάλας έχουν στο χώρο του κέντρου. 3-2, 4-2 συνολικό σκορ. Πλάγια η μπάλα. Με τους Βέλγους να παίζουν και με τον χρόνο, με τον Σαλιμπά. Κοιτάει ο διαιτητής, τέλος αγώνα, Μιχάλη. Τελικό αποτέλεσμα. Συνολικό σκορ Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 4-2. Αυτό που πληγώνει προσωπικά εμένα περισσότερο είναι ότι την προσεχή βδομάδα στον πρώτο τελικό απέναντι στην Μπραντ ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει το Ζίφκοβιτς. Μιχάλη, πάρε το μικρόφωνο και λογικά σύντομα θα υπάρχουν και δηλώσεις από το Open, τα λέμε αργότερα.
1: Βεβαίως. Μεγάλο θέμα στη Χαλκιδική μας, ολονύχτια η μάχη. Συχνά γίνονται αναζωπηρώσεις, πολύ μεγάλες ζημιές σε Σίβερη και Φούρκα. Είπαμε ότι έχουν καεί υποδομές, έχουν καεί οικίες. 481 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά και λεωφορεία χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Χαλκιδική. Σε επιφυλακή μάλιστα και για δεύτερο 24ωρο λόγω των θελωδών ανέμων. Σε κόκκινο επίπεδο πλέον όλες οι περιοχές. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Η φωτιά έχει μπει στον ίδιο οικισμό, με ενημερώνει ο Μάνος ο Χατζάκης και τον ευχαριστώ. Στον ίδιο οικισμό που είχε μπει και το απόγευμα, που είχε θέμα το απόγευμα. Το σπίτι καίγεται ήδη και κινδυνεύουν άλλα 50, μου λέει ο Μάνος ο Χατζάκης. Και τον ευχαριστώ. Θα πάμε λίγο, αν μπορείς, Γιάννη. Το Open δεν μου βγάζει συνεχή ενημέρωση. Αν μπει σε κάνα Sky μήπως να ρίξεις μια ματιά να δεις αν έχουμε κάνα θέμα ζωντανή μετάδοση από εκεί. Οκ. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Ελπίζουμε τα παιδιά εκεί που δουλεύουν ακατάπαυστα να μπορέσουν να χαμηλώσουν λίγο την ένταση της πυρκαγιάς, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και να δω αν έχω κάτι νεότερο. Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες παραμένουν στη Σίβηρη. Οκ, ευχαριστώ τον Μάνο το φίλο μου. Ευχαριστώ τον Μάνο το Χατζάκη. Τον έχει συντάκτη μας κιόλας. Οι εικόνες είναι φοβερές, τα βίντεο είναι φοβερά. Ειδικά με τα παιδιά που έχουν πάει εκεί στην παραλία και σιγά σιγά φεύγουν από εκεί με τους απεγκλωβισμούς των πολιτών. Μπορεί και να συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Θα δω ανάλογα και θα σας ενημερώσω, παιδιά. Τελικό αποτέλεσμα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-2. Δίκαιο αποτέλεσμα. Εκείνη η άτυχη φάση του ΠΑΟΚ με το offside για λίγο θα μπορούσε να γίνει το 3-2 και μετά να μπλέξει περισσότερο η Άντερλεχτ. Δίκαιο όμως το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κακός αμυντικά, για να μην πω μέσω αμυντικά, ήταν πολύ κακός αμυντικά. Βέβαια, οκ, επαναλαμβάνω, είναι το θέμα το ότι ο Μπάμπα δεν είχε ρυθμό, μπήκε αριστερά μετά και ο Γιαννούλης, ένα παιδί που ήρθε μόλις λίγο πριν, δεν υπάρχει στην άμυνα συνοχή, το κέντρο επίσης δεν έχει συνοχή.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πρώτα, να φωνάξω. Όχι, περιμένω. Τσέσκα Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ 1-3. Προκρίθηκε η Τσέσκα. Τρίτα Τρεφιόρη 5-0. Προκρίθηκε η Τρίτα. Σκεντίγια με Χιμπέρνιαν 0-0. Προκρίθηκε η Χιμπέρνιαν. Είχε νικήσει 2-1 στη Σκωτία. Σεντ Γκάλεν Σερίφ 5-1. Πανηγυρική η πρόκριση τη Σεντ Γκάλεν. Σιόν Νόα 2-1. Και άλλη ελβετική ομάδα πρόκριση. Η Σιόν. Άντερλεχτ Πάοκα 3-2. Προκρίθηκε η Άντερλεχτ. Ρέιντζερς Γιαγκελόνια 1-1. Προκρίθηκε η Γιαγκελόνια που ισοφάρισε στο τέλος τη Σκωτία και πήρε την πρόκριση. Γιώργη Έτο Ρίγα 1-1, πήρε την πρόκριση η Ρίγα. Και Motherwell Ελσίνκι 2-0, Μετά από το 1-1 της Φιλανδίας, οι Σκοτσέζοι πήραν σπουδαία πρόκριση. Σε εξέλιξη, μόλις τελικό, Γάνδι Γκετεμπόργκι 1-1. Προκρίθηκε η Γάνδι, είχε νικήσει 1-0 στη Σουηδία. Στην παράταση Αυστρία-Βιέννης Μπεϊτάρ 1-2. Είχε νικήσει η Αυστρία 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα είμαστε στο 1-2 παράταση. Χάρτς Μπενφίκα 1-1 στο 81ο λεπτό. Στο 86ο ισοφαρίζει η Σέλμπουρν. Όχι ισοφαρίζει, 2-2 ο Άγιαξ μου δείχνει. Okay, Σέλμπουρν Άγιαξ 2-2, βέβαια ο Άγιαξ είχε νικήσει 3-1 την Σέλμπουρν στην Ολλανδία. Θα μπορούσε να την είχε νικήσει, παιδιά, ένα μάτς απίθανο. Μπορούσε να νικήσει 6-1, 7-1 για πλάκα τη Σέλμπουρν. Εγνατία Σάμροκ 5-0. Η Εγνατία θα προκριθεί. 1-3 είχε νικήσει η Σάμροκ και η Εγνατία παίζει με παίκτη λιγότερο, αλλά έχει αυτό το 5-0. Δηλαδή είναι στο 6-3 τώρα, εντάξει, δύσκολα τα πράγματα για τη Σάμροκ. Δυνάμο City Άουντα 3-0. 0-1 η Άουντα στο πρώτο. Είμαστε στο 68ο λεπτό. Και Χάιντουκ Ζαλγκίρις 2-0. Η Χάιντουκ είχε νικήσει και 5-2 στο πρώτο παιχνίδι στη Λιθουανία. Αυτά από τα αποτελέσματα σε πρώτη φάση. Κάτι ξεχωριστό από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μόνο η Ισλανδία παίζει, αλλά okay, δεν ενδιαφέρει και κανέναν, μπορώ να πω. Ούτε Σαουδική Αραβία και τα λοιπά. Μόνο τα ευρωπαϊκά κύπελα, όλο αυτό το μενού από τις 6 η ώρα και μετά.

0: Πάμε διαφημίσεις, να δούμε λίγο αργότερα τι θα γίνει με τη συνέντευξη τύπου. Τα ξαναλέμε σε λίγο, παιδιά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τώρα πια δεν με πειράζει.
6: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
5: Ήσουν μονή.
6: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά.
4: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Από ό,τι βλέπω εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία. Ευτυχώς τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Δεν βλέπω πουθενά ούτε καν πορτοκαλί, όχι κόκκινο. Είναι πράσινα ακόμα και από την Σίβρη, την Καλλιθέα, Άφη, το Νέα Φώκια κτλ. Έως και τη Θεσσαλονίκη μας. Στο πρώτο πόδι όλα όμορφα και ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τα παιδιά, οπότε να μείνουν λίγο ήσυχα σε ό,τι αφορά σε αυτό το μέτωπο. Τώρα, να πω τα τελευταία τελικά για τα παιδιά που περιμένουν. Η Χάιντουκ έχει βάλει 4ο γκολ ήδη. 83ο λεπτό, Χάιντουκ, Τζαλγκίρις 4-0, 5-2 το πρώτο μάτς για τη Χάιντουκ. Αούστρια Βιέννης Μπεϊτάρ παραμένει το 1-2. 2-1 είχε νικήσει η Αούστρια. Είμαστε στην παράταση. 95ο λεπτό, Σέλμπουρν Άγιαξ 2-2. Δεν τίθεται θέμα πρόκριση, ο Άγιαξ είχε νικήσει 3-1. 71ο λεπτό, Εγνατία Σάμροκ 5-1. Η Εγνατία είχε χάσει 3-1. Είμαστε στο 79ο με 10 η Εγνατία. Θέλει άλλα 2 γκολ. Πάμε λίγο στη Σίβρη να δούμε. Ναι, ναι,
1: στο
0: με το Open.
1: Το προκειμένου να διανυκτερεύσει, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Έχει η περιοχή εκενωθεί, ο οικισμός της Σίβρης, όπως επίσης και ακόμη ένας οικισμός, αυτός της Φούρκας, και απομακρύθηκαν όταν ήχησε το 112, 10 λεπτά πριν από τις 4. Κάποιοι από αυτούς επέστρεψαν, γιατί δεν είχαν πού να πάνε, και τώρα ο Δήμος έχει μεριμνήσει προκειμένου κάποιοι να φιλοξενηθούν εδώ, στον εξωτερικό χώρο, όπως σας δείχνει η εικόνα του Δημήτρη Τσιόπλου, για να ξημερώσει αυτή η δύσκολη νύχτα. Το κλειστό γυμναστήριο Κασάνδριας, λοιπόν, είναι στη διάθεση του κόσμου. Ηλικιωμένοι, πρέπει να σας πω, άνθρωποι.
0: Ακόμα
1: με
0: δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά, δυστυχώς.
1: Δεν μπορούν να κοιμηθούν εδώ, βέβαια.
0: Οικογένειες είναι έξω, κοιμούνται όπου να είναι. Δυστυχώς, ακόμα επαναλαμβάνω, δεν έχει οριοθετηθεί φωτιά. Θα έχουμε μεγάλη μάχη το βράδυ. Το Open μας έδωσε και πάλι εικόνα μετά από λίγη ώρα. Οκ, πάμε Γιάννη.
1: Άκουσα πριν από λίγο, διατίθενται ακόμη και κατοικίες. Έχει δοθεί νερό φυσικά, ένα σάντουιτς από την πλευρά του Δήμου, και θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο το κλειστό γυμναστήριο της Κασάνδριας στο οποίο μπορεί να φιλοξενηθεί κόσμος με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε κι εσείς. Είναι επίσης το γήπεδο της Κασάνδριας, ο Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου, ο Ιερός Ναός Γεννησίου της Θεοτόκου. Επίσης στην Καλλιθέα, το κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας, το γήπεδο της Καλλιθέας, το δημοτικό πάρκινγκ της Καλλιθέας, όλα από
2: τον Μαρία, για το μέτωπο υπάρχουν ενεργά σημεία αυτή τη στιγμή στην Χαλκιδική.
1: Γιατί το πρόβλημα είναι ακριβώς με τους ανέμους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, μπορεί να ενισχυθούν στη διάρκεια της νύχτας, στις πρώτες πρωινές ώρες, και τότε να έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς. Υπάρχει μία εστία που είναι προβληματική, δηλαδή ανησυχεί όλους μας. Φυσικά και τα καντιλάκια που υπάρχουν στην περιοχή της Σίβρης. Η μάχη των πυροσβεστών συνεχίζεται. Φυσικά περισσότερο από 100 πυροσβέστες, εθελοντές, κάτοικοι παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς. Ελπίζουμε όλοι να λήξει το συντομότερο δυνατό.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε και το Open, βέβαια, το οποίο, γιατί δεν υπάρχει άλλο κανάλι από ό,τι με ενημέρωσε ο Γιάννης Ορελίδης, να δίνει ενημέρωση live από εκεί. Είχαμε έκτακτη επικαιρότητα τώρα από το Open. Κάτι ήταν και αυτό, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Ο Περπάει να πει ότι η βραδιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη για τα παιδιά εκεί που παλεύουν να οριοθετήσουν τη φωτιά, και δεν βλέπω και πολλή ενημέρωση δεξιά-αριστερά από εδώ και από εκεί. Χωρίς νερό και ρεύμα η Σίβηρη, μάλιστα. Εδώ είδαμε και εικόνες πολύ άσχημες. Έχει υποστεί σημαντική καταστροφή. Το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων έχει καεί. Μάλιστα. Λοιπόν, παρατέταρτο είναι. Εμείς σε κανένα τέταρτο θα πρέπει να σας αφήσουμε. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, δίκαιο το αποτέλεσμα, και δεν είναι μόνο ότι έχασε το παιχνίδι και την πρόκριση, είναι ότι έχει χάσει και τον αρχηγό του, έχει χάσει τον Ζίφκοβιτς, έχει χάσει και τον Γερεμέγεφ. Και οι δύο περιπτώσεις πολύ τραβηγμένες για μένα, αλλά έδωσαν δικαίωμα. Έχουμε καταγγελίες από κάτοικους της Χαλκιδικής σε ό,τι αφορά στη φωτιά στη Σίβερη. Είναι λάθος τα μηνύματα του 112, καταγγέλουν. Η κατάσταση, λένε ορισμένοι, είναι όπως το μάτι. Υπάρχει μία διέξοδος. Κασάνδρα έχει πρόβλημα. Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να απομακρυνθούν βέβαια από την περιοχή εκεί, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην έξοδο των οχημάτων, καθώς υπάρχει, όπως είπαμε, ένας δρόμος διαφυγής. Οι οδηγίες του 112 που, προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες, οι οδηγοί, προκαλούν σύγχυση. Τώρα, το τι γίνεται εκεί δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί εμείς δεν παίρνουμε 112, αλλά τα παιδιά, για να λένε ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση από πλευράς 112, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν βοηθάει και ο αέρας. Όσοι έχουν φύγει με αυτοκίνητα, σαφώς και έχουν πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα εντός Σίβερης. Το λάθος σε ό,τι αφορά στα μηνύματα της πολιτικής προστασίας, αρχικά πρότεινα να κατευθυνθούν τα παιδιά προς Φούρκα, καθώς προς τα εκεί φυσούσε ο αέρας, εκεί πηγαίνει φωτιά, ενώ αυτά γράφει το μήνυμα 112, οι αστυνομικοί καθοδηγούν τα αυτοκίνητα προς την άλλη κατεύθυνση, προς την πλευρά της Καλυθέας, για να μπορούν οι κάτοικοι να διαφύγουν από τον κίνδυνο της φωτιάς. Υπάρχει μια δυσκολία εδώ στην ακριβή ενημέρωση από πλευράς πολιτικής προστασίας. Δεν ακούω, δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά μαζί. Ανάφερε το, άνοιξε το, πες το λίγο. Όχι, οκ. Θέλει προσοχή βέβαια, υπομονή, ψυχραιμία για τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στα χωριά. Υπάρχει μία έξοδος διαφυγής και έχουν μποτιλιαριστεί εντός Σίβερης, έως ότου μπορέσουν να βγουν από αυτό. Ναι. Ναι, εντάξει, πρέπει να ανανεωθεί. Οκ, θα περιμένουμε ανανέωση. Εντάξει. Οπότε είναι ένα θέμα. Δεν έχω και νεότερη ενημέρωση. Από όπου και αν έχω ψάξει, παιδιά, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν βγαίνει ενημέρωση και από τα κανάλια. Δεν υπάρχει εκεί συνεργείο προς το παρόν από κανένα μεγάλο κανάλι. Δύσκολα πράγματα. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλά. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Στη Σίβερη, στη Φούρκα. Ελπίζουμε, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται εδώ, η κυκλοφορία είναι καλά. Ο Περπάει να πει τα μεγάλα προβλήματα έχουν αποφευχθεί. Σιγά σιγά λοιπόν τα παιδιά πρέπει να πάνε, όποια φεύγουν ακόμη με τα αυτοκίνητά τους, να βρουν ένα μέρος να είναι τουλάχιστον να μπορέσουν να βγάλουν τη βραδιά, για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί επαναλαμβάνω, εκεί είχαμε αρκετά μέρη, γήπεδα κυρίως, και το κλειστό και το ανοιχτό να υποδέχονται κόσμο για να κοιμηθεί εκεί. Αυτά προς το παρόν. Παιδιά, ξέρετε τώρα ότι σε μια ήττα σαν και αυτή που αφορά και αποκλεισμό, απευθείας πολλά είναι τα μηνύματα που θα βγουν δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, από άτομα τα οποία είναι συνηθισμένα σε τέτοιες φάσεις να δημιουργούν θέμα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, είχα έναν φίλο που μου έστειλε το πρωί νωρίς, φίλο του ΠΑΟΚ, προσέξτε, και είναι φίλος του ΠΑΟΚ, τον ξέρω, ο οποίος μου έστειλε πρωί-πρωί, ρε εσύ Μιχάλη, άφησαν τον Κωνσταντέλια εκτός αποστολής για να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, τι μυαλά κυκλοφορούν σε αυτή τη χώρα. Αλλά γενικά υπάρχουν ορισμένα μυαλά που δεν μπορούν να σκέφτονται με ηρεμία, με υπευθυνότητα, προτού βγάλουν κάτι προς τα έξω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, για να φτάνει ένα μυαλό να πει ότι άφησαν τον Κωνσταντέλια από το προηγούμενο βράδυ εκτός αποστολής, γιατί ο ΠΑΟΚ θα αποκλειόταν και θα ήταν η δικαιολογία το ότι δεν θα είχαμε τον Κωνσταντέλια, οπότε λογικά ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, και αυτό με τραβάει πολύ. Ειλικρινά, θα έλεγα σε εσάς, μην μπαίνετε στα μέσα να διαβάσετε τώρα σχόλια δεξιά, αριστερά, Facebook, TikTok, Pikipoki κτλ. Γιατί πιστεύω θα νευριάσετε ακόμη περισσότερο. Είστε ήδη που είστε στενοχωρημένοι με τον αποκλεισμό. Πιστεύω θα στενοχωρηθείτε και θα νευριάσετε παράλληλα για το υπόλοιπο της βραδιάς. Για ποιο λόγο? Και εσείς, ρε παιδιά, που χαίρεστε με έναν αποκλεισμό ή ένα άτυχο αποτέλεσμα, ένα στραβό αποτέλεσμα μάλλον, ηρεμήστε λίγο κι εσείς, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας. Δηλαδή, έλεος. Μπάση περιπτώσει. Πεντακάθαρος ο χάρτης σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία σε όλη τη Χαλκιδική, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω από τη Θεσσαλονίκη μας. Οπότε είμαστε μια χαρά, το κλείνω. Δεν χρειάζεται να έχουμε τίποτα άλλο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, 14/8 στην Θεσσαλονίκη μας. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Όσοι μπορέσετε να αποφύγετε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά, αφήστε το στην άκρη. Δεν βλέπω τίποτα άλλο νέο, οπότε φεύγω από όλα τα... από όλες τις ιστοσελίδες. Να περάσουμε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο metrosport.gr. Εφιαλτικό δεύτερο ημίχρονο, αποκλεισμός για τον δικέφαλο, το κυρίως άρθρο μας επάνω. Και από ό,τι βλέπω δεν έχει και πολλά άλλα, καθώς η φωτιά στη Χαλκιδική είναι το κυρίως πιάτο, με εικόνες από το πέρασμα και έχουμε εικόνες από εκεί, δύσκολες στιγμές. Ευτυχώς απομακρύνθηκαν αρκετοί πολίτες, και όταν λέω αρκετοί πολίτες εννοώ εκατοντάδες πολίτες διαθαλάσσης, και δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό. Αυτά τα δύο θέματα σήμερα, η φωτιά αυτή τη στιγμή και ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ, είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τελευταία τελικά αποτελέσματα, Σέλμπουρν Άγιαξ 2-2. Με 3-1 ο Άγιαξ στην Ολλανδία προκρίθηκε. Τελικό Χαρτς Μπενφίκα 1-1, με 6-1 η Μπενφίκα στο πρώτο μάτς προκρίθηκε και αυτή. Και είπαμε Motherwell Ελσίνκι 2-0. 1-1 στη Φιλανδία το παιχνίδι. Οι Σκοτσέζοι προκρίθηκαν, σπουδαία πρόκριση και για αυτούς, ενώ οι άλλοι Σκοτσέζοι της Rangers αποκλείστηκαν στο Europa League. Θα πάνε να παίξουν την τύχη τους τώρα στο Conference. Ανοιχτά είναι τα παιχνίδια της Αυστρία Βιέννης με την Μπεϊτάρ. Παραμένει το 1-2. Είμαστε στην παράταση. Στο 90 λεπτό Εγνατία Σάμροκ 5-1 παραμένει. Από ό,τι φαίνεται η Εγνατία θα προκριθεί. Δυνάμο City Άουντα 4-0. Έχει πάρει την πρόκριση στο 87 λεπτό. Η Δυνάμο είχε χάσει μόλις 1-0. Και οι Κροάτες 4-0. Μόλις τώρα τελικό. Είχαν νικήσει και 5-0 στη Λιθουανία. 9-0 το τελικό, η Χάιντουκ προκρίθηκε και αυτή. Απομένει μόνο το Αύστρια Βιέννης Μπεϊτάρ, το οποίο είναι ακόμα στην παράταση. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο έχουμε ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά στην πρόκριση. Και κατά τα άλλα δεν βλέπω εδώ ούτε από Ισλανδία ούτε από άλλα παιχνίδια. Το βράδυ έχουμε και τα παιχνίδια για το League Cup, εκεί μεταξύ Αμερικάνων και Μεξικάνων, πολλά παιχνίδια και πάλι. Οκ.

Μια καλή εξέλιξη έχουμε. Ο Μάνος ο Χατζάκης με ενημερώνει. Έχουμε καλύτερη εικόνα τώρα. Έχουν κάνει δουλειά εκεί τα παιδιά. Πάλι υπό έλεγχο. Εννοώ μέσα στον οικισμό, λέει ο Μάνος, γιατί φωτιά γύρω δεξιά-αριστερά θα έχουμε όλη τη νύχτα μάχη. Ευχαριστώ πολύ τον Μάνο. Να σε καλά, γορινά. Και θα περιμένω και το τελικό τη Αυστρία με την Μπέιταρ και τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο βέβαια έχουν κριθεί στα άλλα δύο παιχνίδια οι προκρίσεις. Οπότε είμαστε από εκεί ok. Μηνύματα δεν θέλω προς το παρόν, γιατί δεν χρειάζεται να διαβάσουμε μηνύματα τέτοια ώρα, ειδικά όταν η... ναι, όταν τα νεύρα είναι στο κόκκινο. Οπότε υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μπραν την Πέμπτη στην Τούμπα το πρώτο μάτς, την επόμενη εβδομάδα στα Φιόρδ, για να μπορέσει να μπει στην League του Conference. Εκεί όπου θα έχει λιγότερα έσοδα, θα έχει και λιγότερα παιχνίδια, 6 αντί για 8, αλλά θα έχει λιγότερες εντάσεις βέβαια, αλλά αυτό ποσό ενδιαφέρει την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο Γιάννης Ολίδης θα αναλάβει και το κομμάτι το τελευταίο σε 2-3 λεπτά και να το ακούσουμε για όλα τα δικοχαμένα παιδιά αυτής της χρονιάς και ήταν πολλά δυστυχώς. Και όχι μόνο αυτής της χρονιάς βέβαια. Εδώ και χρόνια χάνουμε παιδιά εξαιτίας αθλητισμού και όχι μόνο. Σε αυτό το χώρο εννοώ. Οπότε είναι... Αλλά αυτή η χρονιά, το 2026 ειδικά για τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ μεγάλη, πολύ στραβή, μα πάρα πολύ στραβή στην κυριολεξία.

Για το φίλο τον Ηλία επαναλαμβάνω, Χάρτς Μπενφίκα 1-1 είναι τελικό. Και επίσης Rangers Γιαγκελόνια και αυτό 1-1 τελικό. Προκρίθηκε η Γιαγκελόνια, προκρίθηκε και η Μπενφίκα, αδελφέ μου. Και για την Τρόμσο που λες, νίκησε πάλι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κάτσε να σου πω πόσο. Τρόμσο Κλουζ 2-1, είχε ρίξει και ένα τάλιρο μέσα στη Ρουμανία. Προκρίθηκαν πανηγυρικά τα παιδιά της Τρόμσο. Το παιχνίδι στην παράταση το μοναδικό είναι αυτό της Αυστρία Βιέννης με την Μπέιταρ. Είναι στο 115ο λεπτό, παραμένει το 1-2. Αν μείνουν όλα έτσι, θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι.

Από κολόνα ηλεκτροδότησης προκλήθηκε η φωτιά στην Χαλκιδική. Μάλιστα, εκπληκτικό. Δεν είναι δά και ό,τι πιο μοντέρνο το σύστημά μας εκεί στη ΔΕΔΙΕ. Για άλλη μια φορά, ο ΔΕΔΙΕ ευθύνεται για πρόκληση πυρκαγιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τον Γιάννη τον Λελίδη για τη βοήθεια που μας έδωσε εδώ σε όλα. Σας αφήνω με μουσικές επιλογές. Έχουμε Γιάννη Χιλιτίδη, να χαρώ εγώ. Καλό βράδυ να έχετε, υπομονή παιδιά, αντέχετε όσο μπορείτε εκεί. Εσείς όλοι που προσπαθείτε να θέσετε τις φωτιές στη χώρα μας υπό έλεγχο, την αγάπη μου, καλό βράδυ σε όλους.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε να δούμε αν τυχόν ο Λύση κάνει συνέντευξη τύπου. Να τη βγάλουμε εδώ με τον Γιάννη το Λελίδη, για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
3: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
4: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
3: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Οπότε είμαστε μια χαρά από εκεί και πέρα. Τελειώσαν αυτά. Τώρα απομένει βέβαια της Αυστρία, αλλά okay. Θα δούμε πώς πάει από εκεί. Και σε ό,τι αφορά στο... Να δω και ένα άλλο site για να δούμε αν είμαστε όλοι καλά από εκεί, για να μην έχουμε ένα πρόβλημα, για να μπορέσω να σας δώσω λεπτομερή ενημέρωση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά. Και λοιπόν, εντάξει, ένα παιχνίδι για την Παραγουάη δεν μας ενδιαφέρει, και μάλιστα κύπελο. Η Ισλανδία επίσης δεν ενδιαφέρει, αλλιώς κάποιος θα μου έστελνε ένα μήνυμα εδώ. Η Δυνάμο City είναι στο 95ο λεπτό, παραμένει το 4-0 και περιμένουμε υπομονετικά. Τελείωσε και η παράταση. Αυστρία Βιέννης, Μπεϊτάρη Ιερουσαλήμ 1-2. Πάμε πλέον στη διαδικασία των πέναλτι. Και για να δω για τη Χάμαρμπη, για το φίλο. Η Χάμαρμπη σίγουρα έχασε, φίλε. Απλά να μην κάνω καμιά στραβή και ενημερώσω το τζάμπα και σκιστήκα ένα δελτίο. Ναι, Χάμαρμπη Ρακόφ 0-1. Η Χάμαρμπη έπαιζε με κόκκινη κάρτα από το 54ο λεπτό, με το γκολ της Ρακόφ να το πετυχαίνει ο Στράτος Σβάρνας. 0-1 στο 45 και κάτι στις καθυστερήσεις, το κράτησε η Ρακόφ, πέτυχε σπουδαία πρόκριση.

περιμένουμε λίγο υπομονετικά να δούμε τι γίνεται και με την συνέντευξη τύπου εκεί στο πανέμορφο εξωτικό ηλιόλου στο Πάντα Βέλγιο και Βρυξέλλες. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, εν πάση περιπτώσει. Το έχει... θα μπορούσαμε να πάρουμε και ένα σχόλιο, αλλά okay, είναι και το αργόν της ώρας που περάσει μετά τα μεσάνυχτα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Λύση, αν μπορέσουμε να μεταδώσουμε τις δηλώσεις του μετά το μάτς. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, όπως με ενημερώνει ο Γιάννης Ολελίδης. Οπότε σας αποχαιρετώ και πάλι, σας λέω καληνύχτα και πάλι, την αγάπη μου. Καλή συνέχεια με μουσικές επιλογές Γιάννη Χιλιτίδη. Την αγάπη μου, παιδιά, καλό βράδυ.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group.